0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά.

0: ιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει. Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφου Ράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πω.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε σήμερα, Τετάρτη 21. Μια χαρά είμαστε. Ελπίζω να μην έχουμε χτυπήσει. Λοιπόν, με όλα αυτά που λένε, ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε από το ανέκδοτο. Παρασκευή, τι, Παρασκευή είναι αύριο. Σήμερα είναι Πέμπτη. Δεν ξέρω. Σου είπα, Κατερίνα, σε είδα σήμερα. Δεν το έχεις. Τετάρτη είπα. Παρασκευή, εσύ μου λες, ρε φίλε, Πέμπτη είναι σήμερα. Ναι, τι Τετάρτη. Έχω κολλήσει Τετάρτη. Περίμενα να δω την Αστοβίλα να το παίρνει, γιατί θέλουμε να βγει και Τέταρτη. Μια εντάξει, Λίβερπουλ είμαστε εμείς, αλλά το ίδιο. Τέταρτη, Πέμπτη στην Αγγλία δεν έχει σημασία. Απλά ο Ολυμπιακός κερδίζει γύρω. Καταλαβες. Ναι, ένα γύρο απ' όλα. Λοιπόν, τι μου κάνεις, Κατερίνα μου. Η Κατερίνα Κουκαλίδου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάτσε να το αφήσω γιατί μιλάω με το κούτελο. Λοιπόν, να το κατεβάσω κάτω, εννοούσα το μικρόφωνο. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, καλημέρες και τέτοια. Δηλαδή πρωί-πρωί γράψε ένα μέρα, με πολλά αλφα όμως, να καταλάβω τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ξαναλέω το Viber 69-51-904-904. Βέβαια, έτσι. Καλημέρες everywhere. Δεν ξέρω τι καιρό θα μας κάνει σήμερα, θα σας πω σε λιγάκι. Έχει, εδώ στο στούντιο έχει ένα δροσό πάντως. Στη μία τηλεόραση έχει αναμονή. Πρέπει να πατήσεις ένα OK, λέει εκεί πέρα, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Εκεί, εκεί λέει ένα OK. Πάντα το μπορεί κάποια στιγμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι είπατε. Ναι, νωρίς είναι ακόμα. Ναι, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Για να δούμε, ετοιμάζεται λέει και η Αθήνα, η Αττική εδώ, η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας, και για το Final Four, σε ρυθμούς Final Four βρισκόμαστε. Ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, πάντως καναπέ δεν αγόρασε, όπως μας έταζε άλλος. Στα λέω αυτά για το δικό σου, αγαπητή Κατερίνα, έτσι, θα θυμάσαι τι έλεγε. Λοιπόν, κατάλα, καλά, καλά, ας τα λέμε, διότι εντάξει είναι και η ακρίβεια. Έχουμε μια τάση προς τα πάνω. Έχουμε μια υπερηφάνεια, ένα κάτι της. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Ωραία. Σήμερα θα είναι μια μέρα καλή, νομίζω. Και μιας και ξεκινήσαμε έτσι, για να δω τις ειδησούλες, να δω γενικά τι. Ο Τραμπ λέει, απειλεί. Ναι, υπεθέσεις, εντάξει, θα το πούμε σε λίγο αυτά. Θα δούμε εδώ τι γίνεται στη χώρα μας. Δύο σενάρια οσμής για το αέριο. Ναι. Έρχεται, λέει, από παντού. Παραθαλάσσιο, λέει, ήταν εντός της θάλασσας. Έβλεπα χθες, γιατί φύσαγε ο αέρας προς τα εκεί. Μια χαρά είναι σενάρια. Ναι, αλλά από πού, δεν μας λέτε κάτι. Τυφλό, λέει, το σημείο συστήματος, λέει, και η περιοχή προειδοποίηση. Μάλιστα. Ναι, από πού έφυγε, δηλαδή δεν μπορείτε να το βρείτε. Τάχα μου. Φοβάστε μην κουμπίσετε τίποτα συμφέροντα. Ναι. Λοιπόν, είχαμε χθες ανάρτηση κιόλας κολλητά. Λοιπόν, δεν δείχνει, λέει, η νέα ανάλυση δεδομένων και ο χάρτης της ύποπτες περιοχές. Από πού έφυγε αυτό, δεν μπορεί. Δεν μπορείτε να το καταλαβαίνετε. Τόσο πίσω είμαστε. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε την πηγή, τάχα μου. Τέλος πάντων, γιατί ασχιστώ πρωί και δεν θέλω. Λοιπόν, τροχιά δεν θα σου πω άλλο. Τι άλλο, μάλιστα, 8 παιδιά, 8 και 16 ετών παιδιά, λίστεψαν 72χρονοι έξω από το σπίτι της στο Μενίδη. Έτσι, ναι, εντάξει τώρα. Δύσκολο να τα βρεις, ναι, δύσκολο. Ναι, το δύσκολο καταλαβαίνετε πως το λέω, γιατί υπάρχουν κάμερες, δείχνει εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά είναι. Φαίνονται σε φωτογραφίες τώρα εδώ πώς και τι. Εντάξει, μπορούμε να καταλάβουμε από πού πηγάζει αυτή η κατάσταση. Τι είχαμε, οικογενειακή μαφία στην Κρήτη, τα λέγαμε και χθες αυτά. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε.

0: Πόση εισιτηρίων. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά μωρέ, τώρα πρωί-πρωί και εσύ, 6 και 9 πρώτα λεπτά, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4, είσαι έτοιμη, Κάφριν, έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έλα, πάνε που λένε Θεσσαλονίκη, πάνε.
1: Τι γίνεται ρε!

Έλα, έλα, έλα Κατερίνα μου, έλα, έλα να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Να σε πάω και λιγάκι με την Οσμή τώρα εδώ πέρα. Χαμός έγινε, ναι, παρατηρήθηκε, λέει. Α, ναι, το είπαμε αυτό, Οσμές, ιστορίες. Ναι, έχουμε και, πώς το λένε, εντάξει, κλειτώσαμε και τη, πώς το λένε, το οικολογικό σύστημα, το φτιάχνουμε, κόψαμε και τα χάρτινα καλαμάκια. Τώρα θα, θα πίνεις τον καφέ σου με Bluetooth. Κατάλαβες, θα σου βάλω ένα μπλε δόντι εδώ, έτσι, και ένα σύστημα. Θα σου στέλνει τη γεύση. Κατάλαβες, θα μείνεις και λίγο νερό, δεν χρειάζεται, το ρουφάς, θα είναι μαζί. Α, ενδοφλέβιο, μου κάνει η Κατερίνα, ενδοφλέβιο, μάλιστα. Α, μάλιστα.

0: Ακού, ακού. Τιτλάρα, τιτλάρα εκεί πέρα. Οι Ρώσοι και οι Καριστινού ως Αχίλλες πολιτικής κοινής μας. Άκου τι γράφουνε. Κάτε ντρεπόσαστε λίγο ρε εσείς. Καλά, εν τω μεταξύ έρχονται ένας λόγος. Καταρχήν να πούμε ότι η εκπομπή είναι απολιτικ, έτσι. Δεν, διότι δεν είπε, είπαμε, δεν είναι Πασόκ, είναι Σοκ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι παρολίγων και ξιστά. Για πλεύση άσε δεν έχει καμία. Γιατί ούτε τη δική της έχει ούτε τίποτα. Γιατί αυτό είναι και ξέρεις, έτσι. Διπολικό. Μία καρδούλες και μία τέτοια μπορεί να πάθει. Φοβάμαι. Έτσι, ακόμα και στην ονομασία δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να σε ταυτίσουν. Και δεν είναι καινούδου, διότι είναι νι ύψιλον. Ντίνος Υφαντής. Έτσι. Και αυτές οι αηδίες NUC, New York City, είναι βλακίες. Ντίνος Υφαντής κούκλος είναι. Να το ξέρετε. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Κάτσε να σε πάρω και λίγο στο εξωτερικό, να ξέρεις εδώ τι έχουμε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Νέα προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν ή θα υπογράψει, είπα να το τελειώσουμε. Έλα ρε φίλε. Νετανιάχου λέει κατά Γκεβίρ. Έτσι. Εντός, εκτός των αξιών του Ισραήλ, λέει ο χειρισμός του Στολίσκου, ναι, εντάξει. Αλλά... Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε. Εξάλλου ο Νετανιάχου μετά το τηλεφώνημα. Πώς το λένε. Για το Ιράν. Τι έγινε, ρε φίλε. Τι έγινε. Αρχίσαμε τα τέτοια. Δεν σου βγήκε η εμπορική πράξη. Ναι, ναι, ναι. Ραούλ Κάστρο, πρώην πρόεδρος της, της Κούβας. Κατηγορείται για τι πράγμα. Ξέρεις ποιος είναι ο Ραούλ, έτσι. Χουίς. Ο αδερφός του, έτσι. Μετά, ανέλαβε αμέσως μετά. Κατηγορείται για τι πράγμα. Ναι, όλοι αυτοί, ξέρεις, όλοι αυτοί οι επαναστάτες, όλοι αυτοί οι ιστορίες καλοπερνάνε και ο Κοσμάκης είναι γεια σου και χαίρεται. Εντάξει. Λοιπόν, η μεγαλύτερη βιομηχανία ευτυχώς εκτός από τη μουσική, έτσι, είναι οι παλιές Cadillac που κάνανε και εκεί. Διότι, ναι. Λοιπόν, ναι, διότι, πώς το λένε, κράτα τους άλλους χαμηλά για να μπορείς να τους κυβερνάς. Γιατί νομίζεις στην Αμερική δεν έχουν κάνει τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρεις πως έχουν χαμηλά. Χρεωμένους όλους με το σύστημα. Αυτό. Γι' αυτό σου λέω όλα τα συστήματα, μπράβο, πετύχανε. Μπράβο, ρε άνθρωπα. Καλημέρα άνθρωπα θα λέω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που διαπιστώθηκαν την Τετάρτη. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Κατηγορίες, λέει, σχετίζονται με ένα περιστατικό το 1996, όταν κουβανικά μαχητικά κατέριψαν αεροσκάφη που χειρίζονταν κουβανοί εξόριστοι, δήλωσε ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τοντ Μπάνκς. Έτσι, από την ομάδα είναι, Μπλάνκς είναι μάλλον, όχι Μπάνκς, Μπλάνκς. Ναι, σε εκδήλωση στο κέντρο του Μαϊάμι προς τιμή των θυμάτων του περιστατικού. Μάλιστα. Κατάλαβες, πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε ενοχοποιητικά. Εμείς δεν μπαίνουμε. Πώς μπήκαμε μέσα να πάρουμε το Μαδούρο. Έτσι, άλλος επαναστάτης κι αυτός, έτσι. Όλοι αυτοί οι επαναστάτες είναι. Έτσι, θα μπούμε τώρα και στην Κούβα. Κατάλαβες, να έχω ένα λόγο, ρε αδερφέ. Και επειδή είσαστε κι εσείς δίπλα, να σας πάρω κι εσάς μαζί. Έτσι, μην έχει ψυχολογικά ο άλλος. Τι τραβάμε, ρε παιδιά, τραβάμε όλους αυτούς. Και τίποτα άλλο. Δεν βλέπω και τίποτα να τη γλιτώνουμε. Τίποτα. Αυτοί πολλαπλασιάζονται. Πώς το κάνουν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πώς το κάνουν. Δεν βλέπεις εδώ στην Ελλάδα 800 κόμματα. Και από κόμματα. Είπαμε, δεν ασχολούμαστε με αυτά. Λοιπόν, κάτσε να σου πω και κάτι άλλο. Ένα τελευταίο. Ή μάλλον να μην σου πω ένα τελευταίο. Να πάμε να τραγουδήσουμε, γιατί άμα πια δεν μπορώ κιόλας. Έτσι. Ναι. Γιατί έχουμε και μία αναπαυτοσύνη. Έχουμε ένα νευρικό σύστημα. Άντε, πάμε Κατερίνα μου και τα λέμε σε λιγάκι, γιατί δεν τη βγάζουμε καθαρή. Το πάμε. Πάμε.
1: Μα μου είχε αφήσει μυαλό. Μυαλό δεν είχες πούτε, κουρκούτα σύσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκε, σε ρωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο της ηλικία σου. Μπιμπέκο. Αϊτόπουλο. Μπιμπέκο.
2: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.

Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασε με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασε με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

0: Έλα, Κατερίνα μου, έλα να σε πω τον καιρό, γεια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα βλέπω sunny day έξω, έτσι. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί στην Αττική. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, να. Αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πού, δεν μας λες όμως, να ξέρουμε. Λοιπόν, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, μην στεναχωριέσαι. Και η θερμοκρασία, Κατερίνα μου, μια χαρά τη βλέπω και αυτή, από 14 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Πάνε, πάνε.
1: Άνεμη ασθενής έως μέτρη βραστή. Και εντελευέστε ταραγμένος και κυματοειδής, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: είσαστε εκτός τόπου και χρόνου, ε.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζετε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
1: Ορίστε.
0: Η κρίση, κύριε Φαγκρή, έχει φτάσει στο κατακόρυφο.
1: Πότε έγινε αυτό σήμερα? Με ένα κακό, αφού είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο, τότε έχει την αυξησούλα που λέγαμε.
0: Αύξηση.
1: Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Πρεσίδεμε, το είχατε πει κι εσείς. Και είναι και λογικό και δίκιο, εδώ που τα λέμε.
0: Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
1: Μειώσεις.
0: Μειώσεις. Μάλιστα. Μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, ε? Πού ζείτε?
1: Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω.
2: Του πες, του πες.
1: Πώς.
2: Τι έγινε?
1: Δηλαδή, να σου πω, το δάνειο δεν το πέτυχα.
2: Αλλά τι πέτυχες, αύξηση?
1: Όχι.
2: Αλλά
1: μείωση. Μείωση, Μιχάλη. Μείωση.
3: Έλα, έλα, Κάφρινη, σου έχω ειδησούλα καλή. Καλή τώρα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Να το δούμε και στα βενζινάδικα. Λοιπόν, 6% στις τιμές του πετρελαίου, πτώση, έτσι, μετά τη διέλευση τριών super tanker, tankers είναι, πληθυκός, το γράφεις, τέλος πάντων, από τα στενά του Ορμούζ. Αμένα, τρία υπερδεξαμενόπλια. Περάσανε εκεί πέρα, σου την Μπερτζίνα, βρε, να σου έρθει το πετρελαιάκι εκεί. Αν μου πεις τώρα, βέβαια, με τα αέρια δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί αυτή είναι μια άλλη κατάσταση. Μακριά ακόμα η ομαλοποίηση, λέει εδώ η ειδήση. Ναι, ομαλοποίηση. Που έλεγε, θυμάσαι το Μιλιάδη, σε ποιο, Μπετόβεν και Μπουζούκι. Μπουζούκι και Μπετόβεν, την ταινία. Με το Σταυρίδη και το Φωτόπουλο, που ήταν έγραφε λαϊκά ο Φωτόπουλος και ο Σταυρίδης ήταν του κλασικού ρεπερτορίου. Και ήταν ο Μιλιάδης εκεί και έλεγε μια φράση. Πού το ανώμαλον. Έτσι, εντάξει, τύπου το ανώμαλον. Βέβαια, η ομαλότητα αργεί, αργεί. Τραμπ για Κούβα που σου έλεγα, δεν χρειάζεται κλιμάκωση, καταραίει. Είναι, ξέρεις, ναι, έχει καταραίει, λέει, πολύ σημαντική στιγμή, η δίωξη σε βάρος του Ραούλ Κάστρο. Να, στα έλεγα, είδες, ένα-ένα βγαίνει στη φόρα. Να έχω και ένα λόγο για να καταρρεύσει. Do you know? Yes, yes. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, τον πεθάνανε τον άνθρωπο στην Βρετανία. Λοιπόν, ζήτησε συγγνώμη γιατί επέπεσε σε ολική γκάφα λέγοντας ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός. Βρετανικό μέσο, έτσι, να ξέρεις. Όχι, για να μην λένε ότι δεν κάνουν και λάθη οι Βρετανοί. Όλα σωστά τα λέγανε, ακόμα και το λάθος. Λέει, ναι, δεν είναι λάθος. Είναι μια δοκιμή, είναι ένα τέτοιο. Τι θα κάνατε εσείς αν είχε πεθάνει? Καταλάβες, έτσι θα κάνουν. Όλο γυριστό. Άπαπα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα εδώ? Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι μια χαρά είμαστε. Κατερίνα μου, ετοιμάσου σιγά σιγά, γιατί θα έχεις τα διαφημιστικά σου. Έτσι και θα έρθουμε μετά να τραγουδήσουμε. Τι έγινε? Ορίστε. Έλα ρε εσύ τώρα. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Ένα βουβάλι, αν έρθει να το δεις, έχω φωτογραφία μπροστά μου, έτσι, 700 κιλών, έγινε viral, για ποιο λόγο? Λόγω της ομοιότητάς του με τον Donald Trump. Τώρα αυτό πρέπει να, άμα δεν είναι AI και είναι έτσι, ειλικρινά σου μιλάω, τι φλανάχει ο πίθηκος, έτσι, στο λέω, πήγαινε, έλα τα διαφημιστικούλια σου και όχι τίποτα άλλο. Εδώ θα είμαστε πάλι για ακόμα μισή ώρα για να σας συντροφεύσουμε με τέτοια και άλλα, δηλαδή, όχι τίποτα σοβαρό. Μη φανταστείτε. Έλα, πάμε.
4: Κύριε Τίνο μου, είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
5: Ένα διάλειμμα.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
8: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
7: Ορίστε.
6: Η
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
6: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
9: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με. Μπα.
10: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια

0: Ξέρεις, Φρέ, τι θα πει μελόδραμα?
1: Πώς δεν ξέρω, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
0: Τι θα πει?
1: Τα που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
2: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
1: Και δεν τρέχει ένας να πάει να φράξει έναν γιατρό.
3: Έλα Κατερίνα μου, έλα Κατερίνα μου. Δεν μου λες κάτι, τον Βασίλη Τριανταφυλλίδη, το ξέρεις? Σου λέει κάτι το όνομα? Ε, έλα, έλα. Καταρχήν θα σου πω τι έχει γίνει σαν σήμερα. Βασίλης Τριανταφυλλίδης έφυγε από τη ζωή το... ο Χάρη Κλίνης, η μέγιστη. Λοιπόν, 21 Μαΐου του 2018, σε ηλικία 78 ετών, μέγιστος, όχι μόνο κωμικός, πολυτάλαντος ο άνθρωπος, περιέγραψε έναν ολόκληρο λαό σε όλες τις φάσεις και σε όλο το τοπίο, έτσι. Από την Ήπεθρο μέχρι το Πρωτεβουσιάνου, γιατί βγάλανε και το τέτοιο. Πώς το λένε, οι Πρωτεβουσιάνοι και πώς το λένε, οι επαρχιώτες. Ναι, δηλαδή τέτοια βλακία δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, δηλαδή. Ναι, ναι. Αλλά τα είχε πει ο Χάρη Κλίν. Δεν σας χρειάζεται κάτι άλλο. Δείτε Χάρη Κλίν για να καταλάβετε. Λοιπόν, γιατί και σήμερα είναι είναι ιστορία, την ιστορία του τσαγιού, την ξέρεις? Βέβαια, διότι σήμερα είναι η μέρα τσαγιού. Ποιες τσάι, ωραίο. Iced tea. Είσαι ΤΕΑ. Το ξέρεις, το διαβάζεις. Ναι, ναι, είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Natura 2000. Είναι επίσης η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Κάνω παύση, έχω το λόγο μου. Γιατί η ψυχική υγεία είναι κάτι σπάνιο. Δηλαδή, είναι πιο σπάνιο και από το πετρέλαιο. Καταλάβεις τι γίνεται? Διότι οι ψυχίατροι πρέπει να έχουμε σε κάθε εκεί που έχει περίπτερα, να τα κλείσουμε. Και να είναι, λέει, πώς το λένε, το περίπτερο του ψυχίατρου, να πηγαίνει ο καθένας εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Διότι έτσι, εκεί που έχουμε φτάσει, και είναι η παγκόσμια ημέρα πολιτισμικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Σωθήκαμε, έτσι. Να ξέρεις τι γίνεται. Και για να μην σου ξεφύγει κάτι, να ξέρεις, Κατερίνα μου, ότι σήμερα είναι η Εθνική Μέρα Φράουλας με κρέμα πουρε, Κατερίνα. Συνήθως. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι. Ναι, οι κολλημένες πολιτείες. Άντε ρε Κατερίνα, άντε, πάμε, πάμε. Πω, δεν γλιτώνει κανείς, πάμε.
4: Πανάθε μας, πως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε? Βάρβαρε, ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
5: Ο Μέγας Ναπολέον.
4: Το κακό στο καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
5: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
4: Βρήκε τα πετά.

0: Χωριάτες είναι, ρε, χοντροκέφαλοι είναι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Πρέπει να τους θυμίζω κάθε τόσο τι κάνω για την περιφέρειά μου.
1: Σωστά.
0: Γιατί ξεχνάνε.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει κίνδυνος, Κωστάκη μου, να ξανάρθουν εκλογές και η περιφέρειά σου να σε γράψει στην περιφέρειά της.

0: Έλα, έλα, έλα, Κάφριν. Έλα, έλα, παιδί μου, να σε πω για τα αθλητικά, να ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα. Εχθές τελικά Φράιμπουργκ. Είδες, έκλεισε ο λαιμός. Άστον Βίλα 0-3. Εντάξει, ήταν σαρωτική η Άστον Βίλα. Δηλαδή, όταν έκανε επίθεση, δεν του έπιανε. Ο Στέφανος εχθές. Εντάξει, πήρε, ήταν τελικός. Πήρε το UEFA. Έτσι. Είχε φάει την πίκρα από εμάς. Εκείνη την, πώς το λένε, με το conference, πήγε απευθείας. Εμείς τώρα καλό είναι να πηγαίνουμε, μην πηγαίνουμε Champions League, να πηγαίνουμε με UEFA να το πάρουμε και μετά το Champions League. Ένα-ένα να πάρουμε. Κατερίνα, βλέπω γελάκι περίεργο. Γιατί, δεν μπορεί. Αφού κάναμε το τέτοιο, θα κάνουμε το άλλο. Λοιπόν, εδώ το πήρε η Aston Villa. Εμείς την κερδίσαμε στον τελικό, δεν θυμάσαι. Λοιπόν, εντάξει, τότε είμαστε και σε καλή φόρμα. Λοιπόν, ο Στέφανος στη Γενέβη, γεια σας. 0-2 σετ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να βγει και τέταρτη η Aston Villa εκεί πέρα, να πηδήξουμε έναν γύρο στα προκριματικά, Ολυμπιακός, έτσι να προετοιμαστεί, να δούμε και τι καλό θα έχουμε εδώ με το, με τις μεταδόσεις. Έχεις να δεις κάτι σήμερα, Κατερίνα? Θα μου πεις τώρα, θα υπάρχει ένα μικρό κενό μέχρι να αρχίσει το τέτοιο, το παγκόσμιο. Αλλά don't worry, 7 η ώρα σου έχω ένα ατρόμητο πανσεραϊκός. Έτσι, φοβερός. Λοιπόν, επίσης σου έχω την αυτή η ώρα ένας πανετολικός αστέρας actor. Μια χαρά. Και σου έχω επίσης την αυτή η ώρα Κηφισιά ΑΕΛ. Στη Νίκαια θα παίξει, έτσι. Του Ιωνικού το γήπεδο παίζεται. Ξέρεις που είναι η Κηφισιά. Έδρα. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω? Έχουμε ένα Wolfsburg. Τι είναι αυτό? Πάντεμπορντ. Τι είναι αυτό? Κύπελο είναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Υπάρχει αυτή η ομάδα στη Bundesliga. Πάντεμπορντ. Μπορεί, δεν την έχει πάρει το μάτι μου. Μπορεί. Λοιπόν, και έχουμε ποδόσφαιρο σήμερα. 10 η ώρα, Γεωργία Ελλάδα. Το υπόνυμο της ποια είναι? Της Γεωργίας. Έτσι. Λοιπόν, ναι, και βέβαια εμείς περιμένουμε αύριο για το. Πες το. Για το Final Four. 6 ώρα ξεκινάει. Θα τα πούμε και αύριο, έτσι, Παρασκευή. Ναι, 6 ώρα ξεκινάει, Κάφριν. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και τι καλά θα έχουμε. But don't worry. Αυτά τώρα, εντάξει, θα αρχίσουν με τα γραφολογίες, θα αρχίσουν διάφορα, αλλά εντάξει, θα ασχολούμαι και με το παγκόσμιο, αλλά και με, με τα γραφικά. Χαμός θα γίνει. Τώρα ο Μουρίνιο πάει, πες το, Ρεάλ, το ξέρεις. Ναι, πάει με Ρεάλ. Να δούμε ο Γκουαρδιόλα που θα πάει. Λες να έρθει Λίβερπουλ? Εντάξει, μια κατηφορά. Γιατί δεν νομίζεις εσύ αμέσως? Μένα είναι η συμπαθιά μου ο Γκουαρδιόλα από τότε που ήταν παίχτη στη Μπαρτσελόνα. Παιχταράς. Έχει φτιάξει μια ολόκληρη δική του σχολή, να ξέρεις. Τέλος πάντων, άντε, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε να πούμε τα μπάγια μπάγια, Κάφριν. Έλα.
1: Από ελληνικά ξέρεις.
2: Λίγος. Ελλήνικος λίγος.
1: Ωραία. Για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
2: Oh, yes. Κούβεντος.
1: Κούβεντος. Α, μπράβο. Πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
2: What?
1: Στην Αγγλία είναι.
2: Ποιο?
1: Το what?
2: Ποιο χατ?
1: Δεν σε ρώτησα, μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τι χατ.
2: Oh, no. Μη, Λονδίνο.
1: Από το Λονδίνο?
2: Oh, yes.
1: Μέσα από το Λονδίνο?
2: Oh, yes.
1: Μπράβο, δηλαδή ταραβερίζεσαι με λίρες.
2: Oh, yes.
1: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε? Oh, yes.
2: Thank you.
1: Μπράβο, τι δουλειά?
2: Δουλειά, Arbeit, Fasten. Oh.
1: Yeah.
2: No, δουλειά εργοστάσιος.
1: Εργοστάσιο?
2: Oh, yes.
1: Δικό σου εργοστάσιο?
2: Oh, yes.
1: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
2: What?
1: Τι βγάζεις, λέω?
2: Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
1: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
2: Αυτοκίνητος.
1: Αυτοκίνητος.
2: Oh, yes.
1: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα.
2: Yes.
1: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα ή καλή. Και πότε λες με το καλό ο γάμος?
2: Γρήγορος.
1: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες?
2: Uh-huh.
1: Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα. Λίγο πριν το τέλος, σου έχω μια δυσούλα, να ξέρεις. Μεταλλαγμένα, σούπερ γουρούνια, εξαπλώνονται ανεξέλεκτα στην πυρηνική ζώνη της Φουκουσίμα. Ξέρεις, στην Ιαπωνία. Μεταλλαγμένα. Καταλαβαίνεις τώρα τι είναι το μεταλλαγμένο, έτσι. Είναι κοιμάσαι ντίνος και ξυπνάς δεινόσαυρος. Έτσι, ναι, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή πολύ το φοβάμαι τελευταία. Κάθε φορά και με τρόμο κοιτιέμαι στον καθρέφτη, πώς έχω ξυπνήσει με όλα αυτά που μας πλητάρουν. Τώρα, να, το αέριο, εδώ θα σου πει. Άμα ήταν Αμερικάνος εδώ, ξέρεις τι θα σου έλεγε, έτσι. Ξωγήινη. Ξωγήινη. Να κάνω. Τρώνε διάφορα. Όσπρια. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Χαμός. Έχουμε σφαγή στην Νιγηρία, τσιχαντιστές, χαμός της Μπόκο Χαράς. Χαράμ σκότωσαν 33 ψαράδες και ξυλοκόπους. Έτσι, κατάλαβες τι γίνεται. Χαμός. Λοιπόν, μια έκθεση σοκ του στον ΟΗΕ. Ένας άμαχος νεκρός ανά 14 λεπτά το 2025 στις ένοπλες συγκρούσεις. Θες κάτι άλλο? Εντάξει, δεν είναι ελπιδοφόρα όλα αυτά τα πράγματα και δεν θέλω να σας αφήσω με αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα σας αφήσω με το σύνθημα της εκπομπής: να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα, Κάφριν. Έτσι, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Η δε Εκατερίνη Ακουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ο Γιώργος Σαραντάκος και η Κάτια Αντωνιάδη για το επόμενο τρίωρο. Θα τα πούμε αύριο. Τι βλέπω εδώ. Πάλι, κοίτα εδώ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, η τρέλα με ομπρέλα. Λοιπόν, μπάγια μπάγια, τα λέμε αύριο.
1: Κλείσατε?
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Πειραιάς.
1: Του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει.
2: 259. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο.

0: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, με συγχωρείτε, ασχολούμαι με αυτή τη μεγάλη φωτιά στη Δραπετσόνα.
0: Καλημέρα. 21 Μαΐου, γιορτάρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Κατερίνα Γαλίδου εδώ στην παρέα μας. Και εμείς μαζί σας μέχρι και τις 10 θα μας πει ο κύριος Γιώργος εδώ πέρα τι γίνεται και με τη φωτιά στη Δραπετσόνα.
1: Μου στέλνουν τώρα τα παιδιά κάτι βίντεο εκεί πέρα και κάποια μου δυστυχώς είναι... Δεν κοιτάξτε. Σε διαμέρισμα. Όχι, δεν είναι αυτό ένα πραγματικά. Είναι και μια ηλικιωμένη ιστορία. Είναι στον πρώτο όροφο διαμέρισμα. Δεν είναι Δραπετσόνα ακριβώς. Είναι Πειραιάς, είναι Ταμπούρια. Είναι Σπάρτη.
0: Γιατί να έβγαλαν τη γυναίκα.
1: Την απάντη έβγαλαν. Βγάλαν την μητέρα με το γιο που είναι στο διαμέρισμα. Είναι μια ηλικιωμένη απάντη. Βέβαια η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Αλλά το θέμα δεν είναι φωτιά. Το θέμα είναι αναθυμιάσεις. Η οποία αρνείται να φύγει από το σπίτι τώρα. Τώρα μου το στείλανε φίλοι που είναι εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Μια το δούμε μετά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πολύ σήμερα. Κωνσταντίνες, Κώστιδες, Ντίνοι, Ελένες. Χαμός γίνεται. Σήμερα και βέβαια χρόνια πολλά και στην εκκλησία μας εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Κωνσταντίνου και Ελένη, στο Αγίου Κωνσταντίνου, η εκκλησία εδώ στην πλατεία Κοραή. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους και σε όλες. Όλοι έχουμε έναν Κώστα, μια Ελένη. Όλοι να είναι καλά.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και όσοι γιορτάζετε γιορτές, η γενέθλια ή κάποια επέτειο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να τα δούμε. Ορίστε, να, το 2005 βλέπω σαν σήμερα, 21η Μαΐου, η Έλληνα Παπαρίζου κέρδισε την Eurovision, το My Number One, σαν σήμερα. 2005. Θέλετε να συζητήσουμε πόσα χρόνια είναι, 21 χρόνια πίσω. Λοιπόν, και σαν σήμερα έγιναν και το 2023 οι βουλευτικές εκλογές, που δεν είχαμε... αυτοδυναμία, δεν είχαμε την απόλυτη πλειοψηφία, οπότε ξαναπήγαμε μετά. Γίνανε πραγματάκια.
1: Τελικά για τη μεροδιά μάθημα τίποτα, τι έγινε, περάσανε 24 ώρες, τι 24
0: ώρες. 48 ώρες
1: 48 έχουν περάσει. Ναι.
0: Διάβαζα την Καθημερινή το πρωί, η οποία έχει ένα πολύ δεικτικό σχόλιο, λέγοντας ότι μόνο ένα τριτοκοσμικό κράτος δεν θα είχε δώσει κάποια εξήγηση για το τι συνέβη. Και εντάξει, ναι, δεικτικό το σχόλιο, σκοπτικό, αλλά πέρα για πέρα αληθινό. Δεν γίνεται τώρα να βγάζουμε ειδικούς, παραειδικούς, επιστήμονες, οι οποίοι να προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη λέγοντας κάτι από τη δικιά τους τη σκοπιά, από τη δικιά τους την επιστήμη, τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν καταλήξει σε δύο σενάρια. Αυτό τώρα ότι είναι ο καθαρισμός δεξαμενόπλους, αρωνικό, δεν ξέρω τώρα. Μου ακούγεται πολύ ακραίο. Τέλος πάντων, ή την αποσύνθεση υφικών λόγω θαλάσσιας ρύπανσης που μπορεί να προκαλεί έκκληση δίσοσμων αλλά μη τοξικών αερίων. Βέβαια όλα αυτά στη θεωρία, γιατί έχουν γίνει μετρήσεις.
1: Μιλούσα χθες με τον κύριο Σαριγιάννη,
0: ναι,
1: τον πρόεδρο της Επιτροπής. Του είπα αν θέλει μετά τις 9 να τον βγάλουμε εδώ πέρα να τον ρωτήσετε. Γιατί και αυτός είναι σε μια φάση όπου δεν ψάχνει να βρει τι γίνεται. Δηλαδή μετά από 2 μέρες ψάχνει να βρει τι γίνεται. Εδώ είπαν και για σεισμό ακόμα. Ότι είναι προάγγελο σεισμού. Και βγήκε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος και λέει: όχι, λέει.
0: Δεν σχετίζεται, ναι.
1: Δεν σχετίζεται καθόλου. Μα τι διαβάζουμε στα διαδίκτυα, τη κακομοίρα γίνεται.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Όταν δεν υπάρχει μια συγκροτημένη απάντηση από πλευράς πολιτείας, θα βγει τώρα ο κάθε επιστήμονας και με βάση τη δικιά του επιστήμη μπορεί να δώσει μια εξήγηση. Μπορεί να είναι οτιδήποτε σου λέει από τη στιγμή που δεν έχουμε μια απάντηση επίσημη.
1: Οπότε και βγήκε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπαστάβου, και λέει: δεν υπάρχει, λέει, διαρροή πουθενά. Ψάχνουμε, λέει, να βρούμε τι έχει γίνει. Στην έβγαινε χθες.
0: Δεν το αμφισβητώ. Το θέμα είναι ότι αρκεί αυτό. Δηλαδή βγαίνει ο Υπουργός και λέει: μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει διαρροή.
1: Τι υπάρχει τότε.
0: Έλαντε. Κάτι υπήρξε. Τι είναι αυτό που υπήρξε λοιπόν, τι ήταν αυτό. Δεν γίνεται να σου λέει ο άλλος. Ό,τι και να είναι υπουργός, δεν παράνα και ο Πάπας της Ρώμης. Ότι α, μην ανησυχείς.
1: Έχει σχέση με τη διαρροή.
0: Μην ανησυχείς. Οπότε.
1: Είπα και στον κύριο Χατζηγρίβα. Διότι ξέρετε ότι αύριο δυστυχώς θα έχουμε καταιγίδες.
0: Θα μας τα πει αναλυτικά. Μην προκαταλαμβάνετε τον κόσμο.
1: Όχι, δεν προκαταλαμβάνω. Δυστυχώς θα. Μπαίνουμε μέχρι γιατί μας ενδιαφέρει αύριο, γιατί είναι πολύ έτσι ιδιάζουσα σημασία μέρα.
0: Βέβαια, ξεκινάει το Final Four. Πολύ σημαντικό. Εδώ Εδώ για το Final Four καθυστερούμε πολιτικά γεγονότα και εξελίξεις και λοιπά. Τα μεταθέτουμε για την άλλη εβδομάδα.
1: Όπως?
0: Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι δεν θέλουμε να επηρεάσουμε τα αισθήματα, τα φιλοαθλητικά.
1: Καλά, δεν μετέχει ο κύριος Ανδρουλάκης στο Final Four, βέβαια, έτσι.
0: Θα μπορούσε στη Βουλή να γίνει,
1: όχι,
0: να προωθήσει εξελίξεις.
1: Εννοώ αθλητικός δεν μετέχει.
0: Αθλητικός δεν μετέχει, όχι, δεν παίζει μπασκετάκι ο ίδιος. Δεν ξέρω αν παίζει κάνα 5x5, 3x3.
1: Όχι, παίζει ομάδα για να ακολουθεί και στο μπάσκετ και εκτός Ελλάδος.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να έχει πυροδοτήσει το Πασόκ εξελίξεις και να έχουμε τώρα να μένουμε στη Βουλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εμείς και οι βουλευτές και να βρίζουν όλοι. Για να μην βλέπουν μπάσκετ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Αυτό να το πιστώσουμε πάντως. Ότι εντάξει, κάπως συμβαδίζει με την επικαιρότητα. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνουμε τώρα?
1: Τώρα τι να κάνουμε, να πάμε ένα πολύ ωραίο διάλειμμα τώρα, να πούμε τα νέα, να βγούμε τα λίγο έξω. Να πούμε το βράδυ 7 η ώρα, δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, ελάτε στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου θα είναι η δεξίωση μεγάλη της περιφέρειας Αττικής για το Final Four, όπου θα είναι όλες οι αντιπροσωπείες των τεσσάρων ομάδων συν τους αρχηγούς των ομάδων.
0: Α, θα είναι ωραίο αυτό.
1: Ναι, θα είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί να κάνει το χαιρετισμό του, θα είναι και οι πρόεδροι, θα είναι και οι προπονητές, θα είναι και οι αθλητές, θα είναι χαμός. Λοιπόν, για όσοι ενδιαφέρονται, τώρα διαβάζουμε την ανακοίνωση. Κανονικά θα δοθεί σε ένα βιβλίο των Iron Maiden το Σάββατο στο ΆΚΑ. Παρά την κακοκαιρία, καθώς προβλέπεται, λέει, έντονα καιρικά φαινόμενα στο Μαρούσι, αναμένεται βροχή ενώ καταιγίδα από το μεσημέρι. Οπότε, αλλά η συναυλία, λένε οι διοργανωτές, θα γίνει κανονικά το Σάββατο και λένε μάλιστα να έχετε μαζί σε διάβροχο οι οδηγίες των διοργανωτών. Για όσους ενδιαφέρεστε. Διότι θα είναι η γιορτή του Αμαρουσίου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα. Θα πάμε Παρασκευή, Κυριακή. Το Σάββατο, Σπανέλη.
0: Γιατί δεν πάτε στη συναυλία?

0: Δεν ακούτε metal.
1: Metal, βέβαια. Metal. Μετάλλικα είχαν την προηγούμενη φορά εκεί πήγα και έκανε live. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πριν από δύο.
0: Εκεί. Ω θαυμαστή.
1: Όσοι έχουν υπηρεσία. Όσοι έχουν υπηρεσία.
0: Έχουν υπηρεσία. Λοιπόν. Ωραία, εντάξει.
1: Να το δίνει εδώ η μετεωρολογική υπηρεσία. Δίνει το Σάββατο, δίνει καταιγίδα, βροχή το βράδυ, όλα τα βόρεια πράστια. Από τις 12 το μεσημέρι στις 9 το βράδυ.
0: Πότε αυτό το Σάββατο?
1: Σάββατο. Για να πάμε τώρα τέτοια νύχτα.
0: Εντάξει όμως, είναι αμαρτία όλη τη εβδομάδα να έχει ωραίο ήλιο ναι. Έξω και ωραία θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο να γίνεται αυτό το πράγμα με τις βροχές.
1: Το πόντσο τι είναι?
0: Α, το πόντσο είναι ένα ένδυμα.
1: Συνδυστούμε, λέει, να έχετε μέσα διάβροχο ή πόντσο, καθώς το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του.
0: Λοιπόν,
1: για λόγους ασφαλείας. Δεν επιτρέπονται οι ομπρέλες, καθώς και τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από α4.
0: Ναι, γιατί θα σκοτωθείς με την ομπρέλα. Λοιπόν, το αδιάβροχο είναι αδιάβροχο. Το πόντσο είναι ένα ρούχο σαν με αδιάβροχο ύφασμα. Που δεν έχει μανίκια, αφήνει τα χέρια ελεύθερα. Δηλαδή καλύπτει ουσιαστικά τον μπροστινό και το πίσω μέρος του σώματος. Και έχει και κουκούλα κάποια πόντσο.
1: Ναι, λέει να έχετε μαζί σας αδιάβροχο ή πόντσο.
0: Καλή ιδέα. Υπάρχουν και αδιάβροχα που τα φοράς, έχουν την κουκούλα, τα φοράς όλο μέχρι κάτω τα γόνατα και έχουν δύο τρυπούλες και βγαίνουν τα χεράκια. Εντάξει, δεν είναι ωραία. Δεν πρέπει να είσαι εφευρετικός σε τέτοιες περιπτώσεις. Και οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε σε συναυλία, εντάξει, το περιμένουν μήνες. Οπότε δεν θα το χάσουν. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι λίγο ακόμα για να δούμε και τι λέει ο κύριος λογοθέτης, για να μπούμε μετά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω, έχουν ξεκινήσει τώρα διάφορα σενάρια για το όνομα που θα έχει το κόμμα Τσίπρα. Α, σήμερα έχουμε Καριστιανού,
1: Μάλιστα, στη
0: Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, το βράδυ. Σήμερα Καριστιανού, την Τρίτη κόμμα Τσίπρα, στο Θησίο. Θα ακούσουμε και το όνομα, δεν το γνωρίζουμε ακόμα γιατί το κρατάει μυστικό ο πρώην Πρωθυπουργός. Πώς το λένε, για το Σαμαρά διαβάζω κάποια πράγματα. Για παρέμβαση, νέα παρέμβαση Καραμανλή διαβάζω. Για διάφορα ονόματα που έχει προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ένταξη στα ψηφοδέλτια. Είναι διάφορα πράγματα και να τα πούμε πιο μετά όμως. Πάμε τώρα με λίγη μουσική μέχρι να βρούμε τον κείμενο λογοθέτη.

0: Εδώ. Έχετε και την καλημέρα του κύριου Αργύρη. Καλημέρα κύριε Αργύρη. Συναυλιακός πόλος η Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, σας λέει ο κύριος Αργύρη. Ναι, κύριε Αργύρη μου. Έτσι είναι. Ωραία είναι όμως.
1: Εντάξει, συναυλιακός πόλος. Ναι, αν σκεφτώ. Η Μετάλλικα τώρα. Είναι όνομα, αλλά έχουμε κάθε καλοκαίρι ονόματα. Κάθε καλοκαίρι και στο Eject και στο. Έλα, το άλλο το, στην Πλατεία Νερού το φεστιβάλ.
0: Pet Shop Boys είναι εκεί. Pet Shop Boys.
1: Ναι, πώς το λέμε.
0: Ιουνίου.
1: Έλα, έλα μωρέ τώρα, Κατερίνα. Λοιπόν.
2: Στην Πλατεία Νερού, εντάξει, ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να λέμε και τα ονόματα των φεστιβάλ, το release. Release. Λοιπόν, έχει πολύ πράγμα σήμερα. Έχει πολύ πράγμα σήμερα. Φέτος. Όχι σήμερα, φέτος.
0: Φέτος.
1: Σήμερα, φέτος. Πιο μετά.
0: Έχει και να πούμε και ότι ξεκίνησε και το πρόγραμμα στο ΒΕΑΚ εδώ, το οποίο και αυτό είναι πολύ πλούσιο φέτος. Με πολύ ωραίες συναυλίες, πολύ ωραίους καλλιτέχνες και πολύ δυνατές θεατρικές παραστάσεις. Την επόμενη εβδομάδα που ξεκινάμε θα σας πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ωραία. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε το κείμενο λογοθέτη ένα τηλέφωνο, να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και με ομολογοθέτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως κάθε μέρα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, να μας κάνει μια επισκόπηση αυτών που βλέπει για το τι συμβαίνει στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αντριάδη, καλημέρα κύριε Σαφαντάκο, καλημέρα στον Πειραιά.
1: Καλημέρα. Είδατε αυτό το φοβερό τροχείο στην Αττική Οδό χτες?
2: Από εκεί θα ξεκινήσω, βεβαίως το είδα, απασχολεί πολύ την επικαιρότητα εδώ αυτό το τροχείο και ανοίγει αρκετά συστήματα, γιατί υπήρχε εμπλοκή περιπολικού της τροχέας στο συγκεκριμένο δυστύχημα. Να υπενθυμίσουμε πώς έγινε. Σταμάτησε ένα περιπολικό της τροχέας για έλεγχο στη Λέα, στην Αττική Οδό, ρεύμα προς Ελευσίνας, ύψος της Παλίνης, και ένας μοτοσυκλετιστής συγκρούστηκε με τον καθρέφτη του περιπολικού, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στη λωρίδα κυκλοφορίας και τον παρέσει στο διευθύνων φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ένας 60χρονος άντρας. Δυσάχιστη είδηση, και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ την επικαιρότητα από τη στιγμή που έγινε, γιατί εδώ, εντάξει, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Το περιπολικό είχε σταματήσει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης φυσικά, όπως και πρέπει να κάνει για να κάνει τη δουλειά του, για να διευθύνει τους ελέγχους. Από εκεί πέρα να πούμε ότι στην Αττική Οδό είναι ο δρόμος με την καλύτερη αστυνόμευση. Είναι ο δρόμος στον οποίο να αναφέρω ότι έχουν δοθεί περισσότερες από τις μισές κλήσεις που έχουν δοθεί στην Αττική για ζώνη και για κινητό. Που σημαίνει ότι η τροχιά Αττικής Οδού κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ένα συμβάν το οποίο ανοίγει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά πρέπει να σταματάμε τον παραβάτη οδηγών. Στο εξωτερικό τι γίνεται? Μιλάς στο κινητό, δεν φοράς ζώνη. Έρχεται το περιπολικό, σου λέει ακολούθησε με, σε βγάζει στην επόμενη έξοδο ή σε κάποιο πάρκινγκ και σου κάνει εκεί τον έλεγχο, αν πρόκειται να σου βεβαιώσει την παράβαση. Ίσως είναι κάτι που πρέπει να μπει στο τραπέζι της συζήτησης, να το δούμε και εμείς εδώ αυτό, για τέτοιους δρόμους, για το κινητό δρόμους. Και αυτός, να ξέρετε, είναι το λόγος στον οποίο δεν γίνεται ιδιαίτερη έλεγχη στο Κηφισό. Αν μπείτε τώρα στο Κηφισό, ας πούμε, που δεν υπάρχει ίδια αστυνόμευση με την Αττική Οδό, ότι πάρα πολλοί παραβάτες είναι στη Λέα, πολλοί μιλάνε στο κινητό, πολλοί δεν φοράνε ζώνη. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί η τροχιά έχει μια δυσκολία που να σταματήσει τον παραβάτη. Βλέπει τον άλλον και μιλάει στο κινητό στη μέσα λωρίδα του Κηφισού. Να τον βγάλει πού αυτή την ώρα?
1: Σωστό.
2: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Αυτή είναι η δυσκολία, και εδώ βέβαια έρχονται και μας βοηθάνε τα τεχνικά μέσα. Γι' αυτό τα τεχνικά μέσα καταγράφουν με ασφάλεια δίκαια και χωρίς να έχουμε τέτοια συμβάντα. Αλλά αυτό δεν γίνεται παντού, γιατί και η Αττική Οδός έχει τεχνικά μέσα, έχει κάμερες για την ταχύτητα, αλλά το κινητό, τη ζώνη, άλλες παραβάσεις, για να τις ελέγξει, πρέπει να σταματήσει να κινητοποιήσει το όχημα.
1: Σήμερα πώς πάμε?
2: Σήμερα λοιπόν έχουμε κίνηση στο Κηφισό, αρκετή κίνηση στο καθοδικό ρεύμα, από τη Κόβρηση σχεδόν μέχρι και το Μεγάλεο, και κίνηση στην άνοδο από την Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αθηνών Κορίτου προς Κόρινθο, από το παρατάκι του Πεδαλίου στο Σκαραμαγκά. Κίνηση έχουμε και στον Πειραιά, πολύ κόμβος Μικράς Ασίας και Αλυπίδου, περιμετρικά του λιμανιού. Κίνηση στην Ποσειδόνο, και συμφόρηση από τον Άλυπο με αυτό το Παλαιό Φάλιρο. Στην άνοδο της Σύγκρου επίσης, από το Φίξ και πιο πίσω, από τον Νέο Κόσμο μέχρι και τις στήλες του Ολυμπίου Θεός, η Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, έχει αυξημένη την προφορία, συμφόρηση Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αγδητού, και Φυσίας και στα δύο ρεύματα από Ψυχικό μέχρι Μαρούση, η Αττική Οδός επίσης αρκετή κίνηση από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου, στο κλασικό σημείο. Και έχουμε και αρκετή κίνηση και στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα, Βάνης Κουροπίου επίσης, και το σχιστό στην άνοδο της δυσκολίας.
0: Παντού δυσκολίες λοιπόν.
1: Και πού να δεις αύριο που θα βρέχει κιόλας, έχει να γίνει.
2: Ναι, αύριο, και είναι και Παρασκευή αύριο.
1: Είναι και Παρασκευή αύριο.
2: Αλλά δεν μείνουμε σήμερα στην 5η, 21 Μαΐου, και κυκλοφορούν τα μονά στο κέντρο της Αθήνας. Και σήμερα η μέρα δεν είναι εύκολη.
1: Ιδιαίτερη, Κώστας και Ελένη.
2: Χρόνια πολλά και στον Κώστα και στην Ελένη, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Να είστε καλά κύριε Κίμωνα, καλή σήμερα.
2: Να είστε καλά,
1: γεια σας.

5 λεπτά πριν από τις 8. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Κλείνει σε λίγο η πρώτη ώρα τη ενημερωτική εκπομπή. Πάμε για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα νέα για τον καιρό. Μείνετε εδώ, διότι έχουμε πολλές εκπλήξεις το επόμενο διήμερο και στον Πειραιά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Φωτιά τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Δραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκαν μία μητέρα με το γιο της. Φαίνεται να προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, η προειδοποίηση του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου στην Ιρανική ηγεσία. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 θα συναντηθεί με πολίτες στη Σπάρτη και θα επισκεφθεί το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για διερεύνηση τυχών πολιτικών ευθυνών του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ανακοινώσει Μαρία Καριστιανού την ίδρυση του κόμματός της. Την ερχόμενη Τρίτη στο Θησίο παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο κόμμα και την ιδρυτική του διακήρυξη. Έθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις «Πεδίο» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
6: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Επιστροφή λοιπόν 8 και 7 αυτήν την ηλιόλουστη Πέμπτη, 21η Μαΐου, και να δούμε αν θα παραμείνει ηλιόλουστη εδώ που τα λέμε.
1: Χειριστείτε το, κύριε Κάτια, χειριστείτε τον Λευκό. Καλημέρα κύριε Θεοφάνη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Κάτια, καλημέρα Γιώργο. Χρόνια πολλά και όλα του γιορτή σήμερα σε όσοι εορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Χρόνια πολλά. Θεοφάνης Χατζηγρίβας, κυρίες, κύριοι, ο άνθρωπός μας θα μας φτιάξει το κέφι τώρα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Ναι, ναι, για πάμε.
2: Για να δούμε αν θα σας το φτιάξω λοιπόν.
0: Καταλάβαμε.
2: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας έναν ασταθή καιρό, σχεδόν όχι, όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι, και κατά την έναρξη της επόμενης, επιλακτικές αστάθειες. Να πούμε για τη σημερινή ημέρα, να ξεκινήσουμε από σήμερα.
0: Για πάμε.
2: Ενώ έχει, ο καιρός είναι αρκετά καλός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, κατά τις θερμές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, αρχικά σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης, στη Χαλκιδική και μέσα στην ημέρα και στο υπόλοιπο τμήμα της ορεινής Θεσσαλίας, πιθανώς τα νότια νοτιοδυτικά της Θεσσαλίας, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, ορεινά Κεντρική Στερεάς και Πελοπόννησο. Μάλιστα στην Πελοπόννησο τα φαινόμενα τις θερμές ώρες θα είναι κατά τόπους και έντονα. Στην Αττική δεν περιμένουμε σήμερα κάτι το ιδιαίτερο, πέρα από κάποιες αναπτύξεις κυρίως στα δυτικά, βορειοδυτικά του νομού. Πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να δώσει κάποιες τοπικές ψυχάλες όσον αφορά τη σημερινή ημέρα.
1: Για αύριο πες μας στην Αττική που έχει και το Final Four, τι θα γίνει.
2: Λοιπόν, αύριο ξανά, Γιώργο, η μέρα θα ξεκινήσει αρκετά καλά στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, έτριος, αρκετή ηλιοφάνεια. Μια σχετική ψυχρούλα θα έχουμε τις πρωινές ώρες, αλλά και πάλι τις θερμές ώρες της ημέρας, μεσημεριανές δηλαδή απογευματινές ώρες. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε αρκετά επιρωτικά τμήματα, καθώς και στα νησιωτικά του Βορείου Αιγαίου. Μέσα είναι και η Αττική, κυρίως στα βορειότερα τμήματά της, και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή και καταιγίδες. Θέλω λίγο να κάνω, να συμπληρώσω λίγο κάτι, ότι κατά την αστάθεια δεν μπορούμε να δώσουμε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, έτσι. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Είναι λίγο δύσκολο να δούμε τις περιοχές που θα υπάρξουν, ας πούμε, τα πιο έντονα φαινόμενα ή αν, ακόμα και αν θα βρέξει. Mm-hmm. Να συνεχίσω.
1: Βεβαίως, μα τι λέτε.

0: και τα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη θα είναι αρκετό βροχερό το πρωινό του Σαββάτου και μέσα στην ημέρα αυτές οι βροχές θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές, όπου θα εκδηλωθούν και εκεί κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή και καταιγίδες. Όπως είπα, στην Αττική το Σάββατο η αστάθεια θα είναι έντονη, θα είναι η μέρα που θα βρέξει περισσότερο. Θα εκδηλωθούν κάποιες καταιγίδες, κυρίως υπολογίζουμε περίπου τις πρωινές ώρες μέχρι και τις μεσημεριανές όσον αφορά το Σάββατο. Τώρα, για την Κυριακή.
1: Για έλα την Κυριακή.
0: Μία από τα ίδια. Ξεκινάμε καλά, έθριος καιρός, κάποιες τοπικές νεφώσεις, κυρίως ανατολικά παράκτια τμήματα νωρίς, ίσως δώσουν κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή και καταιγίδες, και τις θερμές ώρες αυτή η αστάθεια θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα υπηρετικά τμήματα και στην Αττική, κυρίως στα βορειότερα τμήματα της Αττικής όσον αφορά την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακου θα παρουσιάσει πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Όχι σημαντική πτώση, αλλά σε περιοχές όπου θα υπάρχουν φαινόμενα θα πέσει συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες αρκετά.
1: Κύριε Θεοφάνη μου, οι βροχές και οι καταιγίδες που βλέπεις Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Αττική θα είναι δυνατές?
0: Όχι, δεν θα είναι δυνατές. Κρατάμε μόνο το Σάββατο, όπου η αστάθεια θα είναι εντονότερη, έτσι και στα περισσότερα τμήματα και νησιωτικά του Αιγαίου, έτσι θα ευνοήσει το Σάββατο την Αττική να έχει έντονες καταιγίδες. Δηλαδή το Σάββατο θα βρέξει καλά, να το πούμε έτσι, στην Αττική. Θα έχει καταιγίδες, θα είναι τοπικά έντονες.
2: Θα βρέξει, θα είναι μια βροχερή μέρα που θα δημιουργήσει μερικά προβλήματα, ας το πούμε έτσι.
0: Πιθανώς έτσι. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακριβώς, γιατί είπαμε για την αστάθεια. Ναι. Αλλά όσο να είναι, το Σάββατο θα είναι η μέρα που θα έχει τις περισσότερες βροχές.
1: Παρασκευή.
0: Τώρα, όσον αφορά την επόμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι, αν και θα τα πούμε αργότερα, από την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, θα συνεχιστεί η αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως. Και στην πορεία φαίνεται Τρίτη-Τετάρτη της νέας εβδομάδας ότι ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, θα ανέβει και η θερμοκρασία και θα σταματήσουν οι βροχές, πιθανώς να μην έχουμε και πουθενά βροχές αυτό το διήμερο, δηλαδή της νέας εβδομάδας. Και θα ανέβει η θερμοκρασία κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου τοπικά.
2: Μάλιστα.
1: Παρασκευή, να ρωτήσω κάτι. Παρασκευή απόγευμα στην Αττική θα βρέχει?
0: Την Παρασκευή το απόγευμα θα υπάρξει μια σχετική αστάθεια, κυρίως Γιώργο, στα βορειότερα τμήματα της Αττικής.
1: Βόρεια.
0: Ναι, νοτιότερα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Κάποιες μπόρες θα υπάρχουν στα βορειότερα τμήματα της Αττικής, στις θερμές ώρες, δηλαδή της ημέρας, τις μεσημεριανές κυρίως ώρες.
1: Κύριε Θεοφάνη μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά τα λίγα.
2: Εντάξει, θα τα καταφέρουμε.
0: Εντάξει, ναι. Φυσιολογικά πάμε, παιδιά. Ναι, είναι Μάιος μήνας, φυσιολογικές καταστάσεις αυτές.
2: Αυτό δεν ήθελα να ρωτήσω, ότι δεν είναι κάποιο ακραίο φαινόμενο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει, βροχή είναι.
0: Όχι, είναι φυσιολογικότατος ο Μάιος μετά και από αρκετά χρόνια, θα έλεγα. Έτσι. Τις βροχές τις περιμένουμε το Μάιο μήνα, όπως και αρχές Ιουνίου, ναι. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, συνήθως ο καιρός είναι ασταθής.
2: Άντε, μπας και γλιτώσουμε τα σαραντάρια από πολύ νωρίς, έτσι. Για να δούμε.
0: Θεωρώ, πιστεύω ότι θα τα γλιτώσουμε. Θα έχουμε ένα σχετικά ήπιο καλοκαίρι.
2: Μακάρι.
0: Παρά τις εκτιμήσεις έτσι μεγάλων προγνωστικών μοντέλων ότι θα έρθουν ισχυρές ζέστες, θα έρθουν κάψονες, θα έρθει η καταστροφή του κόσμου. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το βλέπω.
2: Είναι το πιο ωραίο πράγμα που μας έχετε πει όλο αυτόν τον καιρό.
0: μακάρι. Το εύχομαι. Θα το δούμε και στην πορεία.
2: Εμείς εσάς ακούμε. Δεν ακούμε τους άλλους, εσάς ακούμε. Εσάς εμπιστευόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά, αλίμονο. Λοιπόν, καλημέρα, το κύριε... κρατάμε και θα τα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Θεοφάνη.
0: Τα λέμε. Να είστε καλά. Την καλημέρα,
2: καλημέρα.
1: Τώρα βλέπω εδώ, έχει ένα ρεπορτάζ στο Άξιον για τις Λαϊκές και έχει ντομάτες σε ιερά πέτρες και γράφει κάτω έκσταση. Και τις έχει 2,99. 3 ευρώ, παιδιά, ντομάτα ιερά πέτρα στη Λαϊκή της Ανθούπολης και γράφει ντομάτες ιερά πέτρα και από κάτω λέει έκσταση.
2: Είναι τρελένα.
1: 2,99.
2: Να σας πω.
1: 26.
2: Όταν όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Λοιπόν, αυτό που δείξα στο Σαραντάκο είναι από το Facebook του Τσίπρα.
1: Μπράβο, τώρα το κατάλαβα.
2: Έχει ανεβάσει.
1: Έχετε δίκιο.
2: Μία φανέλα ποδοσφαιρική. Που μοιάζει τη
1: Μπαρσελόνα.
2: Ναι. Και από πίσω γράφει 26. Εντάξει, ξέρουμε για 26 Μαΐου.

0: Η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Και από κάτω, εντάξει, τα σχόλια γίνεται χαμός. Είμαστε όλοι μαζί σου εκεί στη Σέντρα, πρόεδρε. Ο άλλος λέει εκεί στην Τρίτη Εθνική. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες, τέλος πάντων, διάφορα σχόλια. Αλλά τι έχει πάθει με την Μπαρσελόνα, ο Τσίπρας?
1: Τι να σου πω.
0: Υποστηρίζει Μπαρσελόνα, αυτό δεν το ξέρω. Για το τι κάνει στο διεθνή χώρο.
1: Στην Ελλάδα είναι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά για την Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ, και όχι Άγιαξ.
1: Είναι Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Και γιατί όχι Άγιαξ, ξέρω εγώ. Ε? Η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Δεν
0: την Μπόκα.
1: Αυτή είναι άλλη.
0: Κατά εκεί, εντάξει, γιατί πρέπει να μείνει
1: είναι
0: ευρωπαϊκά.
1: Αργεντίνικη.
0: Ναι, πρέπει να μείνει ευρωπαϊκά.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, τι ετοιμάζει ο Τσίπρας για την Τρίτη, λοιπόν?
1: Για πείτε μας.
0: Διάφορα πράγματα. Ξέρουμε ότι θα γίνει σε ένα χώρο στο Θησίο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Ο ίδιος δεν μιλάει ακόμα, μιλάει για πολιτικό φορέα. Ποτέ ή το ποτάτο, θα μου πείτε. Ναι, θα σας πω, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το κρατήσουμε έτσι θεσμικά όπως το αναφέρει ο ίδιος. Με συμμετοχικό χαρακτήρα η εκδήλωση και δυνατότητα δημόσιας υπογραφής της ιδρυτικής διακήρυξης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που θα παρουσιαστεί. Θα υπάρξει και μια επίσημη ιστοσελίδα για διάλογο με συμμετοχή των μελών. Όπως μαθαίνουμε, θα η σκηνοθετική ματιά της εκδήλωσης θα γίνεται από εθελοντές επαγγελματίες, ενώ θα έχει γραφτεί και ένα μουσικό κομμάτι το οποίο θα πλαισιώσει την εκδήλωση, που είναι μια πρωτοβουλία από έναν γνωστό Έλληνα συνθέτη. Δεν έχω καταφέρει να μάθω. Θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Κεντρικό μήνυμα αυτής της σύνδεσης με τους πολίτες είναι από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Πρωτοτυπία. Λοιπόν, θα υπάρξουν όλη αυτή, τέλος πάντων, η εκδήλωση θα συνεχιστεί με μια σειρά από πρωτοβουλίες με συμμετοχικό χαρακτήρα για τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα
1: πάει. Για σήμερα, και θα μας πείτε καμιά έκπληξη, τι ετοιμάζεται σήμερα?
0: Δεν ξέρω και δεν το έχω παρακολουθήσει το εγχείρημα αυτό, ίσως επειδή γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, για την Καριστιανό δεν μερατάτε. Επειδή γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, μάλλον επειδή είναι μακριά από εμάς τώρα εδώ στην Αθήνα, μάλλον στην Αττική, μάλλον το έχουμε προσπεράσει κάπως, δεν μας αγγίζει τόσο πολύ, γιατί δεν είμαστε αναγκασμένοι να πάμε να καλύψουμε την εκδήλωση, μπορεί γι' αυτό. Θα δούμε. Να ξαναγυρίσω λίγο στον Τσίπρα, γιατί χτες ανέβασε, όλο αυτόν τον καιρό έχει γίνει πολύ ενεργός, περισσότερο μάλλον στα social media, και δημοσίευσε χθες ένα βίντεο με πιτσιρικάδες, όπως λέμε, με πιο μικρούς σε ηλικία, που ακούγονται να προτείνουν ονόματα για το κόμμα του. Και θέλω να σας πω ότι ακούστηκε και η πηξίδα που λέγατε εσείς χθες. Ακούστηκε από αρκετούς από αυτούς τους νέους, όχι από έναν-δύο, επειδή το είδα όλο το βίντεο. Ακούστηκε η λέξη, το όνομα πηξίδα. Πάρα πολλοί ορίζοντες, κυβερνός αριστερά, πορεία, ελπίδα ξανά. Το Ιθάκι ακούστηκε
1: ελπίδα
0: πάλι.
1: Ξανά.
0: Ελπίδα ξανά, ναι. Νέα πορεία, επιστροφή, διάφορα τέτοια. Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν το έχει πει ούτε σε στενούς του συνεργάτες το όνομα. Καλά, εντάξει, δεν το πιστεύουμε, αλλά έτσι ακούγεται. Για Σαμαρά ακούγονται διάφορα πραγματάκια. Ότι δεν του βγαίνει προσπάθεια για να φτιάξει κόμμα, λένε κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα προχωρήσει, γιατί αναζητά και γραφεία για να είναι έτοιμος σε περίπτωση που χρειαστεί για παρέμβαση ή για σχηματισμό φορέα ή κλπ. Και παρέμβαση, για παρέμβαση Καραμαλή ακούγεται, γιατί θα είναι ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη την Τρίτη.
1: Την
0: ίδια μέρα, ναι, την ίδια μέρα με τον Τσίπρα. Η νέα παγκόσμια τάξη στο δίκαιο της ισχύως. Θα έχει ενδιαφέρον το momentum, γιατί είναι την ίδια ώρα.
1: Θα είναι ωραία μέρα η Τρίτη, εν πάση περιπτώσει.
0: Τώρα ναι, εξαρτάται. Ωραία θα είναι, γιατί θα έχει καλό καιρό μετά από αυτά που είπε ο Θεοφάνης. Θα είναι ωραία, γιατί ας πούμε θα πήξουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχολούμαστε με τα πολιτικά. Άτσα να δούμε. Λοιπόν, αυτά. Και ο Γιάννης Μπέζος. Ο Γιάννης Μπέζος, το όνομα το οποίο ακούγεται για το ψηφοδέλτιο. Για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ακούγεται ότι τον έχει πλευρίσει ο Κυριακός Μητσοτάκης, ο οποίος δεν τον βλέπει απλά ως όνομα για ψήφους, αλλά ως πρόσωπο με ουσιαστικό ρόλο.
1: Παρεμβατικό,
0: κυβερνητικής αξιοποίησης, εφόσον προκύψει νίκη της Νέας Δημοκρατίας και τρίτη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Μπέζος έχει μπει ή θα μπει ή ενδιαφέρεται να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Πάντως αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι το πακετάκι αυτής της πρότασης θα είναι ελκυστικό, διότι θα φέρεται ο Μητσοτάκης να προτείνει και μια προοπτική κυβερνητικής αξιοποίησης. Αυτά.
1: Πάντως διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα ότι ο Σταμάτης Κραουνάκης είναι ο εμπνευστής και ο συγγράψας και επενδύων μουσικά του κυρίου Τσίπρα την σύνθεση.
0: Το οποίο δεν μου κάνει ιδιαίτερη έκπληξη, διότι ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει τοποθετηθεί, έχει ξεκάθαρα τοποθετηθεί εδώ και χρόνια και έχει πάρει θέση, και δεν έχει πάρει θέση μόνο για τα πολιτικά, παίρνει θέση για όλα τα κοινωνικά ζητήματα μέσω των social media, οπότε να είναι πάρα πολύ πιθανό. Εντάξει. Τι έμεινε λίγα 24 ώρα. Έμειναν ενδεχομένως να προκύψει και το όνομα, να υπάρξει κάποια διαρροή. Το όνομα του συνθέτη εννοώ. Οπότε θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτό. Ενδιαφέρον, ε. Μπράβο για την Καριστιανού, λοιπόν, που είπατε πριν και σκεφτόμουν τι ήθελα να πω. Είχαν δημοσιευθεί κάποιες φωτογραφίες από τις προάλλες που είχε κάνει έτσι μια προαναγγελία για την 21η Μαΐου κλπ. Και μαζί τις φωτογραφίζονται και φωτογραφίες που φωτογραφίζονται με διάφορους ανθρώπους εκεί από τα γραφεία. Ένας εξ αυτών έχει τοποθετηθεί πολιτικά στο χώρο της άκρας δεξιάς. Υπήρξαν κάποια σχόλια. Το ίδιο το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού είπε ότι δεν σημαίνει ότι όποιος κυκλοφορεί και μπαίνει και στο γραφείο, ένα γραφείο το οποίο είναι ανοιχτό και λέει ότι είναι μέσα στο σχηματισμό, σημαίνει ότι είναι, ότι ούτε έχουμε και face control σε τελική ανάλυση, γιατί όποιος μπαίνει στο γραφείο, ας πούμε, και ζητάει μια συνάντηση με την Καριστιανού και βγάζει μια φωτογραφία και μετά πουλάει σχέση, ευθύνεται η ίδια η Καριστιανού. Τώρα βέβαια το αν δεν υπάρχει ο στοιχειώδης μηχανισμός ή το πλαίσιο για το τι γίνεται και πώς παρουσιάζεται και με ποιον φωτογραφίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος αύριο μεθαύριο θα διεκδικήσει ψήφο, είναι ένα θέμα από τη μία. Απ' την άλλη, εντάξει, από τη στιγμή που μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την πολιτική, μάλλον πρέπει να πάθεις για να μάθεις και να ξεκινήσεις να το δουλεύεις. Τέλος πάντων, είναι ένα αυθόρμητο κίνημα πολιτών, έτσι παρουσιάζεται, δεν είναι πολιτικός φορέας ακόμα μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τέλος πάντων. Γι' αυτό και η χήμα, έτσι εντός εισαγωγικών, συγχωρήστε μου αυτή τη λέξη, η χήμα προσέλευση, τέλος πάντων, δεν είναι πολιτικός φορέας ακόμα. Όλα μένει να αποδειχθούν, όλα θα τα δούμε, πραγματικά κοντός ψαλμός αλληλούια, λίγες ώρες έμειναν και για τόνα και για τάλο και γενικότερα. Θα είναι αυτή η εβδομάδα του μπανού.
1: Η επόμενη.
0: Από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη θα γίνει μακελίο.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Πάμε πριν κάνουμε τη βόλτα στον κόσμο, να κάνουμε και τη βόλτα εντός του Λεκανοπεδίου για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί διεξάγεται με δυσκολία αυτή την ώρα, καθώς υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Και ξεκινάμε φυσικά από τον Κηφισό, που είναι μακράν η χειρότερη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει κανείς στις ώρες αιχμής. Για άλλη μία μέρα έχουν δημιουργηθεί ουρές που εκτείνονται για πολλά χιλιόμετρα. Έχει γίνει τροχαίο. Μια σύγκρουση οχημάτων στην Κολοκυνθού στο ύψος των Σεπολίων και η κίνηση διεξάγεται μόνο από δύο λωρίδες κυκλοφορίας, οπότε είναι πολύ πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Ενώ η κίνηση στην κάθοδο ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και το Εγάλεο. Στην άνοδο από την Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ έχει εκδώσει και η Αττική Οδός ανακοίνωση ότι από Ζεφύρι μέχρι Κηφισία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα, η κίνηση ξεκινά ουσιαστικά από την Πλακεντίας και φτάνει μέχρι και την Κηφισίας. Να μην συζητήσουμε τώρα για συγκρού από Λαγουμιτζή μέχρι και Σύνταγμα. Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο. Πέριξ του κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά φυσικά λόγω της άφιξης των πλοίων. Αλεξάνδρας και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Και στη Λεωφόρο Αλίμου. Είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κυκλοφορία, το βρήκα. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι να συναντήσουμε την Κατερίνα Πρίφτη.

0: Πάμε να καλημερίσουμε την Κατερίνα Πρίφτη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Πώς είσαι, Κατερίνα?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά, καλά κι εμείς. Τι γίνεται, τι έχουμε? Ωραία. Έχουμε νεάκια?
1: Ας ξεκινήσουμε από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και Ισραήλ.
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αγαπημένος σου άλλωστε.
1: Άντε πάλι αυτή, η σκοφαντία. Τέλος πάντων.
0: Για ξεκίνα λοιπόν από εκεί, γιατί εντάξει, όλα έχουν τη σημειολογική τους αναφορά.
1: Ναι. Πάς τώρα να τα στρογγυλέψεις, τέλος πάντων.
0: Έλα,
1: λοιπόν, ξεκινάμε από Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, γιατί έχουμε την τελευταία αλλαγή, όπως είχαμε πει, εγγράφων, μηνυμάτων, προτάσεων, όπως θέλετε πείτε, το μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, με διαμεσολαβική βέβαια πάντοτε το Πακιστάν. Και είναι αυτή η τελευταία ανταλλαγή εγγράφων και οι προτάσεις που υπάρχουν σε αυτές. Αυτό το οποίο σύμφωνα με τη Wall Street Journal και με την σελίδα Axios προκάλεσαν ένα πάρα πολύ έντονο τηλεφωνικό διάλογο μεταξύ του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του κυρίου Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρουν και τα δύο μέσα στα ρεπορτάζ τους, φαίνεται ότι στην τελευταία πρόταση η οποία συζητείται και φαίνεται να εξετάζει σοβαρά ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι να υπάρξει μια περίοδος, ουσιαστικά να τερματιστεί ο πόλεμος και να υπάρξει μια περίοδος διαπραγματεύσεων διαστήματος 30 ημερών, προσυμφωνημένο δηλαδή διάστημα, κατά το οποίο θα συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πρόγραμμα των βαλιστικών, ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων, αλλά και το καθεστώς στα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι σε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία έγινε αντιληπτό, είτε το ξεκαθάρισε αυτό ακριβώς, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Έγινε πάντως ξεκάθαρο στον κύριο Νετανιάχου ότι υπάρχει μια θετική προδιάθεση από πλευράς των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ να πει ναι σε μια τέτοια συμφωνία. Ο ίδιος όμως φέρεται πάντοτε σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τα οποία σας ανέφερα να είναι εξαιρετικά δύσπιστος προς το Ιράν και να πιστεύει ότι θα πρέπει πλέον να ξεκινήσει μια νέα στρατιωτική επιχείρηση να συνεχιστεί τέλος πάντων, όπως θέλει μπορεί να το πει κανείς, καθώς εκτιμά ότι στην πραγματικότητα το Ιράν προσπαθεί να ροκανίσει το χρόνο και όσο περισσότερο χρόνο κερδίζει, εντάξει, το είχαμε δει αυτό και σε πολλά αμερικανικά δημοσιεύματα, τόσο καλύτερα προετοιμασμένο είναι για μια πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών. Επίσης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μετά το τηλεφώνημα, ο κ. Νετανιάχου εμφανίστηκε να είναι έξαλλος, αυτός είναι ο χαρακτηρισμός τον οποίο έχουν χρησιμοποιήσει στα ρεπορτάζ τους. Και επίσης θυμίζω ότι είχαμε και μία δήλωση που έγινε μετά το τηλεφώνημα αυτό από τον κύριο Τραμπ. Ρωτήθηκε για το τι συμβαίνει σχετικά με τις προτάσεις οι οποίες ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές, ποια είναι η θέση του κύριου Νετανιάχου και είπε ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και στο τέλος θα κάνει αυτό που θέλω εγώ. Αυτό προφανώς, όπως καταλαβαίνετε τώρα, δείχνει ότι ο κύριος Τραμπ δεν είναι διατεθειμένος πλέον, όπως το πρώτο διάστημα και σίγουρα πριν από την έναρξη του πολέμου, να ακούσει και τόσο πολύ τον κύριο Νετανιάχου. Ίσως βέβαια επειδή και υπάρχουν και αυτές οι εκτιμήσεις, θα πρέπει να πούμε, στον Λευκό Οίκο, επειδή θεωρεί ότι κατά κάποιο τρόπο παρασύρθηκε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ότι σύρθηκε ουσιαστικά σε έναν πόλεμο, στον οποίο τώρα αισθάνεται ότι έχει εγκλωβιστεί και μπορεί να υπάρχει βέβαια και ένα πολύ μεγάλο κόστος για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, γιατί πάντοτε πρέπει να θυμόμαστε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε ενδιάμεσες εκλογές φέτος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Κάτι θες να με ρωτήσεις?
0: Όχι. Λέω, ναι, τις ενδιάμεσες εκλογές, καλά κάνεις που το υπενθυμίζεις.
1: Ναι. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο έχει και ελληνικό ενδιαφέρον βέβαια, έχει να κάνει με τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας.
0: Μπράβο. Ήθελα να το συζητήσουμε μαζί, γιατί δεν το έχουμε πιάσει καθόλου σήμερα.
1: Ωραία,
0: και είναι ένα τεράστιο θέμα, φυσικά όπως είπες και εσύ, με ελληνικές απολύξεις και φυσικά κοινωνικές και διεθνούς δικαίου.
1: Ναι, νομίζω πως, καταρχήν να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι έχει συμβεί, έτσι. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες έναν ακόμη στο Λίσκο, ο οποίος ξεκίνησε για την Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να σπάσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Ναι.
1: Είδαμε ότι υπήρξε για μία ακόμη φορά, έτσι, επιχείρηση αναχέτησης από πλευράς του Ισραήλ. Και είδαμε βέβαια όλους τους ακτιβιστές οι οποίοι ήταν επί των συγκεκριμένων σκαφών να μεταφέρονται στο Ισραηλινό λιμάνι του Ασδότ, προκειμένου, όπως όλοι νομίζαμε βέβαια, να ακολουθηθούν οι τυπικές διαδικασίες οι οποίες αφορούν την απέλασή τους.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο είδαμε όμως ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Είδαμε δηλαδή τον Υπουργό Ασφαλείας του Ισραήλ, τον κύριο Οκβίρ, να δημοσιεύει βίντεο και φωτογραφίες στα οποία εμφανίζονται οι ακτιβιστές γονατιστοί με τα κεφάλια σκυμμένα και τον ίδιο να στο βίντεο αυτό να βλέπουμε να παίζει ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ, ο ίδιος να κυματίζει μία σημαία και επίσης να αναφέρει, σύμφωνα πάντοτε και με τα βίντεο το οποίο έχει ο ίδιος αναρτήσει, ότι αυτή είναι η θέση που σας αξίζει, τα αφεντικά εδώ είμαστε εμείς. Προκλήθηκε πάρα πολλές αντιδράσεις. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες η οποία αντέδρασε πρώτη, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχουν και Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι σε αυτή την αποστολή τελευταία που είχαμε του στολίσκου για τη Γάζα. Έχουμε μια αυστηρή ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Υπήρξε μάλιστα και διάσμα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά, ζητά εξηγήσεις για το περιστατικό. Απαιτεί την άμεση προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Τονίζει ότι η Ελλάδα απαιτεί επίσης πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και καλεί τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις σε όλες τις διαδικασίες, τις τυπικές στην πραγματικότητα, για την άμεση απελευθέρωση όσων Ελλήνων κρατούνται. Αντίστοιχες τώρα ανακοινώσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε από πολλές χώρες, και από την Ισπανία και από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, όλες αυτές οι χώρες. Η χώρα βέβαια, η οποία βλέπουμε ότι δεν έχουμε καταλάβει την πραγματικότητα, εάν καταδικάζει το περιστατικό ή όχι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί είχαμε τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ να δηλώνει ότι ο Υπουργός Ασφαλείας πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους, δημοσιεύοντας αυτό το βίντεο. Στην πραγματικότητα όμως δεν είχαμε μια καταδίκη αυτού που περιλαμβάνει το βίντεο.
0: Ναι, του περιλαμβάνει.
1: Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα ερώτημα για το εάν ουσιαστικά επέκρινε τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ότι ήταν χαζό, ανόητο, πώς να το πω, να δημοσιεύσει το βίντεο, αλλά...
0: Αλλά όχι αυτά που έκανε, όχι τις πράξεις.
1: Ακριβώς. Όχι αυτά τα οποία έγιναν, ακριβώς. Εντάξει, ο Νετανιάχου τώρα θα πρέπει να πούμε και το Υπουργείο Εξωτερικών ότι αντιλήφθηκαν πολύ γρήγορα ότι θα υπάρχει πρόβλημα με αυτό το βίντεο. Το Ισραήλ, όπως είπε ο κ. Νετανιάχου, έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους να εισέλθουν στα χωρικά ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Εγώ εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όμως, αν επιτρέπει.
0: Για κάνε το σχόλιο, για να κάνω κι εγώ.
1: Εικόνες και πολύ χειρότερες. Πολύ χειρότερες από αυτές, χωρίς να λέω ότι αυτές είναι light. Έχουμε δει να συμβαίνουν σε πάρα πολλούς ανθρώπους στο Ισραήλ. Οι οποίοι είναι Άραβες, οι οποίοι είναι Παλαιστινοί και οι οποίοι σε άπειρες περιπτώσεις δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε τρομοκρατικές επιθέσεις, δεν είναι μέλη της Χαμάς κτλ. Μπορεί να είναι απλά άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να βρέθηκαν στο διάβα κάποιων Ισραηλινών στρατιωτών κάπου στη Δυτική Όχθη ή κάπου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δεν έχουμε δει τέτοιες αντιδράσεις από την διεθνή κοινότητα.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης εκτιμώ ότι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, επειδή είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι με τα θέματα του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, και γενικά με τον πόλεμο τον οποίο έχουμε στο Ιράν, κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν και πολύ στραμμένη η προσοχή της διεθνής κοινότητας προς αυτή τη συγκεκριμένη αποστολή του στολίσκου που προσπαθούσε να κατευθυνθεί προς τη Γάζα, να προσεγγίσει τη Γάζα.
0: Και να πούμε ότι...
1: Αυτό και ένα περιστόριο.
0: Ότι οι άνθρωποι... Ναι, ότι συμμετέχονται σε αυτό το στολίσκο δεν έχουν διαπράξει αδίκημα και για την ακρίβεια... Και για την ακρίβεια, ο ίδιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δικαστήριο ζητούν άμεση άρση των εμποδίων για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, που σημαίνει ότι το Ισραήλ παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο για το Δίκαιο της Θάλασσας για νεοστή φορά.
1: Και θα μου επιτρέψει όμως να πω και κάτι τελευταίο και να κλείσω. Πάμε,
0: ναι.
1: Ξέρω ότι έχετε το δελτίο. Ακόμα και αν κάποιος κατηγορείται ότι έχει διαπράξει ένα έγκλημα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθεί της αντιμετώπισης του με πολύ συγκεκριμένους όρους.
0: Ναι, γιατί τώρα δηλαδή, εσύ αναφέρεσαι στο περιεχόμενο του βίντεο, αυτά που είδαμε, τα οποία έκανε ο ίδιος ο υπουργός του Ισραήλ.
1: Είναι ταπεινωτικό, είναι εξευθελιστικό. Δεν συνάδει με ένα κράτος δικαίου. Θέλω να πω ότι μην μπαίνουμε μόνο στο ότι δεν έχουμε κάνει κάτι, άρα γιατί τους φέρονται έτσι. Σε έναν πολιτισμένο κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζούμε, σε κανένα δεν πρέπει να φέρονται έτσι.
0: Κατερίνα Πρίστη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο. Εμείς γρήγορα για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε λίγο μετά τις 9. Κατερίνα, καλή συνέχεια.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε έκρηξη από γκαζάκι αερίου φέρεται να οφείλεται τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Σόι απεγκλωβίστηκαν μητέρα και γιος. Είτε θα συμφωνήσει είτε θα τιμωρηθεί από το στρατό μας, η προειδοποίηση στο Ιράν του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου για τη συμφωνία. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Έντονα αντίθετος ο Νετανιάχου σε έγγραφο προθέσεων για τερματισμό του πολέμου, τον ενημέρωσε ο Τραμπ σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Ενισχύει η Τεχεράνη τον έλεγχο στα ασθενά του Ορμούζ. Η νεοσύστατη αρχή του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12 θα συναντηθεί με πολίτες στη Σπάρτη. Θα επισκεφτεί το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο. Σήμερα στην Ολομέλεια η συζήτηση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών Λιβανού Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, η ανακοίνωση από τη Μαρία Καριστιανού της ίδρυσης του κόμματός της. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Every day after work. Go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the glossy magazines.

so tight. We gotta hold on to each other. So hold on, baby. Hold on.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, 13 λεπτά μετά τις 9 ακριβώς, αυτήν την 5η, 21 Μαΐου, γιορτινή ημέρα, με ένα σωρό ειδήσεις που έχει βγάλει, έχει δημιουργήσει, από χτες δηλαδή, όχι μόνο σήμερα, αλλά και διάφορα άλλα θέματα τα οποία προϋπάρχουν εδώ και αρκετές ημέρες. Σ' άλλα έχουμε πάρει απάντηση, σ' άλλα δεν έχουμε πάρει,
0: Όχι, να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Δημοσθένη Σαργιάννη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και φυσικά καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος, Μηχανικής και Εργαστηρίου Γενικής Χημικής Τεχνολογίας. Ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό να μας βοηθήσει μήπως μπορέσουμε και βρούμε λύση στο αυτό που μας απασχολεί εδώ και δύο μέρες. Τι είναι αυτή η οσμή η οποία γέμισε τον Αττικό ουρανό και ειδικά τα νότια πράστια. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Καλά είμαστε. Μήπως μάθαμε μετά από δύο μέρες τι ήταν αυτό τελικά που ήρθε? Μέχρι και για σεισμό μας είπαν ότι ήταν και το διέψευσαν οι σεισμολόγοι. Ογιάζει το διαδίκτυο, οι φήμες, τα πάντα.
2: Όχι, δεν ήταν ούτε σεισμός, ούτε κάτι δραματικό. Ήταν μυρωδιά από υπολείμματα ουσιών που βάζουμε σαν πρόσθετα στο φυσικό αέριο για να μπορούμε να το μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή, έξω και για έντονη οσμή. Οι μερκαπτάνες λοιπόν, όπως λέγονται αυτές οι ουσίες, όταν στα τάνκερ που μεταφέρουν φυσικό αέριο μένουν σαν υπόλοιμα και όταν γίνεται ή καθαρισμός των δεξαμενών, είτε επισκευές, γενικότερα δηλαδή έχετε σύμβαση κανείς με την ανοιχτή δεξαμενή και την διαχειρίζεται κυρίως μάλιστα με θερμικές διεργασίες, αυτές οι ουσίες είναι πηδικές, μπορούν να βγουν από το... ουσιαστικά να απελευθερωθούν και να μπουν στον αέρα ή θαλάσσια αύρα μετά το φέρνει στο παραλιακό μέτωπο. Εμείς έχουμε εντοπίσει δύο πιθανές περιοχές πηγής. Μία είναι στο διάβλο περάματος Αλανίνας, όπου είναι η ναυπηγοεπιστημαστική ζώνη και άρα εκεί είναι πολύ ψάχνουν να υπάρχουν τέτοιες συνταγές, να γίνονται διεργασίες ακριβώς τις προηγούμενες μέρες.

0: Και η δεύτερη είναι πιθανόν να υπάρχει ένα δεξαμενόπλιο κυροβολημένο έξω από την Αίγινα, όπου είναι το βασικό αγκυροβόλιο των τέτοιων μεγάλων θηγών πλοίων στο Σαλονίκο, και να έκανε καθαρισμό της δεξαμενής του.
1: Και έχει τόσο μεγάλη δύναμη και να φτάσει σχεδόν να καλύψει ένα τόσο μεγάλο τμήμα.
0: Με δεδομένες της, αυτά που σας λέω, προκύπτουν ακριβώς από ανάλυση της κίνησης των αερίων μαζών από το Τριραπετσόνα μέχρι την Βούλα, αν θέλετε όλο αυτό το αντιμέτωπο, το οποίο φυσικά μετά μπήκε και ακόμη πιο μέσα, δίδυσε στο εσωτερικό της πόλης, το αστικό ιστό γενικότερα. Ακριβώς ήταν οι μετεωρολογικές συνθήκες τέτοιες, με τη θαλάσσια αύρα που αυτή την εποχή μετά το μεσημέρι γίνεται νότιος άνεμος ουσιαστικά, η οποία μετέφερε την οσμή, αυτό το κομμάτι αέρα, αν θέλετε, που είχε μέσα την οσμή, σε όλο αυτό το πλατή μέτωπο.
1: Κύριε καθηγητά, μου λέει η κυρία Κάτια εδώ χτες ότι το ίδιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και πριν από λίγες μέρες πάλι μέσα στο Μάιο, λίγο νωρίτερα.
0: Είχε σίγουρα παρατηρηθεί ένα χρόνο πριν, Μάιο, και είχε παρατηρηθεί επίσης, δηλαδή αυτό μιλάω τώρα για συμβάντα που έχουν καταγραφεί πλήρως, και αντίστοιχα και τον Φεβρουάριο του 25. Και μάλιστα η ίδια ανάλυση με την καταγραφή των τροχιών του αέρα ουσιαστικά οδηγεί να συγκλίνουμε στο ίδιο ακριβώς σημείο στο οποίο συγκλίνουμε και φέτος. Κάτι το οποίο δείχνει ότι είναι ένα συμβάν το οποίο έχει μια συγκεκριμένη περιοδικότητα, που συνάδει με εργασίες, αν θέλετε, προφανώς ανθρώπινες, με τη λογική ότι ένα δεξαμενόπλιο, παράδειγμα, σφαίρι που έρχεται στον Πειραιά, δεν έρχεται να κυροπολίσει όποτε θέλει, έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, και αυτό δικαιολογεί και είτε τις επισκευές, είτε τον καθαρισμό σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
1: Δικαιολογείται αυτή η ανησυχία να ακαινωθούν δημαρχία, να αδειάσουν σχολεία στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου?
0: Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτό που συνέβη είναι ότι ξαφνικά άρχισε να μυρίζει αέριο. Δηλαδή αυτό που λέμε αέριο, και ξαναλέω, μυρίζανε ουσιαστικά τους τσιχνιλάτες του αέριου, τις μεγακαπτάνες. Χωρίς να υπάρχει όμως το αέριο, αυτή η περίπτωση. Αυτό όμως δεν το ξέρεις, όταν μυρίζεις τις μεγακαπτάνες, θεωρητικά το πιθανότερο να θεωρήσεις, το ασφαλέστερο μάλλον, να θεωρήσεις ότι είναι πράγματι αέριο. Τώρα, ειδικά στον εσωτερικό χώρο, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Βέβαια ήταν φανερό ότι δεν ήταν θέμα εσωτερικού χώρου, ήταν διάσπαρτο, διάχυτο, και άρα κανείς έπρεπε κανονικά να κλειστεί μέσα και να κλείσει και πόρτες παράθυρα, ας πούμε, για να το αποφύγει, παρά να βγει έξω. Άρα εδώ μπορεί κανείς να συζητήσει για τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης. Μετά από κάποιες ώρες βεβαίως ήταν λογικό, δηλαδή θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε ένα πιο ξεκαθαρισμένη στάση. Νομίζω ότι εμείς υπολογίσαμε αρκετά γρήγορα ποια ήταν η πιθανή πηγή, αποκλείοντας συγκεκριμένες άλλες πηγές, όπως ξέρω εγώ, βιομηχανική αστυνομία, το ΠΕΛΠΕ, διαρροή του σύστημα φυσικού αερίου ή από την Επιθούσα. Όλα αυτά αποκλειστήκαν αρκετά γρήγορα, νομίζω. Να πω την αλήθεια, για να είμαστε πιο σίγουροι, δεν μείναμε στις επίσημες διαδηλώσεις. Ψάξαμε μέσα από δορυφορικά δεδομένα αν υπήρχαν ανιχνεύθηκε σήμα από δεξίου του θείου στην ατμόσφαιρα της Αττικής, γιατί αν ήταν αυτό θα μπορούσε να είναι, παραδείγματος χάρη, μια δραστηριότητα από τα ΕΛΠΕ. Δεν βρήκαμε τίποτα. Mm-hmm. Άρα η αλήθεια είναι ότι αυτά που σας λέω τα λέω με αρκετά καλή βεβαιότητα. Λέω αρκετά, γιατί φυσικά δεν έχουμε πάει να δούμε το δεξαμενόπλιο, έτσι. Άρα δεν έχει να το ελέγξει κανείς από κοντά, δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος, αλλά με αρκετά καλή βεβαιότητα, γιατί ενδιάμεσα αποκλείσαν μια σειρά από άλλες πιθανές πηγές, με δεδομένες τις συνθήκες. Επίσης δεν είναι δυνατό να είναι βιογενής η προέλευση, δηλαδή από συντηθεμένο φυτοπλανκτόν στη θάλασσα, λόγω ανοξικών σε δικό το νερό, γιατί δεν μυρίζει κλούβιο αυγό. Δεν υπάρχουν αρκετές θειούχες ενώσεις για να μυρίζει κλούβιο αυγό. Μυρίζει αέριο, αυτό που λέμε, μυρίζει αέριο.
2: Μάλιστα. Έχουμε πάρει απαντήσεις. Δηλαδή, ναι, εσείς οι ειδικοί έχετε απαντήσεις, κύριε Σαριάννη. Το θέμα είναι ότι πέρασαν αρκετές μέρες μέχρι να πάρουμε κι εμείς κάποια απάντηση. Και όταν λέω εμείς, εγώ και ο Σαραντάκος, εννοώ γενικότερα η κοινωνία η οποία κινητοποιήθηκε και ανησύχησε φυσικά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω δηλαδή. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό που μου διέξα, ότι έχουμε τα τεχνικά μέσα να παίρνουμε απαντήσεις. Τέτοια προβλήματα έχουμε, όπως το είδατε.
2: Ναι.
0: Αυτό που ίσως μπορούμε να βελτιώσουμε, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι να έχουμε ένα λίγο καλύτερο συντονισμό στη διαχείριση πληροφορίας και των μέσων των τεχνικών που έχουμε να δίνουν τέτοια θέματα. Γιατί, για παράδειγμα, θα ήταν πολύ καλύτερο να μπορώ και εγώ, βλέπω το συγκεκριμένο πρόβλημα, έτσι, είναι σαν το συνάδελφος, αλλά εγώ το συγκεκριμένο, να έχω τα δεδομένα από τη χημική ανάλυση που μπορεί να κάνει ο Δημόκριτος στο αεροσκοπείο στον Δημοκρατικό Σταθμό της Αθήνας. Γιατί έχουν σταθμούς που μετράνε συνεχώς. Άρα αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο για να μπορούσα να τσεκάρω την υπόθεση που κάνω, ότι είναι με καπτάνες κτλ. Εντάξει, όταν το τσεκάρεις είναι καλύτερα.
2: Ναι.
0: Αν λοιπόν μπορούσαμε. Αυτό είναι ένα τηλεφώνημα, έτσι δεν είναι τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ συγκεκριμένη δομή. Το να κατεβάσουμε τα πληροφορικά δεδομένα αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος είναι από το Copernicus, είναι άμεσο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα θέλω να πω, υπάρχουν όλα αυτά τα τεχνολογικά δεδομένα. Αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερο συντονισμό μεταξύ μας και των επιστημόνων και των επίσημων φορέων, για να ξέρουν και εκείνοι οι επίσημοι που να ψάξουν να ρωτήσουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, θέλω να πω, ένα απλό πρωτόκολλο θέλει επικοινωνία.
2: Μάλιστα.
0: Θα μπορούσε κανείς να πάει στη λογική να δημιουργήσει μια δομή για να κάνει διαχείριση επικινδυνότητας σε τέτοιες καταστάσεις, με την έννοια ότι και έτσι να είναι σίγουρος ότι έχει αυτή τη δυνατότητα με τρόπο συνεχή. Αυτό ίσως είναι καλύτερο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το δούμε.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait. I wanted to explain.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Pireas.
6: Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz.
7: 9 και 31 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά και πώς είναι δυνατόν να μην μπαίνει η εκπομπή αυτή σε ρυθμούς Final Four. Με μία ευχή, με μία ελπίδα, με μία προσδοκία, την Δευτέρα το πρωί τέτοια ώρα και νωρίτερα βέβαια να είμαστε πάλι εδώ μαζί με τον Λουκά Θεοφανόπουλο και εμείς τουλάχιστον οι οπαδοί του Ολυμπιακού που δεν είμαστε αθλητικοί συντάκτες, θα είμαστε αντικειμενικοί και αμερόληπτοι να πανηγυρίζουμε για την κατάκτηση αυτή του του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Σήμερα όμως είναι και μια μεγάλη γιορτή, είναι η μέρα που γιορτάζει η μισή Ελλάδα και άλλη μισή γιορτάζει το Αγίου Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά κύριε Λουκά, έχεις κανένα Κώστα, καμιά Ελένη?
8: Χρόνια πολλά, όχι, έχω πάρα πολλούς φίλους.
7: Πολλούς, πολλούς.
8: Πάρα πολλούς φίλους, φίλες και μία από αυτές είναι ένα παιδί το οποίο το ξέρω από μωρό. Το έπρεπε τώρα τις προάλλες στην πισίνα σε ένα μάτι του Ολυμπιακού, την Έλληνα την Ελληνιάδη.
7: Την κόρη του Σταύρου.
8: Την κόρη του Σταύρου.
7: Έχω μια ιδέα.
8: Ναι.
7: Θες να πάρουμε το Σταύρο ένα τηλέφωνο, δούμε χρόνια πολλά για την κόρη του.
8: Σταύρο Ελληνιάδη, χρόνια πολλά, χέρι στην κοράκλα.
7: Στο τηλέφωνο.
9: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
7: Ό,τι ήταν τεράστιο.
8: Ο σπουδαίος. Καταρχάς, δεν μπορεί
9: να. Γίγαντα.
8: Δεν μπορεί να ξεκινήσουμε.
7: Σταύρο, πολύχρονο κορίτσι σου.
8: Πολύχρονο να είναι, Σταύρο. Δεν μπορεί να ξεκινήσουμε κάτι το οποίο να είναι τόσο μεγάλο γεγονός για την πόλη, για τον Ολυμπιακό και να μην έχουμε έναν. Καταρχάς, είναι φιλός, αλλά είναι Πειραιώτης. Είναι γέννημα θρέμα της ομάδας. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει ποικιλοτρόπως το όνομά του με τον Ολυμπιακό. Σταύρος Ελληνιάδης. Και βέβαια, Σταύρο, να σου μεταφέρω και τις καλημέρες. Ξέρεις, περνώντας ερχόμενο στο σταθμό, περνάω πάντα από τον Γκάζ εκεί πέρα. Είναι η παλιοπαρέα. Κούλη Ζουρέκα, Χριστόφορο, όλοι. Τους λέω 9:30. Σταύρος Ελληνιάδης. Μας ακούν όλοι.
9: Ναι, ναι. Εκεί η παρέα, η πρωινή είναι. Και από μένα την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην παρέα αυτή.
8: Και βεβαίως αυτή η παρέα, η οποία το βράδυ μετατρέπεται πολλά βράδια σε ένα κρυφό σχολείο εδώ στον Πειραιά, προχθές.
7: Το κρυφό σχολείο.
8: Ναι, ναι, του έκανε μια έτσι, έκπληξη του Σταύρου, μπορεί να μην ήταν εδώ. Στη Ρόδο, νομίζω.
7: Να βάλουμε τον Στραβαχιλία μέσα. Στείλανε. Ο Νίκος της ομάδας.
8: Όρισε.
7: Και ο Νίκο τον Στραβαχιλία να βάλουμε μέσα.
8: Ναι.
7: Γιατί μας ακούει, είναι μέλος της παρέας.
8: Ναι, ναι.
9: Στείλανε ένα βίντεο, Λουκά, και ήμουν εδώ στη Ρόδο και μου στείλανε το βίντεο όλο αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
8: Βέβαια και τώρα.
9: Με την ονοματοδοσία του μικρού γηπέδου εκεί στη Λεοχάρους και πώς την είπαμε, τον αλωτοδρόμο, Χαριλάου Τρικούπη. Και την ώρα που έβλεπα το βίντεο, γέλαγα τόσο πολύ που παραλίγο προκαλέσω ατύχημα εδώ στη Ρόδου Λίνδου.
8: Ωραία, ξέρεις κάτι, Σταύρο, αυτές είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τον Πειραιά κάτι. Δεν είμαστε απλά μια πόλη, είμαστε ένα τεράστιο χωριό με αγαπημένες παρέες, αγαπημένους φίλους. Και νομίζω ότι, αυτό κάνει και τη διαφορά. Αν θες, ξέρεις, Ολυμπιακός έχει ξαπλωθεί παντού. Πας τώρα στην Κίνα και υπάρχουν Ολυμπιακοί. Πας παντού. Το γνωρίζεις καλύτερα από μένα γιατί γυρίζεις κυριολεκτικά όλο τον κόσμο. Αλλά αυτή η ομάδα για αυτή την πόλη στην καθημερινότητα είναι τεράστιο πράγμα και νομίζω ότι το έχεις αντιληφθεί ότι εδώ και μέρες τα πάντα κινούνται γύρω και από ρυθμούς Final Four. Είναι από τις διοργανώσεις που πλέον κάνουν τη διαφορά στο παγκόσμιο μπάσκετ, γι' αυτό βλέπουμε άλλωστε και την Ευρωλίγκα να έχει συζητήσεις με το NBA, αλλά η φετινή διοργάνωση, Σταύρο, έχει πάρα πάρα πολλές ιδιαιτερότητες για τον Ολυμπιακό.
7: Θα το πάει ο Ολυμπιακός φέτος, θα τελειώνει με το αλέγε.
8: Το πάω από εδώ, το πάω από εκεί.
9: Νομίζω ότι, Γιώργο μου, θα πρέπει να το πάρει. Έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Νομίζω ότι η ομάδα...
7: Εσύ τον έπαιξε και τον Ολυμπιακό πρόσφατα. Είσαι ο τελευταίος αντίπαλος εντός εισαγωγικών με τον Κολοσσό. Τον είδες σε δύο παιχνίδια.
9: Ναι, ήμασταν τελευταία αντίπαλοι. Εντάξει, εμείς ήμασταν σε μια φάση λίγο περίεργη. Περιμέναμε 20 ημέρες. Ένας παίκτης είχε φύγει γιατί πέθανε ο παππούς του. Πέθανε μάλλον ο παππούς του. Άλλους ήταν άρρωστος. Είχαμε απώλειες. Δεν ήμασταν αντίπαλος να τον κοντράρουμε. Δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν πριν. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός αυτό που έδειξε, και το λέω ότι παρόλο που εμείς δεν ήμασταν όπως θα έπρεπε, όπως ήμασταν στο προηγούμενο διάστημα του πρωταθλήματος λόγω των απολειών, ο Ολυμπιακός έδειξε ένα πρόσωπο πολύ συγκεντρωμένο, πολύ σοβαρός. Έπαιζε και τα 40 λεπτά με ένταση και σε πολύ ψηλό ρυθμό και πολύ ανταγωνιστικό, και αυτό δείχνει την ετοιμασία που έχει γίνει της ομάδος γι' αυτό το μεγάλο Final Four. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Έχει τρεις παίκτες και τέσσερις μπορούν να πω σε κάθε φάση, σε κάθε θέση. Τέσσερις μάλλον θα έλεγα. Έχει πολύ μεγάλο βάθος, μεγάλη ποιότητα και νομίζω ότι έχει και την εμπειρία πια μετά από τα ανεπάλληλα Final Four να διαχειριστεί τα συναισθήματα αλλά και την πίεση που έχει ένα φαβορί. Νομίζω τώρα και τα παιδιά αυτά, επειδή κάποια από αυτά συνεχίζουν αρκετά χρόνια στην ομάδα, έχουν αυτή την εμπειρία πια, θα έλεγα, να διαχειριστούν όλο αυτό το κομμάτι, γιατί αυτά τα παιχνίδια εκτός από το αγωνιστικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο συναισθηματικός κόσμος των παιδιών και η ψυχολογία που λέμε έτσι πολλές φορές.
8: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, Σταύρο, για να σε ρωτήσω, γιατί και προχθές στη Media Daily και γενικότερα βλέπω και από τις δηλώσεις και από τις τοποθετήσεις και του Γιώργου Μπαρτζόκα και των παιχτών, δεν υπάρχει αυτή η πίεση. Είναι λίγο πιο χαλαρή φέτος η ομάδα και πιο προσιλωμένη στο ότι πάμε παιχνίδι-παιχνίδι για να το πάρουμε.
9: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, κοίταξε, έτσι το βλέπεις, να πάμε τον ημιτελικό, μετά τον τελικό. Εντάξει, όσο και να λες αυτό, τώρα ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Εντάξει, πολλές φορές δεν το λέμε εμείς οι ίδιοι για να χαλαρώσουμε, να αποσυμφορήσουμε, ας πούμε, τους παίκτες. Αλλά ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή. Είχε τα λιγότερα σκαμπανεβάσματα σε ένα
7: παράδειγμα. Δεν βαραίνει τα χέρια και τα πόδια αυτό, ρε Σταύρο. Εσύ το ξέρεις, έχεις κάνει πρωταθλητισμό. Να σε θεωρούν φαβορί.
9: Αν σου δένει τα πόδια, είπες.
7: Αν σου βαραίνει τα χέρια και τα πόδια.
9: Ναι, γι' αυτό λέω. Και γι' αυτό λέω ότι πια αυτά τα παιδιά, επειδή έχουν μεγαλώσει και έχουν μεγαλουχηθεί με τέτοια σπουδαία παιχνίδια, θεωρώ εγώ ότι πια μπορούν να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι. Σίγουρα υπάρχει αυτό το βάρος. Αλλά όταν παίζεις συνέχεια τέτοια παιχνίδια, αποκτάς μια εμπειρία πώς να τα διαχειριστείς. Και αυτό είπα πριν, ότι ο Ολυμπιακός νομίζω ότι μπορεί να κάνει αυτή τη διαχείριση φέτος των συναισθημάτων. Γιατί οι παίκτες δεν είναι ρομπότ, είναι άνθρωποι που έχουν συναισθήματα. Και μπορεί η διαχείριση των συναισθημάτων να είναι προς το θετικό και όχι, όπως είπε σωστά, να βαραίνει τα πόδια.
8: Φενέρμπαχτσέ, η ομάδα η οποία είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, μια ομάδα με έναν πάρα πολύ καλό προπονητή στον πάγκο που ξέρει, θα λέει κανείς, απ' έξω για να κρατά τον Ολυμπιακό, που ξέρει τις ιδιαιτερότητες αυτών των παιχνιδιών, θα μπορούσε να ήταν και ο τελικός της διοργάνωσης.
9: Ναι, αλήθεια αυτό που λες, θα μπορούσε να είναι και ο τελικός. Είναι καλή ομάδα, εντάξει, παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, είναι πολύ οργανωμένη. Έχει ταλέντο στην επίθεση, ειδικά από την περιφέρεια. Νομίζω ότι το πρόβλημα της ομάδας αυτής, πρόβλημα εισαγωγικά, είναι υψηλή. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Να ελέγξει το ρυθμό, να ελέγξει τα rebound που είναι το σημαντικό και να παίξει πολύ με τους ψηλούς που... και δεν έχει πολλούς η Φενέρμπαχτσέ, αλλά νομίζω δεν έχουν και την ποιότητα των ψηλών του Ολυμπιακού. Αλλά είναι μια ομάδα που παίζει άμυνα, παίζει πολύ με αλλαγές εκεί στην άμυνα. Είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα και η περιφέρειά της έχει πολύ καλούς παίκτες και πολύ ποιοτικούς.
8: Στον άλλο μη τελικό έρχεται με φόρα η καταπληκτική φέτος Βαλένθια, με την... ξέρεις, πλέον και με ανεβασμένη ψυχολογία μετά από την ανατροπή που έκανε στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, απέναντι η βασίλισσα της Ευρώπης, η οποία βέβαια αυτή και αν έχει προβλήματα εκεί στην front line, υπάρχει φαβορή σε αυτό το ζευγάρι και ποια ομάδα από τις δύο πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα στον Ολυμπιακό?
9: Κοίταξε, νομίζω ότι φαβορή σε τέτοια παιχνίδια δεν μπορείς να πεις. Η Ρεάλ είναι πιο εμπειρή ομάδα, έχει και αυτή πολλή ποιότητα στο ρόστερ της. Η Βαλένθια νομίζω είναι και το απέδειξε μία από τις πιο δύσκολες ομάδες να αντιμετωπίσεις, γιατί είναι μία ομάδα που παίζει σε ένα τρελό ρυθμό, με ψηλούς που βγαίνουν και σουτάρουν όλοι τρίποντα, το οποίο είναι δύσκολο και νομίζω ότι αυτό τους κάνει πάρα πολύ ανταγωνιστικούς. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν την εμπειρία αυτά τα παιδιά από Final Four και από τόσο κρίσιμα παιχνίδια, θα έλεγα εισαγωγικά. Δύσκολο ζευγάρι. Νομίζω ότι η Βαλένθια με τη φρεσκάδα της ίσως δίνει λίγο μεγαλύτερη τύχη στο να κερδίσει. Αλλά αυτά τα παιχνίδια και οι δύο ημιτελικοί θα είναι δύσκολα παιχνίδια. Και θα επικρατήσουν αυτοί που έχουν ετοιμαστεί καλύτερα, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά όπως υπερτονίσαμε πριν και στο ψυχολογικό.
8: Μάλιστα. Και να κλείσουμε βέβαια με τον Κολοσσό. Θα παίξετε Ευρώπη?
9: Ναι, βέβαια θα παίξουμε Ευρώπη. Εντάξει, γιατί κοίταξε, όταν κερδίζεις κάτι πρέπει να το ακολουθείς. Εμείς κερδίσαμε την έξοδό μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες αν θα παίξουμε κατευθείαν στους ομίλους του Champions League ή προκριματικά. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Κολοσσού, αλλά πρέπει να, όπως είπα, να ακολουθήσεις αυτό το όνειρο, γιατί πρέπει να δώσεις και ένα κίνητρο στα παιδιά που θα έρθουν στην ομάδα και να ξέρεις ότι είναι ένα συν σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, να πάρει κάποιους παίκτες ίσως με λιγότερο μπάτζετ από ό,τι θα πήγαιναν κάπου αλλού, γιατί ακριβώς αυτό τους δίνει το όραμα και το κίνητρο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και αν είναι βέβαια και το Champions League στους ομίλους, είναι κάτι πολύ σοβαρό και πολύ σπουδαίο και για την καριέρα αυτών των παιδιών.
8: Και κάνω την ερώτηση για όσους δεν τον γνωρίζουν, γιατί είχε πει και ο coach ότι την προηγούμενη φορά λίγο η Ευρώπη σαν να δυσχέρινε τις προσπάθειες του Κολοσσού εντός των συνόρων, αλλά νομίζω ότι γέμισε και εμπειρίες και πλέον μπορεί να το διαχειριστείτε και καλύτερα.
9: Κοίταξε, σίγουρα το να παίζει μια ομάδα σαν τον Κολοσσό δεν έχει τη δυνατότητα να έχει 15-16 παίκτες να παίζει δύο παιχνίδια την εβδομάδα, είναι και μετακινήσεις που εμείς τώρα πρέπει να κάνουμε δύο το λιγότερο πτήσεις για να πάμε να παίξουμε κάπου, γιατί είμαστε σε ένα νησί. Δυσχεραίνει λίγο το έργο της ομάδος, του προπονητή, των παικτών, το δυσκολεύει. Αλλά όπως είπα πριν, νομίζω ότι πρέπει να δώσει όραμα και κίνητρο σε όλους τους παίκτες.
7: Έκανες όμως νίκη έκπληξη φέτος, έτσι. Την έκανες.
9: Ναι, ναι, καλά, αυτή η νίκη γίνεται μία φορά στα 100.
7: Έγινε όμως, Σταύρο, εντάξει.
8: Γι' αυτό τη λέει και έκπληξη.
7: Εντάξει.
9: Νομίζω ήταν, είχαμε εκεί τη μέρα, όλοι οι παίκτες είχαν γενέθλια που λέμε εμείς στο μπάσκετ, τα βάλαμε όλα. Και να βάλεις 102 πόντους, δεν ήταν ένα αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, 68-67. Βάλαμε 102 πόντους μέσα στο ΆΚΑ, νομίζω είναι μια τρομερή επίδοση. Αν σκεφτείς ότι ο Παναθηναϊκός άλλη μια φορά, νομίζω από τον ΠΑΟΚ, έχει δεχτεί πάνω από 100 πόντους.
8: Σταύρο Λινιάρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
7: Για τον Ολυμπιακό έχει δεχτεί πάνω από 100 πόντους, Σταύρο.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
7: Να χαίρεσαι την κόρη σου.
8: Να χαίρεσαι την κόρη.
9: Μάλλον Ευρωλίγκα, Γιώργος.
7: Ευρωλίγκα, ναι, Ευρωλίγκα.
8: Λοιπόν.
7: Και,
8: και σε περιμένουμε και όταν επιστρέψει Πειραιά πάλι εδώ στο Ραδιοθάλαμα. Κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή από αυτές που επίσης κάνουμε.
9: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
7: Καλή συνέχεια, Σταύρο. Τιτάνο τεράστιος.
8: Κοίταξε. Είναι από τους ανθρώπους πραγματικά τους, που μπορεί να συζητήσει τα πάντα γύρω από τον αθλητισμό. Δεν είναι μονοδιάστατος ο Σταύρος στο μπάσκετ. Ο Σταύρος μπορεί να μιλήσει για πόλο, μπορεί να μιλήσει για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, για τοπική αυτοδιοίκηση. Αν θα κάνω λάθος, ο πρώτος αντιδήμαρχος αθλητισμού της θητείας του Γιάννη Μόραλη. Σωστά, μετά ακριβώς. Τον Νάκο, μετά ο
7: Βουράκης
8: και τώρα ο Γέμελος.
7: Σωστός, σωστός.
8: Ναι, και είναι αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα, Γιώργο, ότι τα πάντα πλέον κινούνται εδώ στην πόλη γύρω από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Ξέρεις, υπάρχουν μια σειρά γεγονότων που πυροδοτούν ειδήσεις. Χθες, ας πούμε, ήμασταν στο Καραϊσκάκι. Και τι δεν μάθαμε για τη συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία έρχεται τον Μάιο. Τον Ιούνιο. Για το ότι θα πάει σύσσωμη η διοίκηση της ΠΑΕ και θα είναι δίπλα στην μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό το ενίως και αδιαιρέτως στον Ολυμπιακό είναι πραγματικότητα. Όταν λέω είναι πραγματικότητα. Ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να ακούγονται διάφορα, αλλά στα κρίσιμα, στα σημαντικά, ο Ολυμπιακός είναι μια γροθιά. Όλοι. Και αυτό νομίζω θα το δει και ο κόσμος και όσοι πάνε στο γήπεδο και διαζώσεις στο ΆΚΑ. Δεν άντεξα, την έκανα την ερώτηση για Καραϊσκάκη και ο ΆΚΑ στον Κώστα Καραπαπά και βγάλαμε. Βγήκαν και ειδήσεις και μίλησε και για το τι θα γίνει και για το ότι ο Ολυμπιακός δεν περιμένει κανένα να του χαρίσει γήπεδο. Θα μιλήσει αυτός ο οποίος πληρώνει, που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Γενικά υπόθηκαν πάρα πολλά. Το πιο σημαντικό βεβαίως για τον κόσμο είναι πως τα εισιτήρια διαρκείας, ενώ των οποίων ξεκινάνε από σήμερα, δεν έχουν μεταβολήσει τιμές για τους παλιούς κατόχους. Μετά θα υπάρξει μια μικρή αύξηση για τους νέους κατόχους. Αλλά η προϊστορία έχει δείξει, φίλες και φίλοι, ότι το 70-80% των παλαιών κατόχων ανανεώνουν τα εισιτήρια διαρκείας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει επιστρέψει και νομίζω ότι πριν σηκώσει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα θα έχει συζητήσει με το Μεντιλίμπαρ και θα έχουν βάλει.
7: Α, τόσο άμεσα.
8: Και θα έχουν βάλει το νερό στα βλάκι για να κινηθούν με τα γραφικά οι θύνοντες, μάλλον το team που ασχολείται με το να κλείνει τις μεταγραφές. Θα έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι μεταγραφικό. Ολυμπιακός, ο οποίος περιμένει.
7: Πες μας όμως χθες ότι η Άστον Βίλα κέρδισε την Πρεμιέρα. Τσακ.
8: Ναι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι κοντά. Κοντά, πρόσεξε. Στο ενδιάμεσο. Να μην σου πω κοντά. Είναι κάπου στο ενδιάμεσο να γλιτώσει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League. Είναι 15 μέρες. 15 μέρες, σημαντικό. Για να το κάνει ολόκληρο αυτό το βήμα, θα πρέπει στην τελευταία αγωνιστική της Premier League να μην χάσει η Aston Villa, πρόσεξε, να μην χάσει από την City. Ή αν χάσει, να χάσει βαθμούς και η Liverpool.
7: Αδιάφορη City.
8: Αδιάφορη και η Aston Villa. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο ενδιαφέρον της Premier League. Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος το εξής. Εάν η Aston Villa τερματίσει τέταρτη, οι αγγλικές ομάδες που θα παίξουν στο Champions League θα είναι 5. Εάν η Aston Villa τερματίσει 5η, θα βγάλουν και 6η ομάδα στο Champions League.
7: Αυτό δεν το ξέρω.
8: Λοιπόν, αυτή τη θέση είναι αυτή είναι ανακατανομή. Είναι από τις πόντες που γίνονται. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι Ξέρεις, στην Αγγλία δεν κάνουμε δεύτερες σκέψεις, αλλά εντάξει, θα είναι σημαντικό, ας πούμε, για το αγγλικό ποδόσφαιρο να έχουν 6 ομάδες στο Champions League. Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, ξέρεις, στην Αγγλία προγνωστικά δεν υπάρχουν. Περιμένουμε λοιπόν τελευταία αγωνιστική
7: το
8: Σάββατο για να μάθουμε. Και εμείς να οργανωθούμε.
7: Κάτι, είναι Manchester...
8: γιατί αυτό έχει να κάνει και με τις δικές μας διακοπές.
7: Είναι Manchester City, Aston Villa ή Aston Villa?
8: Είναι City, Aston Villa και είναι Crystal Palace.
7: Liverpool.
8: Όχι, είναι Crystal Palace, Arsenal. Η Liverpool παίζει με την Bradford, νομίζω. Η οποία καίγεται για Ευρώπη. Δηλαδή,
7: ωραία αγωνιστική.
8: Ναι, πολύ ωραία αγωνιστική. Και βέβαια υπάρχουν και τα εκεί πέρα κάτω τα μάτς της Tottenham με την Everton, παίζει και West Ham του δικού μας κόλλησα τώρα του Μαυροπάνου
7: του δικού μας, ναι,
8: Έλληνας.
7: Αυτό εννοείς.
8: Είναι Ολυμπιακός, άμα θες να σου το πω, είναι Ολυμπιακός ο Μαυροπάνος. Η οικογένειά του είναι Ολυμπιακή. Είναι Ολυμπιακή.
7: Και
8: να δούμε ποιος θα σωθεί. Μεσημέρι έχουμε κι άλλο ένα ειδικό του μπάσκετ. Γιατί έχω μακι γιατρά.
7: Μάκη γιατρά.
8: Μάκη γιατρά. Μάκης γιατράς. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές. Έχει επιστρέψει στο Γιάννη Πάτρα. Τεχνικός διευθυντής. Ο οποίος, ξέρεις, οι αναλύσεις του είναι και του ίδιου καταπληκτικές. Γενικά, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε και τα αγωνιστικά, γιατί όλα τα περιφερειακά ωραία είναι, αλλά το θέμα είναι, ξέρεις, αύριο που θα είμαστε εδώ και θα σχολιάζουμε το μάτς στις 6 ώρα, σύσσωμη η ομάδα του αθλητικού στις επάλξεις. Να δούμε, να έχουμε στο μυαλό μας αυτά τα οποία λένε ειδικοί. Αυτά, Γιώργο.
7: Να κλείσουμε εδώ, παρά 10 λες.
8: Ναι, εντάξει.
7: Να κλείσουμε λοιπόν παρά 10, να ευχαριστήσουμε και την κυρία Κατερίνα, την κυρία Κάτια, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λουκά Θεφανόπουλο. Νομίζω ότι αύριο μπορούμε να αφιερώσουμε την τελευταία μας ώρα στο Final Four, έτσι. Τι λες και εσύ?
8: Όχι, μωρέ, εντάξει, θα πιαστούμε από Δευτέρα με τους πανηγυρισμούς.
7: Ναι, παιδί μου, θα έχουμε και πανηγυρισμούς, αλλά και αύριο να δώσουμε ένα προάγγελο, Καλημέρα σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συμφωνία ή στρατιωτική δράση. Η επιλογή είναι δική σας. Η αυστηρή προειδοποίηση του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου στην ηγεσία του Ιράν. Παραλάβαμε και εξετάζουμε τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ενισχύει η Τεχεράνη τον έλεγχο στα ασθενά του Ορμούζ. Η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Προχωρούμε στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Παπασταύρου από τη Γαλλία. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, ο Μητσοτάκης στις 12 θα συναντηθεί με πολίτες στη Σπάρτη. Θα επισκεφθεί στη συνέχεια το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών Λιβανού Άραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, η ανακοίνωση από τη Μαρία Καριστιανού της ίδρυσης του κόμματός της. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, βροχοπτώσεις από το μεσημέρι, μέτρια άνεμη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Κανάλι 1. 90,4.

ξυπνά. Μας έχουν βρει στο κρεβάτι εποχές. Τι είναι η αλήθεια? Μπροστά στα λόγια που ακούσω τι θες. Παραμύθια. Δεν έχει μάγισσες και γίγαντα πελώριο. Κανείς δεν τραπετεύει μέσα από το όνειρο. Όταν είσαι εδώ,

σέβασε για αυτά που θέλει άφοβα. Δεν γεμίζει με εργά τη ματιά σου το ρημάδι. Σαράκι τρώει το ξύλινο συνέστημα. Και θα με κοινά δω πως θα επιπλέεις όταν μοργή χασκογελά.

0: να δω. Ανεξάρτητες φωνές να εξαρτηθώ. Φάτνη κάτω από τον καμένο ημιθό. Κρυφτώ σε πεδιάδα. Σαν τη θετή βροχιά να σταματήσει η ζαλάδα. Έι, hey, ξυπνά. Μας έχουν βρει στο κρεβάτι εποχή. Στην αλήθεια δεν έχει μάγισσες και γίγαντα πελώρια. Κανείς δεν τράβεται μέσα απ' το όνειρο. Μόνος και εδώ.
1: Έτσι να. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνω. Πώς
2: Yeah. Μαΐου η ώρα 10 και πρώτα 8 λεπτά. Συντονισμένοι είστε στο κανάλι 1.90,4. Εκπέμπουμε απευθείας από τον Ηλιόλουστο Πειραιά. Και μιας και αναφέρω Ηλιόλουστο, περνάω απευθείας στο καιρό που η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο ανεβαίνουν και σιγά σιγά κατά ένα βαθμό η θερμοκρασία και η ζεστασιά. Γενικά στην Αθήνα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές έτσι ασθενείς βροχούλες. Καλό είναι λίγο να ποτίζεται ακόμα η γη, γιατί μετά όταν σκάσουν οι ζέστες, οι γερές, θα συγχυρίζουμε και θα λέμε λίγη βροχή στάξε ουρανέ να χαρείς. Οπότε ας ποτιστεί λίγο η γη ακόμα όσο μας παίρνει. Ξεκινήσαμε Πέμπτη σήμερα, όπως έχουμε συνηθίσει, αν και τις τελευταίες 2-3 πεμπτούλες έχω αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά γυρίσαμε στα συνηθισμένα μας Rap Day. Ξύπνα από τα αφλάθος και συνεχίζουμε με μέλι γάλα από βόρεια αστέρια. Και επανέρχομαι με κίνηση η οποία... έχω πολλά να σου πω.

Αρχικά να σας πω κάτι για τα ραμπάνκο στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 παρέα με τον Αλκίνο Σιφνιό. Καλημέρα Αλκίνο, το πήγα λίγο μονότερμα. Στον ήχο, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχέδιά σας στο 6951900.

κανάλι 1 είχα πει ότι εδώ πέρα για μία ώρα που θα λέω μπίρι μπίρι και τα δικά μου θα είναι μόνο ευχάριστα, θα είναι κάποια ιστορία όπως εχθές για το Orient Express ή για την πιλότο, την πρώτη γυναίκα. Έχεις πάρει το vibe, οπότε αυτό θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Σαν πάντα, πρωί πρωί, όμως.

0: Λοιπόν, κίνηση, παιδιά, εμένα με έφερε όχι απαλαγκάδια που λέω μερικές φορές και καλά από άλλη μου Άγιο Δημήτριο. Κυριολεκτικά ήταν κάτι στενά και μου θύμιζαν χωριουδάκια εκεί μέσα λίγο πριν τη Νέα Σμύρνη. Ωραία ήταν, ξαπέρναγα, είχε και κάτι βουκαμπύλιες, μια χαρά. Σίγουρα δεν είχε κίνηση, αλλά είχε μέσο όρο 10 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα, 5-7, γιατί ήταν στενά, πεζή, stop, από εδώ, από εκεί, ωραία πράγματα. Λοιπόν, κίνηση θα συναντήσεις, η αλήθεια είναι αυτή, αρκετή και στα δύο ρεύματα, από το Περιστέρι μέχρι και την Αττική Οδό στο Γηφισό μας. Στην Αττική Οδό, από το Ζεφύρι μέχρι και το Μαρούσι, στην άνοδο προς Σπαλίνη και προς Αεροδρόμιο, προς Ασπρόπυργο από την απέναντι όχθη, από Ανθούς έως και Μαρούσι, στην είσοδο ουσιαστικά για Αττική Οδό, συνεχίζοντας η Κηφισίας, ναι, από την Νέα Ερυθρέα μέχρι και το κέντρο έχει τμήματικά και στα δύο ρεύματα θεματάκια. Η Μεσογείων το ίδιο πράγμα, όλο αυτό καταλήγει σε ένα κέντρο όπου η Βασιλίση Σοφίας έχει το κυριότερο θέμα. Συνεχίζοντας η Αρδιτού, λίγο μπαίνοντας εκεί που γίνεται σιγά σιγά Κηφισίας. Και η Συγκρού στην άνοδο, στην είσοδο προς το κέντρο. Κατεβαίνοντας Καρέας, τίποτα, μια χαρά. Βουλιαγμένης, δεν το αναφέρω καν, τμηματικά μόνο τα κλασικά μας. Η παραλιακή δε τέτοια ώρα πια ανοίγει, οπότε από Άλυμο μέχρι και Παλαιό Φάληρο έχει λίγα θεματάκια, λίγο στα φανάρια από ό,τι υπολογίζω, και μπαίνοντας στο Πειραιά μας θα συναντήσεις κίνηση μπαίνοντας στο Πειραιά στη Μικρά Ασίας. Και εκεί μετά λίγο στην Σκυλίτσι, λίγο στη Γούναρη και Οικόνονος απειροελάχιστα πράγματα. Και κλείνω το κύκλο μου με την Λεωφόρο Αθηνών, όπου λίγο μετά το Χαϊδάρι προς Καραμάγκα. Εντάξει, η αλήθεια είναι, έχει ως επιτοπλίστων ο Κηφισός το θέμα του. Έχουμε rap day, ελπίζω να ακούσεις. Αν μη τι άλλο, έχει πάρα πολύ ωραίους στίχους, μερικά τραγούδια, οπότε μπορεί απλά να τους αφουγραστείς. Λοιπόν, είμαστε Τα Όνειρα Κοστίζουν από Τζαμάλ και επανέρχομαι με Λίγα Σαν Σήμερα και τέτοιες ειδησούλες ωραίες.
1: Όταν γίνεται τόρος, σεβασμός στους μικρούς. Όταν είναι καλοί, καλοί είναι αυτοί που δεν ξεχνάνε ότι είναι μικροί. Εδώ μιλάμε βαριά, προσφυγικά ελληνικά. Ακούμε μουσική με μικρού παιδιού καρδιά. Ένα jukebox στο Σικάγο το 53. Να παίζει Mississippi Delta με κιθάρα απ' τη φυτεία. Ποδόσφαιρο να βλέπουμε, θέλουμε από Λατίνους. El Corazón, η λέξη φτιάχτηκε για εκείνους. Το χέρι του Θεού, ξανά και ξανά. Και πανηγυρίζω πάντα σαν την πρώτη φορά. Μια αργεντίνικη σημαία κρεμέται στο σαλόνι μου. Τη βγάζω κι εγώ χωρίς μία στο παντελόνι μου. Τα κοιμηθώ για πάντα, ξέρω τι θα ονειρευτώ. Μια καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο αυγουστιάτικο δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.
0: Σαφώς σε αυτά τα τραγούδια πάντα θα λέω ότι κρατάμε αυτό που θέλουμε και φιλτράρουμε γενικά, όπως και σε όλα τα τραγούδια, όχι συγκεκριμένα μόνο στο ραπ. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά Ελένη, τεράστια γιορτή. Να θυμηθούμε να στείλουμε μια μαζική αποστολή σε όλες τις επαφές που είναι Κωνσταντίν, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα. Θέλει λίγο δουλίτσα βέβαια αυτό. Χρόνια πολλά στην Ανάληψη. Και υπάρχει και η εκδοχή του Έλενος, αν και δεν το έχω ακούσει ποτέ κάποιος να συστήνεται Έλενος, αλλά υπάρχει και αυτή. Διεθνή ημέρα παιδιά Τσαγιού επίσης, ημέρα Natura 2000.

Ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, ημέρα, παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Πάντως οι άνθρωποι έχουμε φαντασία όλοι. Άμα θέλουμε να βγάλουμε μία μέρα, σίγουρα 100% θα βρούμε κάτι να βγάλουμε κάτι ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Οκ, αγκάρι, το αγοράζω. Να πω κατευθείαν και τα χρόνια μας πολλά στον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο, τον τραγουδοποιό μας, τον και στον Σπαλιάρα, τον Γιάννη, και σαν σήμερα γεννήθηκε ο 72, ο Notorious Big. Δεν έβαλα κανένα τραγούδι, άλλη μέρα θα βάλω έτσι τα αμερικάνικα, τα ξενόφερτα. Σήμερα έχουμε ελληνικές αφιερώσεις, οπότε anyway, αυτά. Και σαν σήμερα έχω αποθηκεύσει μόνο μία πληροφορία για την Αναστασία Κωστάκη, η οποία γίνεται η πρώτη Ελληνίδα μπασκετμπολίστρια, παρακαλώ, που σε επίσημο μάτς φοράει τη φανέλα των 4 φορές πρωταθλητριών Women's NBA Comments στο Houston εναντίον της San Antonio Silver Stars μπροστά σε 11.000 θεατές. Αγωνίστηκε για 18 λεπτά και σημείωσε 10 πόντους με τη φανέλα νούμερο 55. Ωραίες ειδήσεις είναι αυτές, να μαθαίνουμε και για τις γυναικείες κατακτήσεις και γενικά για κατακτήσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν μια κατάκτηση, ήταν μια πρωτιά για αυτούς και όχι το είδος τους, τύπου μπασκετμπολίστρια, γυναίκα, αστροναύτη, στάδε ή 15χρονος, όπως είδαμε τις προάλλες, το παιδί αυτό ο οποίος θα συνεργαστεί με την NASA. Για το είδος με το οποίο ασχολούνται και επαγγέλλονται, ας πούμε, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Μουσικούλα! Και επανέρχομαι με κάποια ωραία ευχάριστη είδηση.

τα λόγια τους. Μια ευχαριστή είδηση ότι η Ελλάδα μας για άλλη μια φορά στέφηκε με τις γαλάζιες σημαίες. Δεύτερη παγκοσμίως λοιπόν βγήκε με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα γαλάζια σημαία για το 2026. Η χώρα μας κατέχει τη συγκεκριμένη θέση μεταξύ 51 χωρών, παραμένοντας σε σταθερή ανωδική τροχιά με τις βραβευμένες ακτές να παραμένουν και πάλι πάνω από 600, ενώ κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο νομός που ξεχωρίζει είναι η Χαλκιδική, και εδώ λογικά, άμα μας ακούει κάποιος από τις βόρειες περιοχές της Ελλάδας μας, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ε! Με 93 σημαίες ακτές, την ώρα που η περιφέρεια Κρήτης παραμένει στην κορυφή με 154, και εδώ θα πω εγώ ότι σαν την Κρήτη δεν έχει. Αλλά θα πω ξανά και εγώ ότι γενικά σαν την Ελλάδα δεν έχει, και δεν συγκρίνεται προσωπικά για εμένα και για τα δικά μου τα γούστα η θάλασσά της, η φύση της και οι ακτές με καμία άλλη. Ούτε Μπαχάμες, ούτε Καραϊβικές, ούτε Γκοές στις Ινδίες, ούτε Άγιος Δομήνικος εκεί πέρα στα που φαίνεται εντυπωσιακό. It's a no. Σαν τη δροσιά του θαλασσινού νερού που περπατάς και βουτάς κατευθείαν και δεν πηγαίνεις 15 χιλιόμετρα πάνω στην αμμουδιά να βουλιάζουν τα πόδια σου και να απορείς τι μπορεί να βρεθεί κάτω από την άμμο εκεί μέσα, γιατί πολλοίς κόσμος γύρω δεν έχει. Εγώ θέλω αυτό το δύο βήματα να είναι ψύχος, να βουτάς και να νομίζω ότι βουτάς σε άλλο σύμπαν ξαφνικά, και να βουίζουν τα αυτιά σου από το βάθος που παίρνει η θάλασσα κατευθείαν. Για μένα στάθηκαν φέτος για τα ποδημητικά πουλιά που χάθηκαν από το νέφος. Λοιπόν, η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε λοιπόν συνολικά 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο, και εμείς πήραμε αυτά τα νούμερα που σας είπα, 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Μπράβο μας! Το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να μάθουμε στα νέα παιδιά να σέβονται τη φύση, να μαζεύουν τα σκουπιδάκια τους, οι γονείς να είναι τυπικοί μπροστά στα παιδιά τους, για τα παιδιά που αυτούς παίρνουν παραδείγματα, και γενικά να αγαπάμε το τόπο μας, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο να βγεις από το σπίτι σου και να βλέπεις μια καθαρή γειτονιά, ένα καθαρό πάρκο ή μια καθαρή παραλία? Γιατί να αφήνουμε σκουπίδια? Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό.

μέρα του φθόνου. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω και να αφιερώσω τον χρόνο μου όσο με πάρει. Δεν με πειράζουν τα ζώδια. Όλα καλά είναι χτες που τα φτιάχνα. Σας το υπόσχομαι. Θέλω να αφιερώσω τον χρόνο μου λοιπόν στον έρωτα. Έρευνα που αποκαλύπτει πόσα δευτερόλεπτα χρειάζονται για να ερωτευτούμε. Όσο θα το διαβάζω, εγώ σου θυμίζω εξ αρχής το 6951-904-904. Στέλνεις στο σχόλιο σου τη σκέψη σου πόσα δευτερόλεπτα εσύ πιστεύεις χρειάζεται να ερωτευτούμε ή γενικά πόσο καιρό χρειάζεται για να ερωτευτούμε. Υπάρχει, πιστεύεις, αυτό το έρωτας με την πρώτη ματιά που τον βλέπεις και σου κόβονται τα γόνατα και γεμίζουν όχι πεταλούδες. Όλα τα έντομα τα υπτάμενα είναι μέσα στο στομάχι σου. Το έχεις βιώσει, σου έχει βγει σε καλό. Δεν το έχεις βιώσει, δεν το πιστεύεις. Πιστεύεις ότι είναι απλά μια έκρηξη χημικών συστατικών στον εγκέφαλο και είναι απλά ένα πλάσμα. Θέλω τη γνώμη σου. Σου έχω ανοίξει πάρα πολλούς διόδους επικοινωνίας. 6951-904-904. Λοιπόν, μερικά δευτερόλεπτα αρκούν για να αλλάξουν τη ζωή. Ξεκινάει το άρθρο και λέει: τον ερωτευτήκατε με την πρώτη ματιά και από τότε δεν μπορέσατε να τον βγάλετε από το μυαλό σας. Πόσο χρειάζεται στην πραγματικότητα για να ερωτευτούμε? Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, όσο περισσότερο κοιτά ένας άντρας μια γυναίκα την πρώτη φορά που τη γνωρίζει, τόσο πιο πολύ του αρέσει. Αφήστε τις βόλτες στην παραλία, τα ποτά, στα συνοικιακά μπαρ και τα αλλεπάλληλα ραντεβού. Αν η οπτική επαφή με τον λεγόμενο κρατάει μόνο 4 δευτερόλεπτα, τότε δεν έχει εντυπωσιαστεί. Αν θυμάστε λίγο, συγγνώμη, μια ανατελεία, την ταινία που έπαιζε, αχ, θα τη βρω, που δεν έπρεπε να μιλήσουν με τίποτα, θρίλερ ήτανε, και δεν έπρεπε να δούνε, Bird Box νομίζω, Bird Box λεγότανε. Ναι, με την αυτή τη γνωστή που έπαιζε, πολύ γνωστή ηθοποιό, μελαχρινή. Δεν μπορώ να μου ξεφεύγει το όνομα. Σάντρα Μπούλοκ, σωστά, ευχαριστώ. Που μπήκε αυτό το περίεργο συστατικό τέλος πάντων στο σπίτι που κρυβόντουσαν και άνοιξε στη γιαγιά τα μάτια. Έτσι, ξέρω εγώ, τα είχατε τόσο. Σίγουρα είχατε δει όλο αυτό το meme, το είχατε πετύχει κάποια στιγμή. Και άμα δεν σας κοιτάει 4 δεύτερα, σας κοιτάει μόνο 4 δεύτερα και σας αρέσει πολύ, κορίτσια, αγόρια, ξέρετε, πιάνε το κεφάλι, τραβάνε τα μάτια και του λες «Κοίτα με!» Λοιπόν, σοβαρευόμαστε, συνεχίζω. Αν όμως η επαφή αυτή κρατήσει πάνω από 8,2 δευτερόλεπτα, τότε μιλάμε για έρωτα και μάλιστα κεραυνοβόλο. Η έρευνα για κάποιο λόγο μας εξαίρεσε, καθώς θεώρησε πως όταν μια γυναίκα κοιτάει επίμονα όση ώρα και να περάσει, είναι δυνατό να μην σημαίνει τίποτα για αυτήν. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, η ψυχή της γυναίκας. Δηλαδή μπορεί άλλη να σε κοιτάει για κάνα δίλεπτο στα μάτια επίμονα και να μην νιώθει τίποτα. Την επόμενη φορά που θα πείτε στις φίλες σας ότι είστε ερωτευμένοι, θυμηθείτε για πόσα δευτερόλεπτα ανταλλάσσατε ερωτικές ματιές με το λεγόμενο και στοιχοθετήστε τα λεγόμενά σας. Οπότε, παιδιά, τα μαθηματικά βγαίνουν στα 4 δεύτερα. Αν στα 4 δεύτερα και κάτω, αν έως 4 δεύτερα σε κοιτάει, τζάμπα παλεύεις. Αν είναι 8,2 και πάνω, έχουμε γκαραντί, μπορείς να ψάξεις οριακά και γεννηθικό ή παλικάρι μου ή δαχτυλί. Αχ, μ' αρέσουν αυτά. Θέλω όμως τη γνώμη σου σαφώς και την άποψή σου. Εγώ πιστεύω στο να... Πιστεύω στον έρωτα, πιστεύω στον κεραυνοβόλο. Ξέρεις, είναι αυτή η στιγμή, γνωρίζεις τον άλλον, βλέπεις ότι έχετε πάρα πολλά κοινά. Μιλάμε που έχετε περάσει διαδικασία των βασικών συζητήσεων, ξέρω εγώ. Και κάπως αρχίζει και συνειδητοποιείς ότι αυτός ο άνθρωπος σου ταιριάζει και αυτά που λέει, τα λες και εσύ στο κεφάλι σου και σε συμπληρώνει και μετά ξαφνικά το κοιτάς και λες «Oh shit, here we go again, not again». 6951-904-904. Νομίζω με αυτό περνάμε σε διάλειμμα. Αλλά... Oh.

Ήθελα να ακούσετε λίγο το τελευταίο στίχο του κουπλέ και ακούμε καμικάζι αγάπη μου από ελεύθερο πνεύμα. Περνάμε σε διαφημίσεις, καναλία 90,4. Συντονισμένοι παραμένετε, επιστρέφουμε με έλια.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Επιστρέψαμε. Κανάλι 1, 90,4. Ακούμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Θα τώρα πάρω και εγώ το δεύτερο κουπλέ πίσω. Θα κάνω ένα γρήγορο live στο Insta. Μπήρες για το σπίτι, ραμμένος άσος.
7: Μόνο αγάπη στα αδέρφια μου, όμορφε εικόνε. Δεν έχει τόψο τι θέλω να πω. Στα αρχίδια μου, αν στα μπακαλά, πώ μιλώ. Ανέστητο που δεν ξέρω πώ να αγαπώ. Δεν ξέρω πώ να διαχειριστώ το θέμα.

Λοιπόν, εδώ ξεκινά και λέει τα δικά του. Οπότε μπαίνει η φωνούλα μου, η γλυκή ράτη. Κλείνω και το Instagram. Ευχαριστώ, παιδιά, όσοι συντονιστήκατε για αυτό το λίγο. And now θα το αποθηκεύσω. Γεια. Και πάμε λίγο στα ζώδια. Κριάρια μου, πανέμορφα για σας σήμερα η μέρα. Βρίσκεται σε πολύ καλή φάση για επικοινωνία, επαφές και δικτύωση. Μπορεί να κερδίσεις πλεονέκτημα μέσα από πληροφορίες, ειδήσεις ή ένα σημαντικό επαγγελματικό θέμα, ενώ συνεργασίες μπορούν να γίνουν πιο ουσιαστικές. Κάτι έχω κάνει εγώ εδώ πέρα. Την πανίζω, ε. Συγγνώμη. Η επιθυμία σου για σταθερότητα και ηρεμία είναι έντονη, αλλά ίσως νιώθεις ότι σου λείπει. Ότι κάτι σου λείπει ή ότι δεν σε καλύπτει το συνηθισμένο. Μια ανωτελεία λίγο να φτιάξω κάτι εδώ πέρα.

0: Τα βράκια λοιπόν, οι συζητήσεις και οι συνεργασίες σήμερα μπορούν να είναι ιδιαίτερα επικοδομητικές και ευχάριστες. Είναι καλή στιγμή για να αποκτήσεις πλεονέκτημα σε επαγγελματικά θέματα. Είναι πιθανό να εξειδανικεύσεις πρόσωπα ή καταστάσεις για να μην βλέπεις την πραγματικότητα καθαρά. Απόλαυσε τη στιγμή, αλλά κράτησε μια ρεαλιστική στάση για να αποφύγεις απογοητεύσεις. Δίδυμη, η σημερινή ημέρα σε βοηθά να κερδίσεις εκτίμηση και υποστήριξη από τους άλλους. Η προσωπική σου βοητεία είναι αυξημένη και μπορείς να επηρεάσεις θετικά το περιβάλλον σου. Απέφυγε οικονομικές δεσμεύσεις και κράτα στάση αναμονής μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο παρόλα αυτά γύρω σου. Καρκινάκια, σήμερα έχεις καλή διέστηση και μπορείς να κατανοήσεις βαθύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Νιώθεις ότι έχεις ένα πλεονέκτημα σε συναισθηματικό επίπεδο και η αυτογνωσία σου είναι πιο έντονη. Είσαι πιο ευαίσθητος στις επιρροές των άλλων και μπορεί να δεις κάποια πράγματα μέσα από την οπτική της επιθυμίας και όχι της πραγματικότητας. Πρόσεξε οικονομικές αποφάσεις και υποσχέσεις που ίσως αργότερα δεν θέλεις. Oh no, we don't want that. Θυμήσου ότι οι επιθυμίες σου πρέπει να σε γεμίζουν και όχι να σε εξαντλούν.
1: Εντάξει, Δημήτρη.
0: Λιοντάρια, να ακούς την καρδούλα σου και τις επιθυμίες σου και να ξέρεις ότι η επιθυμία πρέπει να μας ξεκουράζει και όχι να μας κουράζει. Αυτό. Λιοντάρια, είναι καλή ημέρα για επαφές και σχέσεις που σε ενδυναμώνουν. Παρ' όλα αυτά, όσο περνάει η μέρα, μπορεί να νιώσει πιο ευάλωτο συναισθηματικά ή να παρερμηνεύσει την στάση των άλλων. Απόφυγε να αφήσει την απογοήτευση ή την ευαισθησία να επηρεάσουν την κρίση σου. Είναι πιθανό να αναγνωρίσει την ανάγκη για αλλαγές, αλλά δεν χρειάζεται να βιαστείς να τις προσδιορίσεις. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Παρθενάκια, η σημερινή ημέρα σου δίνει τη δυνατότητα να οργανώσει καλύτερα τη σκέψη σου και να βάλει σε τάξη τα πρακτικά θέματα που σε απασχολούν. Μπορεί να βρεις λύσεις μέσα από συζητήσεις ή πληροφορίες που σου δίνουν ξεκάθαρη κατεύθυνση. Απόφυγε παρόλα αυτά τις βιαστικές αποφάσεις και κράτησε μια πιο ρεαλιστική στάση, ειδικά σε οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα. Ζυγή. Η ημέρα για μας ξεκινά με ευνοϊκές συνθήκες σε συνεργασίες και ουσιαστικές επαφές. Μπορεί να προχωρήσει συζητήσεις που σε βοηθούν να αποκτήσεις καλύτερη εικόνα για στόχους και σχέσεις. Είδα τα αγόρια μας εδώ πέρα που κοιτάγανε ξαφνικά την οθόνη και ήθελα να δω μήπως κάνω κάποια είδηση και βλέπω ότι πάνω από 670 χιλιάρικα ευρώ τα κέρδη για την ΕΡΤ από το διαγωνισμό. Μπράβο μας, σε καλή μεριά. Ζυγή, μακάρι ζυγή και σε εμάς, μακάρι σε όλα μας τα ζώδια κάπου να κάνω χιλιάρικο. Υπάρχει όμως τάση προς το τέλος της ημέρας για τους ζυγούς να μπερδευτεί η κρίση μας σε θέματα που σχετίζονται με αξίες, οικονομικά ή συναισθηματικές προσδοκίες. Πανικό, δεν έχεις αφήσει και τίποτα. Κάποια πράγματα μπορεί να φαίνονται πιο όμορφα ή πιο υποσχόμενα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Κράτησε ισορροπία και μην επενδύεις συναισθηματικά ή πρακτικά, επενδύεις καθαρά τα δεδομένα. Λίγο αφυπνιστική για όλους μας ημέρα σήμερα. Πρόσεχε, δες, μην, κάνε, ράνε. Σκορπιή, σήμερα μπορεί να νιώσεις πιο δυνατός μέσα από βαθύτερες συναισθηματικές ή επαγγελματικές συνδέσεις. Έχεις την ικανότητα να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει πίσω από τις λέξεις και να λειτουργείς στρατηγικά. Μοχρίτσα. Με την καλή έννοια. Ωστόσο, όσο περνάει η μέρα, μπορεί να υπάρξει σύγχυση σε θέματα σχέσεων ή οικονομικών, κυρίως λόγω υπερβολικών προσδοκιών ή συναισθηματικής ευαισθησίας. Καλά είσαι και εσύ, Σκορπιέ. Είναι καλύτερα να κρατήσεις μια προσγειωμένη στάση overall και να αποφύγεις σημαντικές δεσμεύσεις μέχρι να ξεκαθαρίσεις το τοπίο, αδελφέ. Τοξότες, η ημέρα ξεκινά με θετική ενέργεια για επαφές, συνεργασίες και ευκαιρίες που σε βοηθούν να προχωρήσεις μπροστά. Μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι ή πληροφορίες που ανοίγουν δρόμους και σου δίνουν έμπνευση, οπότε ανοιχτά τα ματάκια και τα αυτιά. Απέφυγε υπερβολές και βιαστικές υποσχέσεις. Από πλευρά σου, κράτησε την ενέργειά σου για πράγματα που έχουν πραγματική βάση και άφησε το χρόνο να ξεκαθαρίσει ό,τι τώρα μοιάζει θολό. Εγώ καιρή, ημέρα ιδιαίτερα βοηθητική για επαγγελματικά πρακτικά ζητήματα. Αργότερα μέσα στην ημέρα ίσως υπάρξει μια σύγχυση σε μια σχέση, η δυσκολία να δεις τα πράγματα αντικειμενικά. Μπορεί να νιώσεις ότι δίνεις περισσότερο ή λιγότερο από όσο πρέπει ή ότι κάτι σου λείπει συναισθηματικά. Αντί να πιέσεις καταστάσεις, εστίασε σε δημιουργικές δραστηριότητες και στην προσωπική σου ευχαρίστηση. Τελεία θα βάλω εδώ, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Υδροχόη. Είσαι σε μια πολύ καλή φάση για δημιουργικότητα, μπράβο σου, έκφραση και ρομαντικές ή ευχάριστες δραστηριότητες. Ωραίος. μπορείς να ξεχωρίσεις και να κερδίσεις έδαφος σε προσωπικά και δημιουργικά θέματα. Ωστόσο, όσο η μέρα προχωρά, μπορεί να υπάρξει ασάφεια στις προσδοκίες σου από τους άλλους ή μια γενικότερη αβεβαιότητα. Απόφυγε να υπερκτιμήσεις καταστάσεις ή να επενδύσεις υπερβολικά σε κάτι που δεν είναι ακόμα σταθερό. Ο χρόνος θα σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά και να πάρεις πιο σωστές αποφάσεις. Και κλείνουμε με τα ψάρια μας. Πώς είναι η ψάρια μας, πώς μου βγήκε λίγο κυπριακό νομίζω. Ήχθεις. Η ενέργεια της ημέρας σε ενισχύει σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ζωής. Νιώθεις περισσότερη εσωτερική δύναμη και βρίσκεις εύκολα υποστήριξη γύρω σου. Ωστόσο, υπάρχει μια τάση για συναισθηματική θολούρα που μπορεί να σε δυσκολέψει να δεις καθαρά ανθρώπους και καταστάσεις. Επένδυσε σε ό,τι ήδη έχεις και σε ό,τι σε στηρίζει πραγματικά, χωρίς να υποτιμάς τον εαυτό σου, ούτε τις σχέσεις, ούτε στα επαγγελματικά σου. Μην υποτιμάς τίποτα. Θα συνεχίσω. Αρχίσω λίγο εδώ πέρα που βλέπω στα πρωινά δικά μας τα υπέροχα. Η σκορδάδα, γιατί τις έχουν κάνει αυτή την καούκα. Ωραία γυναίκα, αλλά λίγο το... Τις πω, κάνει πολύ το πρόσωπο αυτό το μαλλί. Anyway, τι έχουν πάθει οι άνθρωποι εκεί πέρα και αυτοπροσδιορίζονται ως γάτες, σκυλιά και θέλουν να πηγαίνουν σε κτηνίατρους και... πραγματικά αυτό το πράγμα με ξεπερνάει γιατί... Θα σας κάνω μπάνιο, λέει ο οδηγός του ταξί και η άλλη έφυγε τρέχοντας και καλά ότι είναι γάτα και φοβάται το νερό. Είμαι οκ, okay, αλήθεια. Δεν είναι αυτό το τυπικό ότι δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του αρχίνα. Όχι, κάνε ό,τι θες, φίλε, κάνε ό,τι θες. Μη μου το επιβάλλεις. Μη μου το φέρεις. Δηλαδή μπαίνεις στο ταξί και εκείνη τη στιγμή αντί να μου μιλήσεις και να μου πεις καλημέρα, θα ήθελα να πάω στην Αγία Λαύρα 45, θα μου νιαουρίσεις και εγώ πρέπει να καταλάβω. Είσαι σοβαρός, ρε φίλε. Μη μου το επιβάλλεις. Είμαι οκ, okay, να σε βλέπω, να σε χαζεύω, να σε. Όπως όλους τους ανθρώπους τους βλέπουμε, τους παρατηρούμε, τους σχολιάζουμε, τους φίλους μας τους. Ότι δεν θα κρυφτούμε πίσω από τα δάχτυλα. Αλλά δεν θέλω τις επιβολές. Αυτό το πράγμα. Όπως εγώ δεν επιβάλλω τη δική μου σεξουαλική επιλογή και δεν τη βγάζω προς τα έξω, έτσι δεν θέλω και οι υπόλοιποι να μου. Ούτε τα σεξουαλικά τους, ούτε αυτά τα. Δεν φίλε, εγώ στο σπίτι μόνη μου ουρλιάζω και. Χοροπηδάω, δεν το κάνω στον δρόμο έξω. Γιατί μπορώ να τρομάξω έναν άνθρωπο, μπορεί να τρομάξω ένα παιδί, να πεταχτεί, να χτυπήσει ένα μάξι. Χίλια δυο πράγματα. Σκεφτόμαστε λίγο βήμα-βήμα-βήμα σε αυτά. Τι να πω. Καλά πάμε. Νομίζαμε θα πετάω, πετάμε ένα μάξι το 26. Παρ' όλα αυτά, αυτό πως διοριζόμαστε ως νιάου. Τι λες, Αλκίνε. Θα πετάνε οι άνθρωποι σε λίγο μακά. Νιάου. Τώρα μόνο ηλίθια αντικείμενα, ούτε κάπου κρατάνε τα προσχήματα. Και εγώ θέλω να γράψω για ιδέες, για καλάς νικοφ και για ορχιδέες, για τον έρωτα και για το θάνατο. Κι ίσως τέχνη

Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουνε στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε. Ρουφιάνη, μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχει.

Πολύ σωστά τα λες, Δημήτρη, λοιπόν, ότι ακριβώς αυτό συμφωνώ. Είναι απόνερα της καραντίνας, του όλου αυτού του ψυχολογικού σοκ που υπέστη ο λαός παγκοσμίως. Ο καθένας εξελίχθηκε αυτό στο δικό του κομμάτι. Άλλοι πήραν τα βουνά και ξεκινήσανε να το έχουν μαραθώνιους, λες και είναι η άρωμα και τους το δίνω. Άλλοι πήραν μουρές και μασκούλες και ξαπλώνουν στην Ακρόπολη, γιατί διαβάζω εδώ πως οι Θηριανοί, έτσι ονομάζονται, που αυτό προσδιορίζονται ως ζώα, είναι και κοντά στο 1 εκατομμύριο παγκοσμίως. Ήτανε βάρβαρος ο κορονοϊός σε μεγάλη κλίμακα και σε διάφορα επίπεδα. Okay. Τι να κάνουμε, γνήθηκα όλο βασίλεμα, γύρισα 12 κρύα μερόνυχτα για να με...

0: Σου είπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου είπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα,
0: λένε
1: δύο,
0: πως
1: τρία,
0: δεν θα πεθάνουμε.

Μιας και πλησιάζει η ώρα προς τη λήξη της σημερινής μας εδώ πέρα παρέας και εκπομπής, θα κλείσω με εκθέσεις που πρέπει να δεις αυτό το μήνα. Τέχνη παντού. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία, την άκουσα και ραδιοφωνικά, τη διαφημίζανε. Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, λοιπόν, από 5 έως 7 Ιουνίου. Το «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» δεν είναι μια συμβατική έκθεση ή μια απλή μουσική εμπειρία, αλλά μια ολιστική καλλιτεχνική κατάληψη της στέγης, όπου το σινεμά, η μουσική, οι εικαστικές τέχνες και οι performance συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο αφήγημα. Θάλατα, θάλατα. Κολωνάκι, εγκαίνια στην Παρασκευή 22 Μαΐου. Αύριο, από τις 7 έως τις 10. Στα έργα του Νικάκη, η θάλασσα μετατρέπεται σε πεδίο βιωμάτων και συναισθηματικής μνήμης, ενώ ανθρώπινες μορφές, καράβια και καλοκαιρινά τοπία αποκτούν υπαρξιακή διάσταση. Και θα διαβάσω αυτό που γράφει και εδώ πέρα ο Τάσος Νικάκης. Θα ήθελα η τέχνη μου να λειτουργεί ως πηγή εσωτερικής ικανοποίησης, μια προσέγγιση απλούστερη, ρομαντική, πιο ανθρώπινη της σχέσης μας με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Χρησιμοποιώντας μεικτές τεχνικές, παροχημένα υλικά μεταμορφώνονται σε αντικείμενα συμβολικά, αποκτώντας μια νέα ζωή, συνεχίζουν το αέναο ταξίδι τους στον χώρο και τον χρόνο. Θάλατα, θάλατα, αγωνία, ελπίδα, λύτρωση. Συνεχίζω με την τρίτη. For our times is the time of water. For our time is the time of water. Στον Ταύρο, από τις 27 Ιουνίου, η έκθεση προσεγγίζει το νερό όχι ως αυτονόητο φυσικό πόρο, προφανώς και δεν είναι και δεδομένο και τέτοιο αυτονόητο, αλλά ως κοινό αγαθό που βρίσκεται σήμερα σε κρίση. Παράλληλα, το δημόσιο πρόγραμμα φέρνει κοντά επιστήμονες, θεωρητικούς καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και ακτιβιστές μέσα από συζητήσεις, διαλέξεις, ξένα γης και performance. Life Cycles. Αμαζόε. Αμαζόε, εδώ θα θέλουμε λίγο ένα ταξιδάκι προς Πορτοχέλη. Αλλά παρόλα αυτά, αν το συνδυάσει με ένα μονοήμερο στο Πορτοχέλι ή διήμερο σπέτσι ή κάτι τέτοιο, μπορείς να πεταχτείς στο Αμαζό από τις 22 Μαΐου έως και τις 31 Οκτωβρίου. Τα έργα ενσωματώνονται οργανικά στους αρχιτεκτονικούς χώρους του Αμαζόε, μετατρέποντας το ριζόρτ σε ανοιχτό πεδίο συνάντησης τέχνης, φύσης και design. Λαμπρό τοπίο του χρώματος. Εδώ βλέπω γενικά παστέλα αποχρώσεις σε ένα εκθεσιακό χώρο στο Kurd Gallery. Kurd. K-O-U-R-D. Η ατομική έκθεση της Μαρίας Φιλιπακοπούλου με τίτλο «Λαμπρό τοπίο του χρώματος», επιμέλεια της Ελένης Βαρουπούλου, συνεχίζεται στην Kurd Gallery, προτείνοντας μια ζωγραφική εμπειρία που εστιάζει στη δύναμη του χρώματος και της χειρονομίας. Και θα κλείσω με το the Scent of Salt, The Scent of Salt του Κωνσταντίνου Κορσοβίτη. Ο Art Art Gallery, art.art.gallery στην Κυψέλη έως και 30 Μαΐου. Η εγκατάσταση μετατρέπει το χώρο της εγκαλερίς το χώρο της γκαλερίς σε κινηματογραφικό σχεδόν ορεινικό περιβάλλον, όπου η φωτογραφία λειτουργεί ως ίχνος μιας ιστορίας που μοιάζει γνώριμη αλλά δεν υπόθηκε ποτέ ολοκληρωμένα. Αχ, μ' αρέσουν αυτά, το κάνω ένα screenshot και έχει φωτογραφία στην αφίσα αυτό το, την είσοδο μετρό που είναι κλειστή πάνω. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος που μας φαινώνει από Ομόνια προς κέντρο και εκεί πάντα που είναι και το άγαλμα, όχι από Ομόνια, όχι Πειραιός. Ακαδημίας νομίζω, ναι, Ακαδημίας που έχει στο δεξί χέρι ένα άγαλμα. Ποτέ δεν έμαθα τις κεντρικές αρτηρίες της. Προς κέντρο, προς Σύνταγμα. Πανεπιστημίου νομίζω. Εκεί δεν έχει κάτι σκάλες που, είναι, που ήταν παλιά μετρό, αλλά τις έχουν κλείσει και έχουν αφήσει κάτι, το έχουν βάλει λαμπάκια και το έχουν στολίσει. Παρατημένα, είναι κλειστά από το Δήμο. Στην πλατεία, σε μια πλατεία μπροστά. Πανεπιστημίου δεν είναι. Τέλος πάντων, το πιάσαμε, άρα το επικοινώνησα. Εκεί λοιπόν, αυτή τη σκάλα έχει φωτογραφία αυτή η έκθεση. Εγώ νομίζω αυτή μου έκανε ένα κλικ, η αλήθεια είναι. Στις 30 Μαΐου, Κορσοβίτη, αν θέλετε, πατάτε. Πρέπει να χαιρετήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 10 η ώρα.
πιστή στο ραντεβού μου. Κανάλι 1 90,4. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα όλη μέρα σε όλους. Ακολουθεί Αναζαντίδου με το ενημερωτικό. Μετά Κάτια, καλημέρα. Κατερίνα και Μαρία στο καλύτερα, οι δυο μας. Από όλους εμάς, Αλκίνο Σύφνιο, Δημήτρη Μορφέση. Παιδιά, δίνω φιλιά από σας. Από όλους εμάς, Κάτια Ταραμπάνκο, παρέα στο μικρόφωνο και στη μουσική. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Τα φάμε!

ξανά. Δεν σου παγιά, γιατί το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο πονά. Τα άφησα η πάλι φορά. Τη νύχτα μου σου με έπνιγε, ήσουν τόσο κοντά. Όταν σε είδα ξανά, δεν σου παγιά, γιατί το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο πονά. Και από τότε περιμένω στα σκαλιά. Ακόμα περιμένε διάωρα, μαλλή χρονιά. Όπως σε κοιτούσα, εσύ δεν κοίταγες. Κάτι μέσα φύλαγες, πόσο κι αν πλησίαζα, Θεός είχες για φύλαγες. Σαν άγγελος, μα δρόμος σου με κόλαση παράλληλος. Διπλή γραμμή πατούσες κι εγώ μαζί σου σαν άνεμος. Από το παράθυρο σου κλέφτης μπαίνω. Ποτέ σου δεν με επέτρεψες να συστηθώ κι ας είμαι αυτός που θέλω. Δεν με ξέρω, ζωή περνά σαν τρένα από μπροστά μου. Ποτέ σε βλέπω παγκρίνα.

0: στις ακτές, ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου. Μα κανένα.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων από κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε podcast των Financial Times. Ενισχύει η Τεχεράνη τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Συμφωνία ή στρατιωτική δράση, η επιλογή είναι δική σας. Η αυστηρή προειδοποίηση του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου στην ηγεσία του Ιράν. Παραλάβαμε και εξετάζουμε τις θέσεις των ΗΠΑ, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στη Λακωνία ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία ώρα θα συναντηθεί στη Σπάρτη με πολίτες. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκονται 4 οικογένειες, 15 συλλήψεις. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, με τριάνεμη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
6: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, 21 του Μάη, και χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στην Ελένη και στην Κωνσταντίνα μας. Εμείς έχουμε πάρα πάρα πολλούς φίλους που θα τους ευχηθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα για την επόμενη μία ώρα στο καλύτερα οι δυο μας. Αλκίνος Ιφνιός και ο κύριος Μορφέσης. Και φυσικά στο στούντιο αυτή τη στιγμή και ο πρόεδρος. Καλημέρα στην παρέα.
1: Καλημέρα Μαρία μου.
0: Πιο ζωηρά σας θέλω.
2: Καλημέρα Μαρία, τι κάνεις?
0: Μπράβο, καλύτερα.
1: Χρόνια πολλά να πούμε στους Κωνσταντίνους. Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη γιορτή, ε.
0: Φυσικά. Μεγάλη γιορτή, γιορτάζουν και. Δεν ξέρω, εγώ όσους γνωρίζω και Κωνσταντίνους και Ελένες είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Δηλαδή η Κωνσταντίνα η φίλη μας, ο Κωστής, ο Σάχας. Έχω πάρα πάρα πολλά παιδιά να πούμε.
1: Ωραία, χρόνια πολλά σε
0: όλους. Σε όλα τα παιδιά, στους φίλους μας που γιορτάζουν και σε όλους που γιορτάζετε εσείς εκεί έξω και στους φίλους σας.

0: Να σας ρωτήσω κάτι. Πήγε η Τούνη, λέει, σε ένα κλαμπ στην Ισπανία και έφαγε πόρτα. Και μετά είπε, λέει, ότι είναι διάσημο μοντέλο στη χώρα της και την αφήσανε και μπήκε.
1: Μοντέλο, και, είπε.
0: Ναι. Και πώς σχετίζεται το ένα με το άλλο? Δηλαδή, γιατί δεν μπαίνεις στη μία περίπτωση και άμα πεις ότι είσαι σε μια χώρα μοντέλο μπαίνεις?
2: Σε μια χώρα που δεν είναι.
0: Μαρία, ξέρεις να μου το απαντήσεις?
1: Ναι, γιατί σου λέει τώρα ότι έχεις τόσους πολλούς followers, οπότε θα σε εκθέσω. Και το μαγαζί δεν θέλει κακή δυσφήμιση, κακή διαφήμιση, οπότε... Βεβαίως, πάμε. Και σου λέει ο άλλος, γιατί, ας την αφήσω να μπει. Το θέμα είναι γιατί φάγανε πόρτα, δεν μας είπε. Επειδή ήταν με τους φίλους της, ήταν 4 αγόρια και η μία γυναίκα.
0: Να ξέρω, δεν ξέρω τι λόγο. Απλά δεν κατάλαβα γιατί άμα ισχυριστείς κάτι άλλο σε αφήνουν. Έχω και μία γνωστή που είπε ότι είναι η κόρη της πρέσβυρας, ας πούμε, στην Ισπανία. Και μπήκε σε ένα μουσείο, ναι. Γιατί πρέπει να πεις κάτι δηλαδή για να περάσεις?
1: Γιατί είπε ότι είναι διάσημο μοντέλο και δεν είπε ότι είναι διάσημη influencer? Εγώ εκεί θέλω να σταθώ. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, η Τούνη έχει και σχεδόν 1 εκατομμύριο followers, οπότε είναι ένα δυνατό χαρτί να πατήσει πάνω, δεν ξέρουμε.
0: Άλλο σκεφτούμε.
1: Πάντως μπράβο που το είπε.
0: Δηλαδή να πρέπει να σκαρφιστώ και κάτι για να μπω. Δηλαδή μου φέρει τα διανότητα να φτάσω μέχρι εκεί. Και να μην με βάζουν και όχι. Συγνώμη,
1: εσύ όταν πήγε στο Βαρκελόνη σε όλα τα κλαμπ μέσα σε βάζανε.
0: Πραγματικά δεν έμεινα ούτε σε ένα κλαμπ που δεν το επισκέφτηκα. Αυτό ήταν και ο λόγο που πήγα, παιδιά, στην Ισπανία. Ήθελα να πάω σε όλα τα κλαμπ.
1: Δεν πήγε στο κλαμπ τη Βαρκελόνη?
0: Παιδί μου, γιατί η Τούνη στην ηλικία που είναι να θέλει να πάει στα κλαμπ στη Βαρκελόνη στην Ισπανία?
1: Ποια ηλικία δηλαδή? Άκου, αυτό το λε μόνο εσύ. Δεν το.
0: Αυτούς δηλαδή δεν τους πέρασαν για φοριακούς εκεί πέρα?
1: Όχι βέβαια, ώρα έξω. Ήταν μια παρέα που ήθελε να διασκεδάσει. Όπως κάνουν όλες οι νορμάλ παρέες.
0: Άνετος 40 είσαι φοριακός άμα πας σε κλαμπ βράδυ. Βγάζουν τα χαρτιά, τα βιβλία, σαν κεριάρα και κάτι και λένε καθίστε. Φέρουμε και τα υπόλοιπα.
1: Απίστευτο και συναγερμό σε όλο το μαγαζί. Παιδιά, δεν είναι 45 κοπέλα πρώτον και δεύτερον. Μια χαρά βγήκε να διασκεδάσει, δηλαδή τι να κάνει. Πήγε σε μια ξένη χώρα. Δεν είναι μόνο shopping.
3: Πόσο χρόνο είναι η Τούνη?
0: Στο ότι από μια ηλικία και μετά, εντάξει, πας στο κλαμπ, θα βάλεις και μέσα και να μπεις μέσα. Μπορεί να υπάρχει λόγος που δεν σε βάζουν. Να το σεβαστείς και να πας σπίτι σου.
3: Ναι, παιδί μου, ξέρω, αυτό είναι το.
0: Γιατί η αλήθεια ερωτική θέση είναι στο σπίτι σου τέτοια ώρα, σε αυτή την ηλικία.
3: Ναι, αυτό είναι το ιδίωμα των αυτών που θεωρούνται ότι είναι διάσημοι. Πας έξω λίγο από το χωριό σου και δεν σε ξέρει η μάνα σου. Και αναγκάζεσαι να πεις οτιδήποτε για να πείσεις να κάνεις το πιο απλό. Να πεις ένα κλαμπ, να πεις ένα ποτό. Εντάξει. Το θέμα είναι.
1: Μήπως, εγώ θα σταθώ αλλού, μήπως πήγε λίγο με ένα τουπέ τύπου εγώ είμαι και θα μπω μέσα και σου λέει ο άλλος εδώ
3: ναι,
1: δεν είσαι τίποτα.
3: Ναι, αλλά αυτό το τουπέ το έχει στην Ψαροκόστενα. Εκτός Ψαροκόστενα.
1: Αυτό λέω, μήπως είχε λίγο κάτι. Ένα τουπέ. Μήπως πήγε έτσι, δεν ξέρουμε βέβαια τι συνέβη, πάντως το βγήκε και το είπε η κοπέλα.
3: Τελικά έτσι. Μπήκε.
1: Τελικά μπήκε όταν έμαθε, όταν είπε στην υποδοχή εκεί ότι είναι μοντέλο, διάσημο.
3: Ναι.
1: Μάλλον θα το είπαν οι φίλοι της. Σε άλλα νέα βέβαια, η Ρία Ελληνίδου βγάζει το νέο της κομμάτι και λέγεται Σαφάρι.
3: Θα κάνει συνεργασία με την Έλλη Κοκκίνου.
0: Με τους Μασάι.
3: Τους Μασάι.
1: Όπα, ωραίο θα ήταν αυτό.
3: Δεν θα ήταν, πολύ ωραίο.
1: Panic Records είναι. Νομίζω στην Panic είναι και η...
3: άλλο. Να σου πω και τ' άλλο.
1: Για πες τα τώρα.
3: Κάθε μέρα αποκαλύπτεται περίτρανα...
0: Πόσο κερδίσαμε την Eurovision.
3: Ότι εμείς κερδίσαμε την Eurovision.
1: Για πες.
3: Λοιπόν. Μετά τη χώρα μας που φιλοξένησε την νικήτρια της Eurovision για να κάνει την τάρα, όπως λένε, για να ναι. κάνει την προετοιμασία της.
1: Συγγνώμη, είχε πάει και είχε, ήταν με την Φουρέιρα.
3: Φουρέιρα. Μετά την συμμετοχή του Κοντόπουλος, Κοντόπουλος λέγεται τότε.
1: Βεβαίως και Βικτώρια Χαλκίτη.
3: Και της Χαλκίτη. Μετά από το, τι άλλο είπαμε χθες, ότι ήταν πάλι Έλληνας, τι είπαμε...
0: Εσύ είπες ότι αντέγραψε την εθνική μας τραγουδίστρια.
3: Ότι πήρε ιδέες από τη Λιόλιου κτλ. Και ο Κομωτής που είχε στην αποστολή ήταν Έλληνας.
0: Ποιος ήταν,
3: ο Κομωτής της Ελένης Φουρέιρα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει,
0: εντάξει,
3: τι άλλο πρέπει να γίνει για να βγει επίσημα η UB, όπως λέγεται.
0: Να σου πω και κάτι. Ναι? Κάναμε παγίδα με τον Ακύλα. Δηλαδή, στείλαμε τον Ακύλα.
3: Στείλαμε το λαγό.
0: Μπράβο.
3: Και την πήγε η άλλη.
0: Γιατί όλη η αποστολή μας ήταν με την Τάρα.
3: Αλκίνοε. Εμείς κερδίσαμε. Ας βγει. Ρε παιδί, μας βγει η EBU. Ας βγει η EBU είστε λίγο άσχετοι. Σε όλους τους μεγάλους αγώνες, οι χώρες στέλνουν δύο αθλητές, έναν λαγό και έναν καλό. Στείλαμε εμείς στο λαγό να τους ξεγελάσουμε, να τους κοιμήσουμε.
0: Τον ντύσαμε και γάτα.
3: Τους βάλαμε για ύπνο και βγήκε η άλλη από πίσω που εμείς την κάναμε. Δεν υπήρχε άλλος από τη χώρα της. Εμείς και αυτοί ήμασταν. Ήτανε.
1: Σπύρος Δασκάλου, λέγεται ο κομμωτής.
3: Λοιπόν.
0: Κερδίσαμε, τέλος. Είμαστε ναι. πρώτοι.
3: Μπορεί. Και τον ρωτάνε τον κύριο αυτόν που είναι ο κομμωτής. Τώρα το βλέπω σε μια κουβή και του λέει, γιατί λέει, είναι γνωστή στη χώρα της, 10 χρόνια έχει καριέρα και τα λοιπά, πώς και δεν πήρε λέει, κάποιον δικό της κομμωτή. Και είπε ο άνθρωπος ότι ο δικός κομμωτής είχε κομμωτήριο.
0: Και άσε που δεν χρειαζόταν και ο δικός μας κομμωτή. Οπότε πάλι περίσευε ο κομμωτής ο δικός μας.
3: Οπότε ο άλλος είχε κλείσει ραντεβού, χρειάστηκε ένα, ωραία, και πήγε. Ας βγει η Μπιγιού υπεύθυνα πλέον να πει: νικήτρια της Eurovision 2026 είναι η Ελλάδα. Γιατί δεν το λένε?
0: Δεν ξέρω.
3: Γιατί δεν το λένε? Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Να πούμε αύριο ότι και η πρόγονη γιαγιά και προγιαγιά της Ντάρας ήταν Ελληνίδα?
0: Καλά, πιστεύω θα τα έχει και με Έλληνα εντωμεταξύ, άμα το ψάξουμε λίγο.
3: Άμα το ψάξουμε αυτόν, σίγουρα. Ο πατέρας του, η μάνα του είχε πάει με ναυτικό Έλληνα. Σαν την άλλη του Πικέ. Πώς τη λένε?
0: Σακύρα.
3: Θα το δείτε και αυτό. Αύριο θα αποκαλυφθεί. Ορίστε.
0: Θα στο πούμε μετά.
3: Ναι, θα στο πούμε γιατί δεν το ξέρεις αυτό. Μετά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εσύ πρόεδρε ή πιο αρμόδιο. Και εσύ βέβαια, μαράκι. Θα δεχτώ την απάντηση. Ξέρετε να μου απαντήσετε, γιατί όταν κάποιο θέλει να κάνει συναυλία, ένα καλλιτέχνη. Δεν θα πω συγκεκριμένο όνομα. Ζητάει, ας πούμε, ο καλλιτέχνης 40 χιλιάρικα. Δηλαδή, πώς δικαιολογείται αυτό το ποσό?
1: Τι εννοείς, αναλόγως βρε
0: η
1: Κατερίνα.
0: Η οποία μπορεί να είναι και χωρίς είσοδο η συναυλία. Δηλαδή, αποφασίζει ένας δήμος να κάνει μια συναυλία σε μια πλατεία.
1: Και
0: με δωρεάν
1: κάνει
0: είσοδο.
1: Την ψυχή της θιάς του. Καλλιτέχνης είναι ο άνθρωπος.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Πώς θα βιοποριστεί?
0: Για δύο ώρες, δηλαδή, τα 40 χιλιάρικα δικαιολογούνται. Ναι, συμφωνώ, αλλά ποια είναι η σκέψη πίσω από αυτό?
1: Εσύ τι θεωρείς, υπάρχει και ταρήφα σε αυτό?
2: Αποτιμάται η αξία του καθενός. Σου λέει πόσα παίρνω στο κέντρο που τραγουδάω, ξέρω, το χειμώνα ή το καλοκαίρι. Παίρνω...
0: Εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν.
2: Χίποσο.
0: Δεν πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, γιατί υποτίθεται εξάγουμε και πολιτισμό. Δεν θα έπρεπε να σκεφτούν ότι επειδή δεν έχει όλος ο κόσμος να δώσει 5 χιλιάρικα για να πάει σε ένα τραπέζι να του ακούσει. Μπορούν όταν θα κάνουν τις συναυλίες που υπάρχει δωρεάν είσοδος, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ο κόσμος, είτε επειδή μένει μακριά, είτε επειδή δεν έχει τόσα χρήματα. Δεν μπορεί να το ρίξουν λίγο το κασέ, δηλαδή για να μπορεί να το
2: κάνει. Αλλά όταν είναι δωρεάν μια συναυλία, ο κόσμος δεν πληρώνει πρώτα, πληρώνει άλλο.
1: Πρέπει να πληρώσει ο Δήμος.
2: Και τα λεφτά αυτά δεν λείπουν από κανένα στην τσέπη. Οπότε σου λέει θα πάρω όσα θέλω.
1: Σωστά.
2: Δεύτερον.
0: Τώρα έτσι όπως το είπες, δεν λείπουν από κανένα στην τσέπη. Υποτίθεται πληρώνουν οι δημότες για να έχουν κάποιες παροχές.
2: Εντάξει, θεωρητικά άμα το πάρει.
0: Υποτίθεται
2: τώρα...
0: και το κράτος δίνει στους Δήμους για να παρέχει.
2: Άμα ο άλλος, ο μεγάλος, ο καλλιτέχνης πάει σε ένα μεγάλο θέατρο και τραγουδίσει. Θα το πούμε αλλιώς. Για να μην λέμε πολλά.
0: Γιατί δεν εξάγουμε πολιτισμό, έτσι. Συγγνώμη, κάνουμε business.
2: Δεν υπάρχει καλλιτέχνης. Για να σου λύσω την απορία, επειδή είμαι πιο αρμόδιος. Ούτε σε φιλανθρωπικό, ούτε σε οτιδήποτε που να μην έχει πάρει λεφτά. Πάνε και λένε είναι φιλανθρωπικό και πληρώνονται.
0: Το ίδιο λέω λοιπόν, δεν θα έπρεπε λίγο.
2: Εντάξει, είναι στην ηθική του καθενός. Υπάρχουν, εγώ ξέρω, καλλιτέχνη ο οποίος μου έχει πει εμένα προσωπικά ότι κοίτα να δεις, θα πληρώσεις την ορχήστρα μου που πρέπει να πληρωθεί και εγώ το κάνω δωρεάν. Αν είναι για φιλανθρωπικό.
1: Προς τιμήν του, μπράβο.
2: Και έχει τύχει καλλιτέχνη να μου πει ναι, για φιλανθρωπικό θέλω τόσα. Ενώ θα περνά τα διπλά. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Αποτιμά το τέτοιο. Είναι ελεύθερη επαγγελματία σκέφτη. Και εμένα θα έρθει στο μαγαζί μου να πάρει ένα δαχτυλίδι, εγώ θα το πουλήσω 10 ευρώ. Ο άλλος μπορεί να το πουλήσει 5 ευρώ το ίδιο δαχτυλίδι. Όσο θέλει ο καθένας. Αφού έχει την ικανότητα και τα παίρνει και συνεχίζει και τα παίρνει.
1: Ναι. Τώρα η Κατερίνα θέλει να σταθεί στο ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι σε αυτόν
0: τον κόσμο που δεν μπορεί να
2: το σκέφτεται, ρε παιδί μου. Εντάξει, σου λέει και πάλι το σκέφτεται. Άμα σου λέει, εγώ έπαιρνα 50 και τώρα παίρνω 30, το σκέφτομαι.
0: Και επίσης με αυτή τη λογική, ένας Δήμος θα μπορέσει να κάνει 3 εκδηλώσεις, δεν μπορεί να κάνει 30. Ας ρίξουν λίγο τις τιμές οι καλλιτέχνες που με ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή. Ηθοποιοί και τραγουδιστές.
2: Ποιες καλλιτέχνες ακούει αυτή τη στιγμή?
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ ακούνε, τι εννοείς?
2: Πες μου ένα.
0: Σιγά μην πω, παιδιά.
1: Ναι,
0: δεν θα το
1: οπωσδήποτε.
0: Δεν θέλω να του εκθέτω. Του συγγνώμη,
2: δημοσιογράφο.
0: Όχι, γιατί μετά παρεξηγούνται τα ραδιόφωνα και έχουμε προβλήματα.
2: Με κλειστά μικρόφωνα. Θέλω να πει στον καλλιτέχνη που σε ακούει τώρα και ετοιμάζεται για συναυλία.
0: Άνοιξε την
2: πλήρη. Α, ο Αντωνής.
0: Ναι.
2: Ωραία, μόνο που ετοιμάζεται, ναι. Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Και η Ιουλία.

0: Το Βασίλη δεν είναι.
1: Εγώ μωρό να...
2: Μου είπατε να πω σε ένα διάσημο που μας ακούει την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Σταυρόπουλο του Βασίλη.
1: Ή αλλιώς.
2: Ή αλλιώς πες εσύ. Στον Μπόπ του Σφουγγαράκη.
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Καλημέρα αγαπημένα μας. Και καλημέρα και Κλέρι. Πολύ αγαπημένη και πολύ διάσημη.
2: Ούτε ένα αστείο δεν μας έχει πει σήμερα πρωί.
1: Η Κλέρι της Νέας Μήνης ή του Πειραιός.
2: Της Νέας Μήνης.
1: Α, της Νέας Μήνης. Καλημέρα, κυρία Κλέρι.
2: Δεν μας έχει πει ένα αστείο σήμερα.
1: Δεν έχω κάτι σήμερα. Έχω πόνο κεφαλαίου.
2: Πολύ σοβαρός.
1: Μήπως υπάρχει κάποιος να με ξεματιάσει από τα εκατομμύρια των ακροατών σας.
2: Αν μας ακούει κάποιος, να στείλει το ξεματιάσμα 69-51.
1: Όχι, δεν θέλω να το στείλει. Θέλω να την κάνει.
2: 904-904.
1: Αυτό που... Ποιος μου το λέγει τώρα. Τι...
0: Ιωσήφ να σε πούνε. Εμείς έχουν Ιωσήφ. Να σε πούνε Ιωσήφ το ξεματιάσμα.
2: Τζόζεφ.
1: Τζόζεφ. Φιλικούλη, που μου είπαν λέει ότι το ξεματιάσμα λέει από τον ένα στον άλλο πάει, λέει, η Μεγάλη Παρασκευή που να το πει ή την άλλη που πεθαίνει. Και λέω εγώ τώρα, πεθαίνει ο άλλος και θα του πει σε ένα λεπτό πέφτουν το ξεματιάσμα. Μου το έλεγε που χτες κάποια κυρία.
2: Αυτό δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι. Όταν λέει,
0: εγώ σε μια διασταύρωση ξέρω, σε μια πανσέλινο κάτι
1: τέτοιο. Όχι, αυτή μου λέει. Ή Μεγάλη Παρασκευή μου λέει γυναίκα σε άντρα ή άντρα σε γυναίκα, όχι λέει στο ίδιο φύλλο. Ή λέει την ώρα που πεθαίνει.
0: Εντάξει, όποιο ξέρει πληροφορίες παραπάνω γι' αυτό να μα το πει.
2: Πιστεύετε ναι. Στο μάτι δηλαδή.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν μα κάνει.
1: Μαράκι,
0: πιστεύετε.
2: Βέβαια, είστε και δύο πολύ ωραίε, σα ματιάζουν.
1: Δεν έχει να κάνει με την ομορφιά μόνο. Έχει να κάνει με τον εσωτερικό κόσμο και την. Εγώ είμαι χάλια σήμερα.
0: Και η εκκλησία πιστεύει.
1: Από χτες είμαι χάλια.
0: Οπότε. Και η εκκλησία δεν πιστεύει.
1: Αν πα σε παπά και του πει ξεματιάσει, δεν ξεματιάσει. Δεν θα ξεματιάσει, θα πει μια ευχή. Αλλά είμαι χάλια. Χτες. Μπορεί κάποιο υπεύθυνο, Δημήτρη, ξέρει να ξεματιάζει. Όχι. Ναι, ευχή. Δεν το λένε ξεματιασμό, το λένε ευχή. Αυτό. Υπάρχει κάποιο παπά που ακούει, μήπω.
0: Η ευχή του Μεγάλου Βασιλείου για τη Βασκανία. Έτσι.
1: Για μάθω ρε φίλε λίγο, γιατί δεν θέλω τέτοια ματζίδικα πράγματα. Λίγο βάλετε λίγο συνέστημα στη ζωή σας. Έχετε βάλει το Google και το AI και έχετε γίνει ομοί.
2: Χάθηκε η ανθρώπινη
1: επαφή. Χάθηκε η ανθρώπινη επαφή ρε
2: παιδί. Ένα ξεμάθημα θέλει άλλο. Το παλιό, το παραδοσιακό.
1: Ναι. Αυτό, να το. Αυτό. Τα έχει πει ο Κοκλώνης. Να σου πω, είμαι χάλια από τις. Την ώρα που έκανα πιλάτες. Την ώρα που έκανα πιλάτες. Είναι τα κλειδιά μου.

0: καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς είστε, χαρά μας και τιμή μας, το όνομά σας?
1: Λεγόμαι Παναγιώτης.
0: Γεια σας κύριε.
1: Τυχαίνει να είμαι πρωτοψάτης και καθηγητής στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και έτσι κάνω μια μικρή παρέμβαση στην όμορφη κουβέντα σας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Παρακαλώ, πείτε μας.
1: Εφόσον και εσείς το επιθυμείτε και ευχαριστώ για τη δυνατότητα αυτή να το μοιραστούμε μαζί. Δύο-τρία πραγματάκια έτσι, επειδή είμαι και στον χώρο της Εκκλησίας από μικρό παιδί και την αγαπώ την Εκκλησία και την πονάω. Και ως χριστιανός και ως πολίτης ακούω διάφορα και εγώ από το χώρο εργασίας μου, από διάφορους άλλους κύκλους περί της Βασκανίας που θέσατε πριν από λίγο. Να πω τα εξής, έτσι αν μου επιτρέπετε κιόλας, και πάλι ευχαριστώ και συγγνώμη για την παρέμβαση.
0: Χαρά μας και εμείς ευχαριστούμε για το λόγο.
1: Ναι, καταρχάς στη γλώσσα της πίστης μας και της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το ρήμα πιστεύω αφορά μόνο στην πίστη στον Τριαδικό Θεό, που γενικότερα πιστεύει οποιοδήποτε, πάντων ανεξαρτήτως αν δεν μιλάμε τώρα για το δόγμα, το κάθε δόγμα. Οπότε πιστεύω στη Βασκανία είναι ένας όρος που το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, όμως είναι άτοπος. Δηλαδή με την έννοια ότι πιστεύω στο Θεό. Το ρήμα πιστεύω, που λέμε και στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω έχει τρία ρήματα. Πιστεύω εις έναν Θεό, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσης αμαρτιών και προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Αυτά είναι τα τρία ρήματα που ένας ορθόδοξος χριστιανός χρησιμοποιεί. Άρα το σωστό, ο σωστός τρόπος να πούμε για τη Βασκανία θα λέγαμε ότι αποδέχεσαι τη Βασκανία. Αποδέχομαι.
0: Πολύ
1: αποδέχομαι λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει Βασκανία, αυτό που ονομάζουμε Βασκανία, μια ενέργεια δηλαδή που ένας άνθρωπος καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα μπορεί να σου μεταφέρει. Καλοπροαίρετα γιατί μπορεί να είναι από πολύ έντονο θαυμασμό. Έτσι. Κακοπροαίρετα γιατί μπορεί να είναι από φθόνο, από ζήλια, από διάφορους άλλους παράγοντες. Άλλα συναισθήματα που κάποιος έχει για σένα. Άρα αυτή η ενέργεια που ονομάζουμε Βασκανία στην Εκκλησία, που τέλος πάντων ο απλός κόσμος το ξέρει και να ξεματιάσεις, και πολλοί λένε ότι το ξεμάτιασμα περνάει από έναν σε έναν άλλον άμα το πει συγκεκριμένες ημέρες του χρόνου, π.χ. Μεγάλη Παρασκευή. Υπάρχουν διάφορες τοξασίες. Στην Εκκλησία, η Εκκλησία η Ορθόδοξη στην Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο, ενώ συμβαίνει να έχει η Εκκλησία θεσπίσει τους τρόπους με τους οποίους κινείται γύρω από τα μυστήρια που λέμε της Εκκλησίας, έχει καλύψει καταρχάς τη ζωή ενός πιστού ανθρώπου ο οποίος δεν ήταν κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα υπόλοιπα που κάνουμε γύρω-γύρω, βασκανίες, χάντρες κτλ. Είναι εξοεκκλησιαστικά με την έννοια ότι είναι εξολατρευτικά.
0: Ναι, αλλά και συγγνώμη τώρα, σας διακόπτουμε. Και τι να κάνουμε όταν έχουμε και τον πονοκέφαλο και τη σκοτωδίνη και το ντουβρουτζά.
1: Θα σας πω και τα όπλα που έχει δώσει η Εκκλησία. Να πω μια παρενθεσούλα, μια και είπα για τις χάντρες, αν μου επιτρέπετε. Δεν θέλω να πλατιάσω. Οι χάντρες, ας πούμε, δεν έχουν καμία σχέση με το να σου αποτρέψουν από τις βασκανίες. Είναι διακοσμητικά πράγματα, ένα μάτι το οποίο θυμάστε και αυτή την ταινία εκεί που ο Ορέστης Μακρύς πετάει τις χάντρες από τη Βασιλιάδου. Να κάνουμε και έτσι και ένα χωρατό. Δεν έχουν ουδεμία σχέση χάντες, ούτε με την ιατρική, ούτε με την Εκκλησία. Η Εκκλησία, τα όπλα της για τη Βασκανία, για την οποία ανοίγω και μια άλλη μικρή παρένθεση, να ξέρετε ότι παλαιότερα η Εκκλησία είχε διάφορα διακονήματα σε μερικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήταν απαραίτητο να είναι κληρικοί ή παπάδες. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι τους είχε δώσει μια ευχή ο επίσκοπος ο τοπικός να κάνουν διάφορα διακονήματα. Μπορεί να ήταν οι νεοκόροι που λέμε σήμερα, οι ιεροψάλτες. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν κήρυκες και λαϊκοί, έτσι επαναλαμβάνω. Κήρυκοι ήταν το λόγο του Θεού στην Εκκλησία την Κυριακή, αν δεν υπήρχε ιεροκήρυκας. Και υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν για να βγάζουν δαιμόνια ή άλλοι που ήταν για να δίνουν αυτές τις ευχές της Βασκανίας. Γι' αυτό, όπως είπατε και πριν, πολύ σωστά έχει γράψει ο Μέγας Βασίλειος ευχή. Υπάρχει ένα ειδικό βιβλίο της Εκκλησίας που λέγεται Ευχολόγιο. Το οποίο το ευχολόγιο, μάλιστα το χρησιμοποιούσε και ο Άγιος Παΐσιος για διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων που του ζητούσαν διάφορα πράγματα. Το ευχολόγιο της Εκκλησίας λοιπόν έχει για κάθε περίσταση, είτε είσαι ασθενής, είτε είσαι ταξιδιώτης, είτε είσαι οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής χρειαστείς κάτι, το ευχολόγιο έχει την αντίστοιχη ευχή από το ψαλτήρι του Δαβίδ. Ένα. Το δεύτερο λοιπόν που με ρωτάτε τώρα, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση κτλ., που όντως αισθανόμαστε κάπως φορτισμένοι, με μια αρνητική ενέργεια πάνω μας. Η Εκκλησία έχει δώσει δύο όπλα, φοβερά. Το ένα είναι ο αγιασμός. Εμένα η γιαγιά μου όποτε με ξεμάτιαζε, η θεία μου από την Τίνο, να σας λέω και την καταγωγή μου, μου έλεγε πάντα θα πιεις και αγιασμό και θα ραντίσεις το κεφάλι σου με αγιασμό.
0: Τρεις φορές.
1: Ο αγιασμός, λοιπόν,
0: τρεις γουλιές που έλεγε
1: και
0: η μαμά
1: φορές,
0: μου.
1: Το τρεις φορές έχει μείνει πάντοτε. Να ξέρετε, το τρεις φορές σημαίνει στην εκκλησιαστική γλώσσα. Τι σημαίνει τρεις φορές? Σημαίνει καταρχάς το όνομα της Αγίας Τριάδος. Οπότε γι' αυτό έχει περάσει και στη συνείδηση του λαού τρεις φορές. Πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, άρα ό,τι κάνουμε το κάνουμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Το δεύτερο, πάντα το τριπλό στην ζωή της Εκκλησίας και στον χριστιανό σημαίνει την τριήμερη ταφή και ανάσταση του Χριστού.
0: Σωστή.
1: Γι' αυτό και τα παιδάκια στην Κολυμπήθρα βουτάνε τρεις φορές την Κολυμπήθρα και όχι μία όταν κάνουμε τη βάφτιση. Τρεις φορές κάνουμε τη βάφτιση, την κατάδυση και τρεις φορές βγαίνει το παιδί που σημαίνει την ανάσταση του Χριστού. Τρεις φορές λοιπόν λέγανε οι γιαγιάδες μας, λοιπόν, όπως λέτε, πιες αγιασμό τρεις φορές, σειράτησε το κεφάλι σου με αγιασμό. Άρα το ένα όπλο μας για τη βασκανία είναι ο αγιασμός, το δεύτερο όπλο μας είναι ο Τίμιος Σταυρός. Μπορώ να σας πω, είναι το πρώτο. Αν φοράς το σταυρό επάνω σου, στο στήθος σου, αν κάνεις το σταυρό σου όταν αισθάνεσαι άσχημα, αν πεις και το Πάτερ ημών, θέλω να σας πω, όχι χάντρες, όχι να ψάχνεις κάποιον να είναι στην άλλη άκρη του κόσμου να σε ξεματιάσει, όλα αυτά καλά είναι και θεμητά σε ένα τρόπο ευσέβειας που έχει καθιερωθεί στην συνείδηση του λαού, όπως και οι παραδόσεις του λαού έχουν περάσει στο DNA της Εκκλησίας και κατά κάποιο τρόπο τα έχει αποδεχτεί. Ωστόσο, αυτό ήθελα μόνο να πω και να με συγχωρέσετε αν έχω πλατιάσει. Ωστόσο, η Εκκλησία από μόνη της με τα μυστήρια και για έναν άνθρωπο που συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας και που έχει συνειδητή ζωή και είναι κοντά, έχει εξασφαλίσει τους τρόπους μέσα από τους πατέρες, αυτά δεν συνέβησαν τώρα, με το ευχολόγιο, με τον αγιασμό, με τον Τίμιο Σταυρό, όλα αυτά να τα αγκαλιάσει και να τα περιθάλπει.
0: Πόσο σας ευχαριστούμε που βρήκατε λίγο χρόνο να μας πείτε τόσο σπουδαία πράγματα και να μας επαναφέρετε λίγο στην εκκλησία
1: λίγο,
0: μας
1: όχι.
0: Και, στα, και ναι. Όπως μας προστατεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας και με τους ακροατές μας.
1: Φυσικά, και να πω και το εξής, έτσι, για να μην θεωρείτε ότι υπάρχει έτσι, κάποιο ίχνος προσιλητισμού. Το έκανα με πολύ ενδιαφέρον και για την εκπομπή σας, φυσικά, που είναι τόσο όμορφη και πολύ αυθόρμητα όλα αυτά τα λέτε. Αλλά και η Ορθόδοξη, η Εκκλησία που είμαστε εμείς, έχει μια μεγάλη, σε εισαγωγικά, ελευθερία. Έχει μια ελευθερία η οποία αφήνει τον άνθρωπο με τον δικό του τρόπο να πιστεύει και να την προσεγγίζει. Δεν θα κλείσει την πόρτα σε κανέναν. Και να αισθανόμαστε και το άλλο, ότι και οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε και το Άγιο Πνεύμα στο τσεπάκι μας. Το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνί, λέγανε οι πατέρες. Γιατί το να είσαι χριστιανός, αυτή τη μέρα μας ακούνε και άλλοι ετερόδοξοι άνθρωποι και καθολικοί κτλ.
0: Φυσικά.
1: Δεν μπαίνει κανείς στη ζυγαριά να ελέγξει και να, πώς να το πω,
0: ούτε το πόσο
1: τον άλλον ανθρώπο. Έτσι, ακριβώς. Αυτό ήθελα μόνο να πω.
0: Είστε υπέροχος, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Τίποτα.
0: Είναι
1: εγώ
0: πολύ σημαντικό.
1: Με τη μικρή μου πήρα και αυτή την ιδιότητα που είμαι εκεί στην σχολή της Αρχιεπισκοπής, πήρα το θάρρος να σας μιλήσω.
0: Ευχαριστούμε. Εντάξει. Από καρδιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: τίποτα.
0: Τιμή μου.
1: Χρόνια πολλά σήμερα για την ημέρα της Αναλήψεως και του Αγίου Κωνσταντίνου για όσους γιορτάζουν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
1: Γεια.

0: Αυτό ήτανε. Τελειώσαμε.
1: Και για σήμερα.
0: Βεβαίως.
2: Εγώ νιώθω πάρα πολύ όμορφα που υπάρχουν άνθρωποι
0: που μας ακούνε, που συμμετέχουν.
2: Και συμμετέχουν και μας φροντίζουν και φροντίζουν και τους ακροτές μας.
1: Όχι που σας ακούνε, γιατί ακούνε όπως και να έχει. Το θέμα είναι το ενδιαφέρον, είναι ότι συμμετέχουν.
0: Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι, παιδιά, επειδή είναι εγκεφαλικά όλα. Δηλαδή και αυτό παθαίνουμε και τα εγκεφαλικά. Επειδή είναι όλα εγκεφαλικά. Άρα από κάτι σοβαρό και το χαλάω μόνο που συμπορεί, δεν ξέρω τι λοιπόν.
1: Τώρα θα ακούσει κάποιο γιατρό και θα σε πάρει τηλέφωνο.
0: Ακριβώς, θα με πάρει τώρα. Λοιπόν, επειδή μου λέει εγκεφαλικά, είπε λοιπόν όπως είπε και ο πάτερ, λέμε το πατερ ημών και να σου πω και κάτι.
1: Νομίζω δεν είναι
0: πατερ ημών. Γιατί όταν νιώθουμε αυτό.
1: Είναι εργασία στην Αρχιεπισκοπή.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν, που είναι σχετικός με όλο αυτό και τον ακούσαμε με ενδιαφέρον, είπε λέμε το πατερ ημών και κατευθείαν νιώθουν καλύτερα και όλα τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Λοιπόν, πείτε όλο το πατερ ημών. Από μέσα από
2: εγώ θα κάνω
1: λοιπόν, αυτό με το τρεις φορές να ξέρεις το όλο το τακί. Σου λέει πες τρεις φορές το πατερ ημών.
0: Ωραία, θα το πούμε λοιπόν τρεις φορές. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
2: Και να αύριο... χαιρόμαστε όλους όσους
1: Σελένες,
0: πολλά ξανά.
2: Γιορτάζουν. Σελένες,
1: τους Κωνσταντίνους.
2: Χρόνια πολλά στην κορίτσα, στην κοράτσα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το κοριτσάκι μου έχει γιορτάσει. Και μανούλα μου.
2: Μανούλα μου. Και η μητέρουλα σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Να λέτε σ' αγαπώ, να λέτε συγγνώμη και να λέτε και ευχαριστώ εκεί έξω. Μην τα ξεχνάτε, είναι πολύ σημαντικά.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για διέλευση εμπορικών πλοίων από κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε podcast των Financial Times. Ενισχύει η Τεχεράνη τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Συμφωνία ή στρατιωτική δράση, η επιλογή είναι δική σας. Η αυστηρή προειδοποίηση του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου στο Ιράν. Παραλάβαμε και εξετάζουμε τις θέσεις των ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στη Λακωνία, ο Μητσοτάκης σε μία ώρα θα συναντηθεί στη Σπάρτη με πολίτες, θα επισκεφθεί και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο. Ψηφιακά από το καλοκαίρι, έκδοση διαγνωστικών εξετάσεων και στα δημόσια νοσοκομεία, ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης από το Βήμα Συνεδρίου. Συνελήφθησαν οι τρεις μαθήτριες που ανεπλάκησαν στον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονης στο προάβλιο του σχολείου του στην Αμαλιάδα. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
1: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
0: Ορίστε.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Απομακρύνεται από το ΕΣΥ με απόφαση Γεωργιάδη, αναισθησιολόγος του Αγίων Αναργύρων. Ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή. Στη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα επισκέπτεται το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας αυτοδιοίκησης, σε μια Κυριακή εκλογή δημάρχων περιφερειαρχών, ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμό 3,7% το 2026 στην Ελλάδα, προβλέπει η Κομισιόν βαρύδι οι τιμές ενέργειας. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό, τέλη διέλευσης δεν μπορούν να γίνουν δεκτά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τα στενά του Ορμούς στους Financial Times. Τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης του Ορμούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Συμφωνία ή στρατιωτική δράση, η επιλογή είναι δική σας, το μήνυμα του Λευκού Οίκου στην Ιρανική ηγεσία. Εξετάζουμε τις θέσεις των ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Έθριος με νεφώισο καιρό στην Αττική, μέτριοι άνεμοι έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις «Πεδίο» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για ναρκωτικά, έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σε διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει πενταετή θητεία δημάρχων και εκλογή από τον πρώτο γύρο. Σε εξέλιξη στη Βουλή, συζήτηση για συγκρότηση προανακριτική σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή Λιβανού και Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες. Αύριο έχουν κληθεί οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καριστιανού. Καυγά, Τραμπ Νετανιάχου έφερε η ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, όλο το παρασκήνιο. Μήνυμα Μητσοτάκη μέσω Financial Times για την ελεύθερη ναύση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα εν ώψη της έναρξης του Final Four. Και ομόφωνο ψήφισμα στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών από την πρώτη Κυριακή καταργώντας το δεύτερο γύρο. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξάγονται πλέον ανά πενταετία την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου με τους ψηφοφόρους να μπορούν να δίνουν συμπληρωματική ψήφο σε άλλους συνδυασμούς. Ειδικότερα οι πολίτες θα σταυρώνουν το συνδυασμό, το δήμαρχο ή περιφερειάρχη που προτιμούν και αντιστοίχως τους συμβούλους όπως ακριβώς τους επέλεγαν έως σήμερα. Στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου ωστόσο θα παρατίθενται οι υπόλοιποι συνδυασμοί κατά σειρά ανακήρυξης ώστε ο εκλογέας εφόσον το επιθυμεί να δίνει εναλλακτική συμπληρωματική ψήφο. Σε περίπτωση τώρα που ο πρώτος συνδυασμός δεν ξεπεράσει το 42%, ενεργοποιείται δεύτερη φάση καταμέτρησης με προσθήκη των εναλλακτικών ψήφων στους δύο πρώτους συνδυασμούς. Παράλληλα, ο νέος κώδικας συγκεντρώνει τις βασικές διατάξεις σε ένα ενιαίο κείμενο, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την κατανόηση του συστήματος από τους πολίτες. Επιπλέον, εισάγονται νέες ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, συμμετοχή των πολιτών, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αυτοδιοίκησης. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, από τα ξημερώματα στην Κρήτη, με 200 αστυνομικούς να ερευνούν περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε τρεις νομούς του νησιού. Η υπόθεση φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς κατά τη διάρκεια της έρευνας φαίνεται να προέκυψαν διάλογοι φωτιά που ενοχοποιούν τους εμπλεκόμενους. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Από τα ξημερώματα λοιπόν έχουν γίνει 22 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια σε τρεις νομούς της Κρήτης. Ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, σε Ζωνιανά, σε Ερέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και άλλες περιοχές. Μέχρι στιγμής, γιατί η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, έχουν γίνει 40 προσαγωγές και 18 συλλήψεις. Πάνω από 70 είναι οι κατηγορούμενοι. Πρόκειται για μια υπόθεση στην οποία εργάζονται μεθοδικά, θα λέγαμε, εδώ και μήνες οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών. Με βασικούς κατηγορούμενους να είναι δύο εγκληματικές ομάδες από 4 οικογένειες. Οι δύο οικογένειες έχουν τον αρχηγικό ρόλο, είναι από το Μιλοπόταμο. Οι άλλες δύο λειτουργούσαν ως διακινητές των ναρκωτικών, δηλαδή ως βαποράκια. Και μπορεί η επιχείρηση να ξεκίνησε στο πλαίσιο των ερευνών για τα ναρκωτικά, και συγκεκριμένα την κοκαίνη στην Κρήτη, αλλά τελικά προέκυψαν στοιχεία και από καταγραφές διαλόγων στο πλαίσιο της διερεύνησης των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διάλογη φωτιά από κάτοικο από τα Ζωνιανιά, εν ώψη επικείμενου ελέγχου καταμέτρησης ζώων που δήλωνε η σύζυγός του. Βρέθηκαν συγκεκριμένα τσουβάλια με χιλιάδες ενότια, είναι αυτές οι ειδικές σημάνσεις που τοποθετούνται στα αυτιά των ζώων, τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για να περνάνε τα ίδια ζώα περισσότερες από μία φορά στα συστήματα και να παίρνουν περισσότερα λεφτά. Επίσης, τα έωστερα ευρήματα περιλαμβάνονται 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με μετρητά, ένα μηχάνημα καταμέτρησης τραπεζογραμματίων, σε αυτά που έχουν οι τράπεζες. Αυτά βρέθηκαν στην κατοχή μάλιστα ενός μοσκού. Έχουν ακόμα κατασκευή κοκαίνη και χασίς, όπλα και φυσίγγια, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα. Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν επίσης ότι τα μέλη της μίας από τις 4 οικογένειες είχαν περιφερειακό ρόλο στην γνωστή υπόθεση με τον αστυνομικό Στάφη Λαζαρίδη που τραυματίστηκε βαρύτατα σε επιχείρηση της αστυνομίας το 2007 και τελικά ύστερα από πολλά προβλήματα άφησε την τελευταία του πνοή κάποια χρόνια αργότερα. Να πούμε τέλος ότι την επιχείρηση εποπτεύει η δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ηρακλείου, αλλά συμμετέχουν και δεκάδες άλλοι αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αυτής, της γιγαντιαίας επιχείρησης, αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Δύο καυτές πολιτικά ημέρες στη Βουλή κορυφώνουν την πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί συζήτηση στην Ολομέλεια επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, αναφορικά με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 8 το βράδυ με μυστική ψηφοφορία και διπλή κάλπη. Για τη σύσταση προανακριτικής απαιτούνται 151 ψήφοι. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συζήτηση στη Βουλή με επικέντρο το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Το θερμόμετρο αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο για την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την αντιπολίτευση να επικαλείται το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους και την κυβέρνηση να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά της, αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα 39 μη πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για στελέχη του οργανισμού και αγρότες, οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης. Αύριο, σειρά θα πάρουν οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις επίμαχες δικογραφίες. Σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό, η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει στις 6.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της στον απόϊχο δημοσκόπησης της εταιρείας To The Point για λογαριασμό της ιστοσελίδας Voria.gr, που δείχνει αξιοσημείωτη δυναμική του νέου πολιτικού φορέα στη Βόρεια Ελλάδα. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Άννα. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πρεμιέρα, λοιπόν, το απόγευμα για το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός της σε εκδήλωση στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε νέο βίντεο, μάλιστα, που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αφήνοντας παράλληλα εχμές εναντίον όσων από το πολιτικό σκηνικό προσπαθούν, όπως αναφέρει η ίδια, να υπονομεύσουν και να δυσφημίσουν το εγχείρημα. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης, πρέπει να πούμε, ότι δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, βασίστηκε σε συμβολικούς και στρατηγικούς λόγους. Αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα της ίδιας και την περιοχή όπου γεννήθηκαν πολλά από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, σηματοδοτώντας τον τόπο όπου ξεκίνησε ο πολυετής αγώνας της. Επίσης, ο εμβληματικός κινηματογράφος Ολύμπιον στο κέντρο της πόλης για την ιδρυτική εκδήλωση συνδέεται έντονα με το φοιτητικό στοιχείο και τη νεολαία που πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις για το δυστύχημα, και παράλληλα η εδραίωση ενός κινήματος στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να προσφέρει μια ισχυρή βάση για πανελλαδική επέκταση. Εξάλλου, την καλή επίδοση που έχει το υποίδρυση κόμμα καταγράφει και η πρόσφατη δημοσκόπηση στην Αλφα Θεσσαλονίκης της εταιρείας, όπως είπες και εσύ, To The Point για το Voria.gr, με την προσθήκη νέων σχηματισμών, όπου στην πρόθεση ψήφου το κόμμα Καριστιανού συγκεντρώνει 8,3%. Καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση και δείχνοντας ισχυρή δυναμική εισόδου στη Βουλή, ενώ φαίνεται να προσελκύει ψηφοφόρους από διάφορες δεξαμενές. Η Νέα Δημοκρατία στην εν λόγω δημοσκόπηση σαφώς διατηρεί σταθερή πρωτιά με ποσοστό 19,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 9,8%. Κλείνοντας, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία της κυρίας Καριστιανού θα έχει έντονα αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, αλλά θα μεταφέρει και ένα θετικό και ελπιδοφόρο αφήγημα, ενώ η ιδρυτική διακήρυξη περιγράφεται με τρεις λέξεις: ανατρεπτική, ριζοσπαστική, προοδευτική. Η εκδήλωση, Άννα, θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube από το ιντερνετικό κανάλι Action ST.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Νέα ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 5 ημέρες πριν τα αποκαλυτήρια του κόμματός του. Ανέβασε μια φωτογραφία με ποδοσφαιρική μπλούζα, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός 26. Ημερομηνία που θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Τη φωτογραφία συνοδεύει μια πρόταση που αναφέρει «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα». Το Ιράν δοκιμάζει τη σχέση Τραμπ-Νετανιάχου με τους δύο ηγέτες να έχουν μια έντονη τηλεφωνική συνομιλία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξετάζουν θετικά την πρόταση του Ιράν για διαπραγματεύσεις 30 ημερών, ενώ το Ισραήλ επιμένει για επανέναρξη επιθέσεων. Ο Νετανιάχου μάλιστα εμφανίζεται να είναι έξαλλος με το σύμμαχό του, που μοιάζει να επιζητά απελπισμένα να απεγκλωβιστεί από αυτό τον πόλεμο. Η συνάδελφος Κατερίνα Πρίφτη είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Άννα. Σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε ένα ίσως από τα σοβαρότερα ρήγματα αυτή τη στιγμή στις σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων, δηλαδή του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Νετανιάχου. Ο βασικός λόγος, όπως ανέφερες και εσύ και πολύ σωστά επεσήμανες, είναι ότι είναι εμφανές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από έναν πόλεμο ο οποίος του κοστίζει πάρα πολύ, και το κόστος δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικά, έχει να κάνει και με την δημοφιλία του στο εσωτερικό, με τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνουν οι Ρεπουμπλικάνοι λίγο καιρό πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, και βέβαια το τεράστιο κόστος που έχει για την παγκόσμια οικονομία. Γνωρίζουμε λοιπόν εχθές, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο, ότι είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο. Το αντικείμενο αυτής ήταν οι τελευταίες προτάσεις που ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Και σε αυτή υπάρχει μια πρόταση από πλευράς Τεχεράνης, πέραν όλων των άλλων ζητημάτων τα οποία συζητούνται και έχουμε πει πολλές φορές, να υπάρξει ένα διάστημα 30 ημερών, κατά το οποίο θεωρείται επαρκές, προκειμένου να συζητηθεί διεξοδικά το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, του προγράμματος ανάπτυξης βαλιστικών πυράβλων, αλλά και το νέο καθεστώς του Ορμούς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι θετική σε αυτή την προσέγγιση, δηλαδή σε αυτό το time frame, σε αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο προτάθηκε από το Ιράν, είναι θετικές οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως όμως, ο κύριος Νετανιάχου φαίνεται πάρα πολύ δύσπιστος για την πραγματική στόχευση του Ιράν. Εκτιμά ότι στην πραγματικότητα θέλει να ροκανίσει χρόνο, να κερδίσει χρόνο, και όχι να πάει σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση, η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε μια συμφωνία. Και επιμένει ότι τώρα πια, μετά από τόσο καιρό που έχουμε μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός, η οποία τηρείται, είναι η ώρα να ξεκινήσουν και πάλι οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών. Ότι αργότερα δηλαδή ίσως να είναι πολύ αργά. Σύμφωνα επίσης με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρονται σε αυτό το τηλεφώνημα, αμέσως μετά από αυτό ο κύριος Νετανιάχου εμφανιζόταν έξαλλος, όπως αναφέρεται, με την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και του κυρίου Τραμπ, ο οποίος επίσης, όταν ερωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, είπε ότι ο Νετανιάχου είναι πολύ καλός άνθρωπος και θα κάνει αυτό

0: ξεκινήσει τη διαδικασία απέλαση των ακτιβιστών που συμμετείχαν στο Γκάζα Φροτίλα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή βέβαια κάποια πληροφόρηση για το πότε μπορεί να φτάσουν και οι 9 Έλληνες οι οποίοι ήταν μεταξύ των ακτιβιστών οι οποίοι συνελήφθησαν. Το βέβαιο πάντως είναι ότι η μεταχείριση της οποίας έτυχαν από πλευράς του Ισραήλ έχει προκαλέσει, όπως ανέφερες, παγκόσμια κατακραυγή. Αποκαλύφθηκε αυτή η μεταχείριση από τον ίδιο τον Υπουργό Ασφάλειας της χώρας, όπου παρουσιάζει ένα βίντεο στο οποίο είναι γονατιστή με το κεφάλι σκυμμένο, δεμένα τα χέρια οι ακτιβιστές, και συνοδεύεται από το σχόλιο «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες εδώ». Και έχουμε και τον ίδιο τον Μπεν Γκβίρ να εμφανίζεται με την υπόκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ και να κυματίζει μια Ισραηλινή σημαία. Τώρα, όλα αυτά δεν μας εκπλήσουν για τον Μπεν Γκβίρ, γιατί είναι ένας από τους ακραίους μέσα στην κυβέρνηση του κυρίου Νετανιάχου. Ωστόσο, η εικόνα αυτή προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Η Ελλάδα αμέσως απίθυνε διάβημα στο Ισραήλ, ζητώντας μάλιστα να επιστρέψουν άμεσα στην χώρα οι Έλληνες ακτιβιστές. Ακολούθησαν πάρα πολλές χώρες οι οποίες καταδίκασαν αυτές τις εικόνες, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κύριος Νετανιάχου αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν τιμούν τη χώρα.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη με σαφές μήνυμα κατά οποιασδήποτε προσπάθειας επιβολής τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, αλλά και με προειδοποίηση για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη στη διεθνή συζήτηση για την κρίση στη Μέση Ανατολή, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Τώρα, για το θέμα της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης από το Ορμούζ. Είναι καθαρός εκβιασμός, τόνισε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Το πρόβλημα της στέγασης δεν προβληματίζει, κυρίες και κύριοι, μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών. Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερακάκη, το ζήτημα θα απασχολήσει την αυριανή άτυπη συνεδρίαση στη Λευκοσία, περισσότερα από την Τέμη Χαμπιλομάτη.
2: Η στεγαστική ασφυξία στην Ευρώπη θα απασχολήσει την άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Λευκοσία. Η πρωτοβουλία ανήκει στον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη. Βασικός στόχος είναι οι χώρες να ενημερωθούν για τους τρόπους αντιμετώπισης του στεγαστικού, ώστε να μάθουν οι υπόλοιπες από την επιτυχία κάποιων άλλων κρατών. Χρειάζεται περισσότερη προσφορά κατοικιών. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 794.000 κλειστές κυρίες κατοικίες. Δοθεί κίνητρα για να ανοίξουν, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Οικονομικά Προσιτή Στέγη, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2025, αλλά και οι προτάσεις που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2026, προβλέπουν πρακτικά μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης, την επέκταση της κατασκευαστικής και ανακαινιστικής ικανότητας της Ευρώπης, καθώς και την οικονομική στήριξη προς όσους έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.
1: Την απομάκρυνση από το Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατρού που ζητούσε φακελάκι από ασθενή, διέταξε ο Υπουργός Υγείας σε βίντεο που ανέβασε στα social media. Φαίνεται ο αναισθησιολόγος, ο οποίος εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής, να ζητεί χρήματα από ασθενή του λίγο πριν από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε ανάρτηση στο X, έγραψε ότι διέταξε έρευνα και ταυτοποιήθηκε τόσο το πρόσωπο όσο και το νοσοκομείο. Επισήμανε δε ότι κινούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απομάκρυνση του γιατρού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων. Θα υπογραφούν τις επόμενες ημέρες. Είναι το ελάχιστο ευχαριστώ προς τους εργαζόμενους, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, αλλά και στην ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού, προσθέτοντας ότι επί 15 χρόνια δεν είχαν πραγματοποιηθεί προσλήψεις στις αστικές συγκοινωνίες. Στο πλευρό των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, τάσεται σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Όπως αναφέρει, σε ομόφωνο ψήφισμά του, τάσεται υπέρ της μονιμοποίησης στην εργασία τους, με παράλληλη ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για την απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών προς όφελος της κοινωνίας και των

0: ευάλωτων ομάδων. Με άλλο ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης ενέκρινε ομόφωνα το χαρακτηρισμό ως κοινόχρηστου χώρου του οικοπαίδου ιδιοκτησίας Στασί στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Δελιγιώργη συνολικού εμβαδού 1066 τετραγωνικών μέτρων. Εποχικό φαινόμενο χαρακτήρισε την έντονη οσμή που αναστάτωσε πριν δύο ημέρες στα νότια προάστια και άλλες περιοχές της Αττικής ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαριγιάννης, μιλώντας στο κανάλι 1. Τόνισε μάλιστα ότι η μεταφορά της οσμής σε όλο το παραλιακό μέτωπο ευνοήθηκε από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως έδειξε η ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών από τη Δραπετσόνα έως τη Βούλα.
1: Ήταν μυρωδιά από υπολείμματα ουσιών που βάζουμε σαν πρόσθετα στο φυσικό αέριο για να μπορούμε να το μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή. Στα τάνκερ που μεταφέρει το φυσικό αέριο μένουν σαν υπόλοιμα και όταν γίνεται ή καθαρισμός των δεδομένων είτε επισκευές, αυτές οι ουσίες είναι πτυτικές, μπορούν να απελευθερωθούν και να μπουν στον αέρα ή θαλάσσια αύρα μετά το φέρνει στο παραλιακό μέτωπο. Έχουμε εντοπίσει δύο πιθανές περιοχές πηγής. Μία ήταν στο διάβλο περάματος όπου είναι η ναυτικοεπιστημιστική ζώνη. Η δεύτερη είναι πιθανότητα να υπάρχει ένα δεξαμενόπλιο κυροβολημένο έξω από την Αίγινα και να έκανε καθαρισμό τη δεξαμενή του. Από ανάλυση τη κίνηση των αερίων μαζών από το Τυραπετσόνα μέχρι τη Βούλα, ήταν οι μετεωρολογικέ συνθήκε τέτοιε, μετέφερε αυτό το κομμάτι αέρα που είχε μέσα την οσμή σε όλο αυτό το πλατή μέτωπο.
0: Ιστορική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου που ορίζει ότι τα κράτη-μέλη έχουν νομική υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα κατά της κλιματικής κρίσης. Το ψήφισμα πέρασε με 141 ψήφους υπέρ και 8 κατά, μεταξύ των οποίων ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι ο μεγαλύτερος ρυπαντής του πλανήτη, η Ρωσία και το Ισραήλ. Ακόμη 28 χώρες απήχαν, μεταξύ των οποίων η Τουρκία και η Ινδία, που διοργανώνει τη Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα. Το ψήφισμα κατατέθηκε από τον νησί Βανουάτου του Ειρηνικού, αν και η απόφαση δεν είναι νομικά δεσμευτική, αναμένεται να αναφερθεί σε νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με το κλίμα παγκοσμίως. Κατηγορίες σε βάρος του Ραούλ Κάστρο, πρώην πρωθυπουργού της Κούβας και αδελφού του ιστορικού ηγέτη Φιντέλ, άσκησαν οι ΗΠΑ για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων και για ανθρωποκτονίες. Αφορούν στην κατάρριψη δύο αεροσκαφών, στα οποία επέβαιναν Αμερικανοκουβανοί το 1996, όταν ο Ραούλ Κάστρο ήταν υπουργός άμυνας. Οι κατηγορίες έρχονται τη στιγμή που ο Τραμπ πιέζει για αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα. Ο υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ είπε πως έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, επομένως αναμένουμε ότι θα εμφανιστεί εδώ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Τώρα, η δήλωση αυτή ενισχύει την ανησυχία που εξέφρασε ο νυν πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Δίας Κανέλ, πως στόχος των κατηγοριών είναι να δικαιολογήσει στρατιωτική δράση κατά της Κούβας. Συγκεκριμένα φοβούνται πως μπορεί να επαναληφθεί μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αυτή που οδήγησε στην κρατική απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ πάντως επέμεινε πως δεν θα υπάρξει κλιμάκωση με την Κούβα. Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Όπως είπε, η χώρα καταραίει εκ των έσω. Final Four, κυρίες και κύριοι, από αύριο στην Αθήνα, που θυμίζει κυριολεκτικά φρούριο. Χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Ο χώρος γύρω από το Telecom Center Athens θα επιτηρείται και από αέρος, ενώ απαγορεύονται συναθρήσεις και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της πρωτεύουσας έως τα ξημερώματα της Δευτέρας. Περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
2: Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν το πολυπόθετο τρόπαιο της Ευρωλίγκα με το Final Four στην Αθήνα, που ξεκινά αύριο να εξελίσσεται σε επιχείρηση υψίστης ασφαλείας. Η αστυνομία θέτει σε εφαρμογή πρωτοφανή μέτρα επιτήρησης με ζώνες ελέγχου, συνοδείες αποστολών, δυνάμεις K9 και drones. Το Telecom Center Athens θα μετατραπεί σε πραγματικό φρούριο, καθώς θα δημιουργηθούν 4 έως 5 διαφορετικές ζώνες ελέγχου περιμετρικά του σταδίου. Η πρόσβαση θα γίνεται μόνο μετά από διαδοχικούς ελέγχους, ενώ στην ευρύτερη περιοχή δεν θα μπορεί να κινείται κανείς χωρίς ταυτότητα ή επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Την ίδια στιγμή, οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις ήταν αποκλειστικά επιφορτισμένες με τη συνοδεία των 4 ομάδων καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα. Παράλληλα, στα ξενοδοχεία όπου θα διαμένουν οι αποστολές, θα υπάρχουν στατικές αστυνομικές δυνάμεις σε 24-ωρη βάση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έχουν εκπονηθεί ειδικά πλάνα μετακίνησης για κάθε αποστολή, με προκαθορισμένες διαδρομές προς το γήπεδο και τους υπόλοιπους χώρους μετακίνησης των ομάδων. Αντίστοιχα, ειδικοί χάρτες και οδηγίες προετοιμάζονται και για τους φιλάθλους των τεσσάρων ομάδων και τη μετακίνησή τους. Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων καταστολής, μονάδων K9, αλλά και τη χρήση όλων των διαθέσιμων υπήγειων και εναέριων μέσων επιτήρησης. Παράλληλα, σύγχρονα τεχνικά μέσα θα βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία για την παρακολούθηση της κατάστασης γύρω από το Telecom Center Athens.
0: Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Συμβολή των Οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Δραπετσόνα. Στο διαμέρισμα διέμεναν μία μητέρα με το γιο τη, οι οποίοι απομακρύνθηκαν ενώ για προληπτικού λόγου εγκατέλειψαν και οι υπόλοιποι ένικοι την πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστε με 6 οχήματα που έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, ξέσπασε από γκαζάκι υγραερίου. 25χρονος Ισπανός Ορειβάτης αγνοείται από χθες το απόγευμα στον Όλυμπο. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του. Τις αρχές ειδοποίησε ο πατέρας του, ο οποίος είπε ότι ο γιος του έφυγε μόνος του από το καταφύγιο με σκοπό να φτάσει στην κορυφή του βουνού. Καθώς δεν έδινε σημεία ζωής, η οικογένειά του από την Ισπανία ανησύχησε και ειδοποίησε τις προξενικές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν την αστυνομία Λιτοχώρου. Όλο και σε πιο μικρές ηλικίες καταγράφονται δυστυχώς περιστατικά παιδικής παραβατικότητας. Θύμα δύο ανήλικων ληστών έπεσε χθες το μεσημέρι, ηλικιωμένη στο Μενίδη, όταν 16χρονη και ένας 8χρονος την έσπρωξαν και την έριξαν στο έδαφος για να της πάρουν το πορτοφόλι. Η γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και όταν ήρθαν άνδρες της ομάδας Δίας, από τις περιγραφές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τη 16χρονη. Ενώ αναζητείται το αγόρι. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο 8χρονος είναι ήδη σεσημασμένος, καθώς μόλις πριν 5 ημέρες είχε συλληφθεί για κλοπή. Στη διασύνδεση ανέργων και εργαζομένων που αναζητούν νέες ευκαιρίες με τις επιχειρήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, στοχεύουν οι ημέρες καριέρας στη γαλάζια οικονομία που διοργανώνει η ΔΥΠΑ το Σάββατο στον Πειραιά. Όπως ανακοίνωσε στο κανάλι 1 ο αντιπρόεδρος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Βασίλης Γεωργιάδης, περισσότερες από 30 επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, προσφέροντας πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας που εστιάζουν σε επαγγέλματα του ναυτιλιακού κλάδου και τη γαλάζια οικονομία.
3: Το Σάββατο, στο πλαίσιο της γαλάζιας ναυτιλίας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διοργανώνει την 55η ημέρα καριέρας στην όμορφη πόλη του Πειραιά, με πάνω από 30 επιχειρήσεις και πάνω από 1.000 προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Είναι κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα επαγγέλματα της θάλασσας και ό,τι έχουν να κάνουν σχέση γύρω από αυτά. Και οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας οι οποίες δίνουν είναι πάνω από 1.000. Οι ημέρες καριέρας είναι ένας θεσμός που έχει αγκαλιαστεί τόσο από τους συμπολίτες μας, όσο και από τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και συνεχίζουμε την πορεία η οποία έχουμε ξεκινήσει. Ουσιαστικά και για να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι οι μέρες καριέρας, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος που ψάχνει για θέση εργασίας να έρθει με το βιογραφικό του και να κάνει εκεί επιτόπου μια συνέντευξη και με την επιχείρηση την οποία επιθυμεί και για τις θέσεις τις οποίες επιθυμεί. Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει στο site της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης να δει και ποιες επιχειρήσεις θα συμμετέχουν και ποιες είναι οι προσφερόμενες ειδικότητες. Είναι από τις 10 η ώρα το πρωί στις 6 το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους πολίτες μας να έρθουν από κοντά να κάνουν εκεί πέρα μια συνέντευξη όσοι αναζητούν μια νέα θέση εργασίας.
0: Έθριος με νεφώσεις προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Από αύριο όμως το σκηνικό αλλάζει με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Λεκανοπεδίου. Η πρόγνωση από το μετεωρολόγο Θεοφάνη Χατζηγρίβα.
4: Από σήμερα ο καιρός είναι αρκετά καλός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Κατά τις θερμές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις. Στην Αττική δεν περιμένουμε σήμερα κάτι το ιδιαίτερο, πέρα από κάποιες αναπτύξεις κυρίως στα δυτικά, βορειοδυτικά του νομού. Πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να δώσει κάποιες τοπικές ψυχάλες. Αύριο θα ξεκινήσει αρκετά καλά στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Έθριος, αρκετή ηλιοφάνεια. Μια σχετική ψυχρούλα θα έχουμε τις πρωινές ώρες, αλλά και πάλι τις θερμές ώρες. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε αρκετά υπηρωτικά τμήματα. Μέσα είναι και η Αττική και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή και καταιγίδες. Το Σάββατο θα έχει τις περισσότερες βροχές. Από νωρίς το πρωί σε αρκετές ανατολικές υπηρωτικές περιοχές αρχικά, καθώς και τα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, θα είναι αρκετό βροχερό το πρωινό του Σαββάτου. Και μέσα στην ημέρα αυτές οι βροχές θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες υπηρωτικές. Και στην Κυριακή ξεκινάμε καλά, έθριος καιρός, κάποιες τοπικές νεφώσεις, κυρίως ανατολικά παράκτια τμήματα νωρίς, ίσως δώσουν κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή και καταιγίδες. Και τις θερμές ώρες αυτή η αστάθεια θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα υπηρετικά τμήματα. Και στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακου θα παρουσιάσει πτώσεις ολόκληρη τη χώρα.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3 ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
5: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
6: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
7: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
6: Ορίστε.
8: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
9: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
5: Κανάλι 1 90,4

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
0: Δεν απευθύνομαι σε εσάς, στα παιδιά. Απέναντι. Τα παιδιά που μας ακούνε. Τον κόσμο, ρε
1: παιδιά. Συνήθως όταν μπαίνεις, χαιρετάς εμάς και μετά χαιρετάς τους ακροάτες. Συνήθως έτσι κάνεις, ρε Λουκά, μας φορείς.
0: Εσύ είσαστε χαιρέτα μου τον Πλάτανο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εσύ.
0: Καλησπέρα,
1: σου ανταποδίδουμε.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις,
1: Φαγγέλη? Τίποτα, καλά, φίλε.
0: Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές. Εδώ η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν έχουμε πάρει ανάσα από το πρωί, δηλαδή από τις 8.30 ώρα έχει πιαστεί το κεφάλι μου, δηλαδή λίγο με τις συνεντεύξεις, τα ένθετα, το site, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τριγύρω με την Ευρωλίγκα και την τρέχουσα ειδησιογραφία. Ξέρεις, μπορεί να πάρει ανάσα.
1: Έλα, χαλάρωσε δηλαδή λιγάκι, γιατί αύριο πήρε μια πρόγευση σήμερα.
0: Α, ναι, και έχουμε και αύριο.
1: Αύριο που μπαίνουμε στην τελική ευθεία, θα πάει σε ρί.
0: Έχουμε και αύριο και βέβαια αύριο, ναι, μέχρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και ελπίζουμε, αυτή είναι ευχή, και την Κυριακή από όλο το βράδυ, εκπομπή που λέγαμε παλιά εμείς στο Magic. Στις καλές στιγμές του Ολυμπιακού, θυμάμαι, είχε βγει αυτό το σύνθημα και παίρνανε μάλιστα και τηλεθεατές τότε και μας έλεγαν, παιδιά, έχει όλο το βράδυ εκπομπή. Έχει όλο το βράδυ εκπομπή. Μακάρι λοιπόν να πάνε καλά τα πράγματα, μακάρι ο Ολυμπιακός να περάσει καταρχάς αύριο από την Φενέρ. Βρέχει τον άλυμο.
1: Το ξέρεις, ναι.
0: Έχουμε τον Μιχάλη. Καλησπέρα σας από τον βροχερό άλυμο. Όριμοι νέοι είμαστε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Βρίχει τον άλυμο, ρε Μιχάλη. Εντάξει, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είπανε, ρε παιδί μου, ότι αυτές τις μέρες.
0: Δηλαδή, εσύ το έχεις πει από προχθές.
1: Ναι, αλλά είχα πιάσει και την Πέμπτη ότι θα βρέχει. Έτσι είχα δει. Τέλος πάντων. Από αύριο θα έχει βροχές, Παρασκευή, Σαββάτο.
0: Τι είναι ο άλυμος, βρε, μια ευθεία είμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κοντά είναι. Καλά, μην φανταστεί κανείς βροχές να βρέχει, ξέρω εγώ, όλη μέρα. Φαντάζομαι.
0: Να κάνουμε, να ξεκινήσουμε έτσι με τα χρηστικά, έτσι, ένα update του τι θα γίνεται αύριο, κυρίως για αυτούς οι οποίοι θα κάνουν το ταξίδι από τον Πειραιά προς το ΆΚΑ. Τρεις η ώρα στον Πειραιά, αύριο Παρασκευή δίνει βροχή, στις 6 και στις 9, δηλαδή και θα πάνε και θα επιστρέψουν με βροχή. Την Κυριακή τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα. Εδώ στον Πειραιά με ζέστη, όλα τα υπόλοιπα θα φύγει ο κόσμος λίγο αργότερα, δηλαδή μετά τις 6, γιατί θα είναι 9 ο τελικός. Το Σάββατο δεν μας ενδιαφέρει, το Σάββατο βέβαια θα έχει χαμό, καταιγίδες δίνει από τις 3 η ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά. Πάμε όμως και στο Ολυμπιακό στάδιο, δηλαδή φεύγετε αύριο από τον Πειραιά όσοι είσαστε τυχεροί και έχετε εξασφαλίσει ένα από τα μαγικά χαρτάκια. Τι θα συναντήσετε αύριο? Λοιπόν, ενώ θα φύγετε με βροχή, ναι, στο ΆΚΑ, στο σταθμό Ειρήνη, θα φτάσετε με καταιγίδα. Την ώρα του αγώνα θα έχει καταιγίδα και στην επιστροφή θα βρέχει. Ως εκ τούτου, αύριο θα πρέπει να είστε εφοδιασμένοι.
1: Περίμενε, περίμενε. Φεύγουν με βροχή, βρίσκουν καταιγίδα και επιστρέφουν με βροχή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι θα βρέχει. Εντάξει.
0: Θα βρέχει. Λοιπόν, ναι, την Κυριακή επίσης το ΆΚΑ δίνει, εντάξει, πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Όχι, η Κυριακή λέει φτιάχνει θερμοκρασία, ναι, και, ναι, και δεν θα βρέχει κιόλας.
0: Το Σάββατο καλά, καλά, στα βόρεια προάστια θα γίνεται χαμός. Ναι. Αλλά βλέπω τώρα, ας πούμε, ακριβώς το ΆΚΑ τι θα έχει. Ως εκ τούτου.
1: Καλά, νομίζω ότι μικρή σημασία έχει για τον κόσμο που θα πάει, ναι, στο, στο γήπεδο. Λοιπόν, δεν πάει να χιονίζει κιόλας. Θεωρώ ότι αυτοί που κατάφεραν να βρουν εισιτήριο και θα πάνε
0: στο. Θα τα χαλάσει τα μικρά παιδιά και σε όλους όσους έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση στη fan zone, στη fan zone στο Ζάπιο.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, εκεί, εκεί σίγουρα. Ναι.
0: Εκεί θα του το χαλάσει, ναι, γιατί δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο το έχουμε ανακοινώσει από το πρωί και μέσα από την ιστοσελίδα μας, από το κανάλι 1.gr. Η συγκέντρωση είναι σχεδόν τα ίδια μέτρα τάξης όπως και στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας, το Conference League. Δηλαδή, ο κόσμος του Ολυμπιακού συγκεντρώνεται στο, εδώ πέρα στο Νέο Φάληρο, στον ηλεκτρικό σταθμό που είναι στο Καραϊσκάκι, στον ηλεκτρικό σταθμό του ΙΣΑΠ Φάληρο. Οι Φενέρ θα συγκεντρωθούν, οι φίλαθλοι της τουρκικής ομάδας, στο Θησίο. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, που ούτως ή άλλως είναι και λιγότεροι, θα πάνε απευθείας στο Παναθηναϊκό στάδιο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους φίλους του Ολυμπιακού εξειδικευμένα, αύριο θα πρέπει να φτάνετε, να αρχίσει να συγκεντρώνεστε στον Νέο Φάληρο στη μία η ώρα το μεσημέρι, καθώς θα πρέπει να παίρνετε σειρά, γιατί η προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών για το ΟΑΚΑ θα ξεκινήσει στις 3 η ώρα το μεσημέρι. 12 μαζεύονται τις Φενέρ στο Θησίο και φεύγουν, για τις, φεύγουν περίπου στις 2. Δηλαδή θα έχουν φτάσει οι οπαδοί της, πώς το λένε,
1: της, ενώ, περίμενε, δεν είναι ακριβώς το ίδιο ότι είχε γίνει και στον τελικό του Conference League. Ναι. Δηλαδή πάλι
0: υπάρχει μια διαφορά ότι οι οπαδοί της Φιωρεντίνα είχαν πάει στο
1: Άκα. Όχι, όχι, για την συνάντηση, για την προτεραιότητα, τη σειρά, αυτά να μπουν σιγά σιγά μέσα στους.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Οπότε περισσότεροι νομίζω ότι θα είχαν εξασφαλίσει και εισιτήρια και τότε. Ναι, οπότε λίγο πολύ το ξέρω. Λοιπόν, στη μία η ώρα, να είστε εκεί.
1: Εντάξει, θα έχει μια ψηλή ταλαιπωρία, αλλά.
0: Ναι. Όσοι θέλετε, βέβαια, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε έτσι και ρεπορταζάκι εκεί μέσα από τη Web TV, από το Φάληρο. Οπότε θα υπάρχουν θεματάκια και φυσικά και ενημέρωση. Καθώς θα βγαίνουν και τηλεφωνικά, πεταχτούμε με τον. Θα πεταχτούμε με τον Πάγιο Τούρκη εδώ πέρα τέρμας και στο Νέο Φάληρο, για να έχουμε εικόνα και να σας μεταφέρουμε το πώς θα αναχωρούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Κατά χιλιάδες για το ΟΑΚΑ. Υπολογίζεται περίπου 10.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για το παιχνίδι. Τώρα, επειδή αύριο και την Κυριακή, γενικά αυτό το τριήμερο, θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα τάξης γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας και τριγύρω από το Ολυμπιακό στάδιο. Για να μην μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία και σας λέμε ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, που απαγορεύεται να γίνονται δημόσιες συναθρήσεις, μηχανοκίνητες πορείες και όλα τα υπόλοιπα, κανάλι1.gr, προκειμένου να ξέρετε τους δρόμους. Τώρα, όσον αφορά την πρόσβαση του ΆΚΑ, θα πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης, καθώς και το ισχύον εισιτήριο, δηλαδή να έχετε όπως και δίποτε είτε την ταυτότητα είτε το διαβατήριό σας. Διαφορετικά, μόνο με το εισιτήριο δεν γίνεται να περάσετε. Όπως επίσης, μην ξεχάσετε το εισιτήριο, αλλά βέβαια τα περισσότερα είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Θα υπάρξουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφάλειας. Η έλεγχη θα είναι πολυεπίπεδη, συνεχής και αυστηρή και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων όπως είπαμε, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπόν προσωπικών αντικειμένων.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Τα γνωστά είναι αυτά. Μωρέ. Απλά θα πρέπει να όποιος είναι τυχερός και θα βρεθεί στο Telecom Center για να παρακολουθήσει καταρχάς τον πρώτο παιχνίδι του Final Four, τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενερμπαχτσέ, να τσεκάρει πριν φύγει, να τα δει όλα, μην την πατήσει και πάει εκεί και φτάσει στην πηγή και δεν πιει νερό, δηλαδή δεν καταφέρει να μπει μέσα, και να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα για να μπορέσει να δει από κοντά αυτό το πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και φαντάζομαι ότι όποιος θέλει μπορεί να δει και το επόμενο.
0: Ναι,
1: μπορεί να δει και το επόμενο.
0: Δηλαδή, παίρνεις ένα εισιτήριο, δεν είναι. Δεν βγάζει. Δηλαδή, τι περιμένεις, θα πας, έχεις πληρώσει ένα σκασμό λεφτά και θα σου πούνε, ελάτε τώρα, βγείτε εσείς, θα μπουν οι επόμενοι.
1: Ναι,
0: και φαντάζομαι τώρα η εικόνα θεωρώ ότι που θα είχε να φύγει ο κύριος όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού, που θα μείνουν οι χίλιοι Ισπανοί.
1: Καλά, δεν θα μείνουν όλοι.
0: Περισσότεροι να ξέρεις.
1: Εντάξει, κοίταξε, κάποιος που είναι μπασκετικός και του γουστάρει το μπάσκετ και έχει προκριθεί και η ομάδα, γιατί αν δεν προκριθεί ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι λίγοι θα κάτσουν να δουν και το άλλο ημιτελικό. Αν έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός, και λέω για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί θα είναι περισσότεροι, επειδή θα είναι πλειοψηφία. Έτσι, για σκέψου τώρα 10.000. Ναι. Θα διάσει το γήπεδο.
0: Ναι, θα διάσει το γήπεδο.
1: Αλλά αν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι θα έχουν τη διάθεση και την όρεξη να δουν και, το άλλο ημιτελικό.
0: Ναι, και βέβαια να δουν και ποια ομάδα.
1: Και βέβαια αυτό που λένε περισσότεροι, Λουκά, θα μας τα πει αργότερα βέβαια και ο Μάκης ο γιατράς, αν συμφωνεί ή όχι, είναι ότι όποια ομάδα κερδίσει στο ζευγάρι αυτό, Ολυμπιακός Φενέρ, είναι η ομάδα που σε πολύ μεγάλο ποσοστό θα κερδίσει την Ευρωλίγκα. Θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι είναι οι δύο ομάδες που.
0: Είναι ο πρόωρος τελικός.
1: Ένας πρόωρος τελικός. Λοιπόν,
0: να ακούσουμε, γιατί το πρωί είχαμε τον Σταύρο Λινιάδη, ναι, ο οποίος μας έκανε τσιποδαρικό στις δηλώσεις και στις εκτιμήσεις για τον τελικό, όπως κάθε χρόνο. Ο Σταύρος είναι από αυτούς που τον έχουμε έτσι και σαν γούρι για να πάνε καλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, δεν είχε βγάλει πέρσι με την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, μωρέ, πάντα.
1: Τι γούρι, ρε φίλε.
0: Ναι, τον είχαμε βγάλει. Είχε έρθει και από εδώ. Τώρα ήταν στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Πάντα. Όταν λέω να πάνε
1: κάτι. Είχε βγάλει στο Final Four ή πριν το Final Four, παίζει ρόλο.
0: Στο Final Four, νομίζω. Στο Final Four. Ο Σταύρος, ο οποίος μας μίλησε το πρωί, του έκανε εκεί πέρα και ερωτήσεις ο Γιώργος Σαραντάκος, ο οποίος είναι ωραίος. Ο Γιώργος Σαραντάκος βγάζει.
1: Τι?
0: Πες ρε Σταύρο, ότι θα το πάρει το τρόπαιο Ολυμπιακός. Με τη μία.
1: Τι θα έλεγε ο άνθρωπος.
0: Εγώ ρε παιδάκι μου, ως αθλητικός συντάκτης, το πάω λαούλα.
1: Ναι. Είναι πιο όμως.
0: Δεν μπορώ ρε παιδάκι
1: είναι
0: μου.
1: Όμως,
0: όπως εγώ, όπως ας πούμε ο Γιώργος πάει λαούλα τους υπουργούς και τους βουλευτές για να εμείς πάμε τους δικούς μας. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Σταύρο Ελληνιάδη από το πρωινό μαγκαζίνο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά.
2: Ο Ολυμπιακός έδειξε καθόλου τη διάρκεια ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Έχει τρεις παίκτες και τέσσερις μπορώ να πω σε κάθε φάση, σε κάθε θέση. Τέσσερις μάλλον θα έλεγα. Έχει πολύ μεγάλο βάθος, μεγάλη ποιότητα και νομίζω ότι έχει και την, αν θες, την εμπειρία πια μετά από τα ανεπάλληλα Final Four να διαχειριστεί τα συναισθήματα αλλά και την πίεση που έχει ένα φαβορί. Νομίζω τώρα και τα παιδιά αυτά, επειδή κάποια από αυτά συνεχίζουν αρκετά χρόνια στην ομάδα, έχουν αυτή την εμπειρία πια θα έλεγα να διαχειριστούν όλο αυτό το κομμάτι, γιατί αυτά τα παιχνίδια εκτός από το αγωνιστικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο συναισθηματικός κόσμος των παιδιών και η ψυχολογία που λέμε έτσι πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι, κοίταξε, έτσι το βλέπεις. Να πάμε τον ημιτελικό, μετά τον τελικό. Εντάξει, όσο και να λες αυτό τώρα, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Εντάξει, πολλές φορές δεν το λέμε εμείς οι ίδιοι για να χαλαρώσουμε, να αποσυμφορήσουμε ας πούμε τους παίκτες. Αλλά ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή. Το λέω ότι πια αυτά τα παιδιά, επειδή έχουν μεγαλώσει και έχουν μεγαλουχηθεί με τέτοια σπουδαία παιχνίδια, θεωρώ εγώ ότι πια μπορούν να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι. Σίγουρα υπάρχει αυτό το βάρος. Αλλά όταν παίζεις συνέχεια τέτοια παιχνίδια, αποκτάς μια εμπειρία πώς να τα διαχειριστείς. Και αυτό είπα πριν, ότι ο Ολυμπιακός νομίζω ότι μπορεί να κάνει αυτή τη διαχείριση φέτος των συναισθημάτων. Γιατί οι παίκτες δεν είναι ρομπότ, είναι άνθρωποι που έχουν συναισθήματα. Και μπορεί η διαχείριση των συναισθημάτων να είναι προς το θετικό και όχι, να, όπως είπε σωστά, να βαραίνει τα πόδια. Ναι, αλήθεια αυτό που λες, θα μπορούσε να είναι και ο τελικός. Είναι καλή ομάδα, εντάξει, παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, είναι πολύ οργανωμένη. Έχει ταλέντο στην επίθεση, ειδικά από την περιφέρεια. Νομίζω ότι το πρόβλημα της ομάδας αυτής, πρόβλημα συσταγωγικά, είναι υψηλή. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός, να ελέγξει το ρυθμό, να ελέγξει τα rebound που είναι το σημαντικό και να παίξει πολύ με τους ψηλούς που και δεν έχει πολλούς η Φενέρμπαχτσε, αλλά νομίζω δεν έχουν και την ποιότητα των ψηλών του Ολυμπιακού. Αλλά είναι μια ομάδα που παίζει άμυνα, παίζει πολύ με αλλαγές εκεί στην άμυνα. Είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα και η περιφέρειά της έχει πολύ καλούς παίκτες και πολύ ποιοτικούς. Νομίζω ότι φαβορί σε τέτοια παιχνίδια δεν μπορείς να πεις. Η Ρεάλ είναι πιο εμπειρή ομάδα, έχει και αυτή πολύ ποιότητα στο ρόστερ της. Η Βαλένθια νομίζω είναι, και το απέδειξε, μία από τις πιο δύσκολες ομάδες να αντιμετωπίσεις, γιατί είναι μία ομάδα που παίζει σε ένα τρελό ρυθμό, με ψηλούς που βγαίνουν και σουτάρουν όλοι τρίποντα, το οποίο είναι δύσκολο και νομίζω ότι αυτό τους κάνει πάρα πολύ ανταγωνιστικούς. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν την εμπειρία αυτά τα παιδιά από Final Four και από τόσο κρίσιμα παιχνίδια, θα έλεγα εισαγωγικά. Δύσκολο ζευγάρι. Νομίζω ότι η Βαλένθια με τη φρεσκάδα της ίσως δίνει λίγο μεγαλύτερη τύχη στο να κερδίσει.
0: Αναλυτικότατος, κατατοπιστικός και του The Point, ναι. Ο Σταύρος Ελληνιάδης, άλλωστε, εντάξει, εμπειρία του τεράστια, ένας από τους κορυφαίους κατ' εμέ, που νομίζω κοινά αποδεικτό, ο Sport Directors του ελληνικού μπάσκετ, αθλητικοί διευθυντές, από τους κορυφαίους αθλητικούς διευθυντές στο ελληνικό μπάσκετ, πλέον στο Κολοσσό Ρόδο, και μας αποκάλυψε ότι τελικά θα παίξει, θα δηλώσει συμμετοχή και πιθανότητα και στο Champions League του,
1: στην Ευρώπη,
0: της FIBA ο Κόλοσσος. Μάλιστα. Που ήταν και η τελευταία ομάδα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Ναι. Πριν από
1: εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ξέρεις είναι τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που μπορούν οι προπονητές να βγάλουν.
0: Και το είπε και ο Σταύρος Ελληνιάδης ότι είχε προβλήματα ούτως ή άλλως και ο Κολοσσός, αλλά αυτό το οποίο του κάνει. Ξέρεις,
1: είναι πιο χαλαρές.
0: Όχι, είναι η σοβαρότητα που έπαιξε ο Ολυμπιακός και στα δύο παιχνίδια. Okay. Δηλαδή, 40 λεπτά στο κόκκινο. Okay. Έπαιξαν και εδώ στο Στάδιο Νησιά Φιλίας, αλλά και στη Ρόδο, το δεύτερο αγώνα. Να πω ότι πριν από σήμερα το μεσημέρι είχαμε και την επίσημη συνέντευξη τύπου των τεσσάρων προπονητών, τεσσάρων αρχηγών. Υπάρχει και το link, άλλωστε από νωρίς και στην ιστοσελίδα μας, όπου είχαμε τη δυνατότητα όλοι να παρακολουθήσουμε αυτά τα οποία έλεγαν. Θα ακούσουμε σε λίγο δηλώσεις, κάποιες έτσι ατάκες των πρωταγωνιστών.
1: Πάντως ήταν πολύ χαλαροί όλοι. Έτσι, και πειράγματα. Και...
0: Μ' άρεσε και
1: όχι, ωραία ήταν. Ωραία.
0: Κάτι, και μ' άρεσε και πάρα πολύ και η Δώρα Παντέλη.
1: Η Παντέλη, ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή. Καθόλου αγχωμένη.
1: Ναι.
0: Πολύ καλές ερωτήσεις. Πολύ καλή η. Πώς να το πω. Το μοίρασμα θες το.
1: Όχι, γενικά, ρε παιδί, γενικά ήταν μια συνέντευξη τύπου που εγώ αυτό που κρατάω, όσο είπα, είναι ότι υπήρχαν πολλά πειράγματα, χαβαλέ, ατάκες ωραίες. Γενικότερα
0: ήταν. Συγκριτική στιγμή με τον Ντεκολό που.
1: Ντεκολό είναι τελευταία του σεζόν, έτσι, ναι. Φέτος και το τελευταίο του Final Four. Γενικότερα, ρε παιδί μου, νομίζω ότι το βλέπουν και σε μια γιορτή του μπάσκετ όλο αυτό το Final Four. Και, ναι, είναι, σαφώς και είναι, αλλά ξέρεις τι, πάντα, ρε παιδί μου, υπάρχει πίεση σε όλες τις ομάδες. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, θέλεις να φτάσεις στην κορυφή, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι Φενέρ, ακόμα και η Βαλένθια που είναι πρωτάρα, έτσι, και είναι το μεγάλο outsider σε αυτό το Final Four. Σίγουρα η πίεση είναι μεγάλη προκειμένου να καταφέρει να πάρει το κύπελο, να κατακτήσει το κύπελο.
0: Να πούμε βεβαίως ότι σήμερα το απόγευμα η σειρά των προπονήσεων είναι λίγο μετά τις 5 πατάνε στο ΆΚΑ του Παρκέ, το Glass Floor, ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Θα ακολουθήσει η προπόνηση αργότερα το βράδυ των δύο ισπανικών ομάδων. Για το ΆΚΑ είχαμε ένα μακροσκελέστατο μήνυμα αργά χθες το βράδυ από τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν ένα μήνυμα, ρε παιδί μου. Έτσι, ότι κοιτάξτε, έτσι σας δούμε ένα πολύ καλό
0: κουραστικό
1: γήπεδο. Όπως, απλά μην γίνει το παραμικρό, α πούμε. Μην σπάσετε τίποτα, μην κάνετε.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι αυτό ήταν το.
0: Ναι, και νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Ότι...
1: Καλά, βέβαια. Αυτονόητο είναι. Για εμάς. Υπάρχουν πάντα και αντικέφαλοι, ρε φίλε.
0: Η αλήθεια ποια είναι ότι ενώ τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στο Final Four, στους τέσσερις φιναλίστ, ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο, Παναθηναϊκός κυριαρχεί, μάλλον συνεχίζει να απασχολεί το μπασκετικό ρεπορτάζ, γιατί.
1: Ναι, φεύγει μένει, αταμάν, τι γίνεται. Εντάξει, μέχρι και χθες λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Μάθαμε ότι θα υπάρχει μια συνάντηση ανάμεσα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Αταμάν σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητήσουν. Τι θα συζητήσουν, φαντάζομαι ότι. Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια.
0: Όλοι λέγαμε. Βέβαια, μήνυμα σαν στήριξη του Γιαννακόπουλου.
1: Ναι, σήμερα είχαμε μια ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που έλεγε: OK, έπλεξε το εγκόμιο του Αταμάν δείχνοντας ότι τον στηρίζει. Τελικά να πούμε ότι αναβλήθηκε η συνάντηση αυτή.
0: Αναβλήθηκε ή το κρατάνε στα μυστικά?
1: Πάντως, δεν ξέρω. Πάντως έκανε και δηλώσεις και ο Αταμάν, έτσι, σε μέσο της Τουρκίας, και ουσιαστικά διέψευσε όλα αυτά.
0: Πώς? Στο τυρτή.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο. Διέψευσε όλα αυτά που διαδίδεται εδώ στην Ελλάδα.
0: Τα χαρακτήρισε παραμύθια και μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αρνητική ανταπόκριση που θα διασπάσει την ενότητά μας. Όλοι είναι κανονικά, αναφέρει.
1: Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Δεν ξέρω αν θα φύγει τώρα ο Αταμάν ή στο τέλος της σεζόν. Για μένα, επειδή όλοι ξέρουμε και όλοι έχουμε καταλάβει, χωρίς να κάνουμε βέβαια ρεπορτάζ Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, ότι κάτι δεν πάει καλά στα αποδυτήρια. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Φαντάζομαι ότι θα θέλει ένα ηλεκτροσοκ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον πάγκο της ομάδας προκειμένου μη χάσει και το πρωτάθλημα. Γιατί είναι ο μοναδικός στόχος πλέον του Παναθηναϊκού την εφετινή σεζόν.
0: Τώρα θα συνεχίσει μέχρι το τέλος. Το θέμα εδώ πέρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει να κάνει και με τα συμβόλαια. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Βέβαια, δηλαδή, καλά, εννοείται.
0: Οι προπονητές κάθονται στα συμβόλαιά τους, στα χρήματά τους.
1: Και μιλάμε για βαρύ συμβόλαιο το Αταμάν, έτσι. Δεν μιλάμε για ό,τι να είναι. Καλά, είναι σίγουρα και επικοινωνιακά όλα αυτά. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα ξέρουμε ότι θα πάει και στην προπόνηση σήμερα ο Αταμάν. του Παναθηναϊκού. Το τελευταίο έτσι, συμπέρασμα είναι ότι ο Αταμάν τουλάχιστον σε αυτά τα play-off και στους τελικούς αν καταφέρει να φτάσει ο Παναθηναϊκός, που όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα είναι πάλι στους τελικούς της Basket League, θα παραμείνει στον πάγκο.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. 3 η ώρα ακριβώς συναντάμε όλοι μας τον Θοδωρή Ευστόπουλο για να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις σε Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο σε τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά ερχόμαστε. Ακούμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα από την μεσημβρινή συνέντευξη που προηγήθηκε. Και έχουμε βέβαια τον coach, τον Μάκη Γιατρά, τεχνικός διευθυντής πλέον στον Προμηθέα, για να μας κάνει και αυτό στις δικές του εκτιμήσεις για την αυριανή αναμέτρηση. Επίσης, να δώσουμε και συνέχεια τι έχει και το αυριανό πρόγραμμα. Έτσι. Αύριο το πρωί συντονιστείτε με το κανάλι 1. Mm-hmm. Μια τεράστια μορφή του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο οποίος σπανίως, έως καθόλου θα λέει κανείς, δεν μιλά.
1: Δεν θυμάμαι να έχει.
0: Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ναι. Ο βοηθός του ΑΕΜΕΣ ναι. του Γιάννη Ιωαννίδη, ο ξανθός ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Ολλανδός. Ο ναι. Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος θα είναι εδώ, θα μας μιλήσει.
1: Θα είναι εδώ.
0: Τηλεφωνικός, okay, τηλεφωνικός, okay. τηλεφωνικός, θα μας πει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταπληκτικός. Είναι μία από τις σπουδαιότερες έτσι, προσωπικότητες μπορεί κανείς να μιλήσει στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Και να τον ευχαριστούμε και πραγματικά είναι χαρά μας και τιμή μας που θα μιλήσει για το Final Four. Και επίσης στην εκπομπή όλα αυτά του Γιώργου Σαραντάκου, όπου αύριο το τελευταίο κομμάτι θα είναι προσαρμοσμένο σε ρυθμούς Final Four και θα έχουμε και Νίκο Μπάρλου, ένα από τα παιδιά τα οποία μέσα στη δεκαετία του 2000 φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια βέβαια ο Νίκος μαζί με τον Τσαρδάρη είχαν αναλάβει και τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, είχαν κάνει σπουδαία δουλειά. Θα έχουμε και Νίκο Μπάρλου αύριο. Αύριο το μεσημέρι θα έχουμε έναν πυρεώτη, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, προπονητή. Ο πατέρας του μάλιστα και από τους αθάνατους 100 του Εραστέχνη Ολυμπιακού, Κώστας Σωρότος, μεγάλη μορφή του πειραϊκού μπάσκετ και του ελληνικού μπάσκετ, με πολύ σπουδαία δουλειά σε όλες τις κατηγορίες. Και ξέρεις, έχει ένα διαφορετικό τρόπο που προσεγγίζει τα παιχνίδια ο Κώστας Σωρότος. Και άλλα πολλά εδώ πέρα. Όλο αυτό το...
1: Να πούμε, θα είναι και ο Κώστας Μαχαίρας. Πλέον είναι ένα δικό μας παιδί ο Κώστας.
0: Ο Κώστας αύριο το βράδυ.
1: Έτσι, θα είναι μαζί μας αύριο 6 με 8 σε αυτή την έκτακτη εκπομπή που θα κάνουμε και ξέρεις πλέον είναι και το έχουμε και για γούρι ρε, οπότε έχει έρθει ο Κώστας εδώ πέρα και είναι στο σχόλιο των αγώνων του Ολυμπιακού εδώ στο στούντιο. Ο Ολυμπιακός θα πάει μια χαρά και έτσι δεν μπορούσε να σπάσουμε αυτή τη συνήθεια.
0: Λοιπόν, έχει βγάλει οδηγίες και ο Ολυμπιακός για την πρόσβαση των φιλάθλων στο Telecom Center. Να πω κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πάρα πολλοί θα πάνε και με τα αυτοκίνητά τους. Πρόσβαση οχημάτων, εισόδος οχημάτων στην περίμετρο σε του ΆΚΑ απαγορεύεται αυστηρά χωρίς επίσημη διαπίστευση EuroLeague με QR code. Πρόσβαση σε χώρους στάθμισης parking 5, πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της πύλης Α και σε 8, parking 6, πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της πύλης D σε 11 και parking 9, πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της εισόδου 1. Συμβουλή μου, μην παίρνετε αυτοκίνητο, θα ταλαιπωρηθείτε περισσότερο. Όχι. Είναι και καθημερινή, αύριο θα βρέχει και όλα τα υπόλοιπα.
1: Καλά, ταλαιπωρία θα είναι και με τον ηλεκτρικό σύλλογα.
0: Είναι το λιγότερο δυνατή ταλαιπωρία με τον ηλεκτρικό, γιατί ξέρεις, θα πας σε 35-40 λεπτά, θα σε πάνω, θα πας παρέα με όλους τους υπόλοιπους. Απλά θα βραχείς ενδεχομένως. Αλλά ο φίλαθλος την βροχή δεν τη φοβάται.
1: Καλά, εντάξει, θα είναι και ωραίο το κλίμα, ρε παιδί μου. Θα είναι η ατμόσφαιρα ωραία όταν ξεκινάς και κάνεις εξέδρα και έξω από το γήπεδο. Σίγουρα είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Πας με διαφορετικό mood στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, μας διώχνει ο Δημήτρης Παπαδάκης, μας διώχνει για 5 λεπτά.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, τόνισε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Αυτό που έκανε το Πασόκ δεν έχει προηγούμενο, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τη διαρροή διαλόγου από την Επιτροπή Θεσμών. Ήμουν μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος. Δέχτηκα απειλές επειδή συγκρούστηκα με τις μαφίες, είπε ο Σπύλιος Λίβανος στη συζήτηση στη Βουλή για προανακριτική για τον ΟΠΚΠΕ. Πρώην βουλευτές από το Μέρα 25 και το Ποτάμι στη νέα λίστα της διεύρυνσης του Πασόκ. Σε διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει πενταετή θητεία δημάρχων και εκλογή από τον πρώτο γύρο. Για περιστατικά εξαπάτησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούν το όνομα και την εικόνα του Γιάννη Στουρνάρα, ενημερώνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Επιβεβαιώθηκε η μηνυγκίτιδα στον μαθητή που νοσηλεύεται στο Ρίο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στήριξη στην Κούβα, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δίωξη των ΗΠΑ κατά του Ραούλ Κάστρο. Νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, άνεμη μεταβλητή μέτρη, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινελιές στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πάντα εδώ στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού, στο κανάλι 1, στους 90,4 μεγάκυκλους, δημοτική ραδιοφωνία Πειραιά. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όπου δεν ταξιδεύει το σήμα του πομπού μας, μας ακούτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, στο κανάλι 1.gr, μας διαβάζετε στο κανάλι 1.gr και, μας, και πάρα πολλά θέματα και αθλητικά στο διαδίκτυο, στο YouTube του σταθμού, της δημοτικής ραδιοφωνίας του Πειραιά. Πού πάμε, πάμε Πάτρα.
1: Λοιπόν, πάμε Πάτρα. Πάμε να δούμε τώρα το Final Four, πες το.
0: Όπου ο κύριος ο οποίος μας περιμένει όταν έρχεται Πειραιά.
1: Αυτό το έχουμε πει ποιος είναι.
0: Ναι, το, ναι. Okay. Ο Μάξιος Γιατράς, ο οποίος όποτε έρχεται στον Πειραιά και κάνει αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις με τον Νίκο το Γέμενο.
1: Έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία να ξέρεις τον Πειραιά.
0: Απίστευτες δράσεις, αυτά τα 3x3 που έχουν γίνει. Δηλαδή. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Σας θεωρούμε έτσι λιγάκι Πειραιώτη.
1: Δικό μας άνθρωπο. Λόγους,
0: δικό μας άνθρωπο.
2: Τόσες φορές που έχω ανέβει στον Πειραιά, ναι.
0: τον Αλυψίο έχεις ανέβει να τον δεις, παίζει πολλά στον Ολυμπιακό.
2: Τον είδα προχθές, είχα πάει στη Βουλιαγμένη.
0: Είναι καταπληκτικό. Καταρχάς να πω το εξής για τον Σπύρο του Λυκούδη, ότι είναι ένα καταπληκτικό παιδί, καταπληκτικός χαρακτήρας και εξής. Ξέρετε, στον Ολυμπιακό, εκτός από σπουδαίους αθλητές, θέλουν τα νέα παιδιά, αυτά τα οποία έρχονται και ειδικότερα παιδιά τα οποία έχουν ταλέντο, να έχουν καταπληκτικό χαρακτήρα. Και επειδή το έχω γνωρίσει το παιδί και μέσα από τις μεταδόσεις που κάνω για το Ολυμπιακό TV, το Πόλο, είναι πραγματικά.
1: Πόσο είναι?
0: Πόσο είναι τώρα, 10, είναι γεννημένος το 2006.
2: Το
0: 6, είναι 2006. 25 Οκτωβρίου του 6, αν θυμάμαι καλά, είναι γεννημένος ο μικρός. Να τον χαίρεστε, να τον χαίρεστε, Κώστα, νομίζω ότι παιδιά τα οποία βγαίνουν έτσι από αθλητικές οικογένειες έχουν να δώσουν πάρα πολλά.
2: Να έχει υγεία και τον παίρνουν μπροστά του.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά. Τι το καινούριο μπορούμε να δούμε σε αυτό το Final Four, κύριε Γιατρά?
2: Καινούριο τι εννοείται? Το κάθε Final Four.
0: Ναι, γιατί το κάθε Final Four έχει τις δικές σου ιδιαιτερότητες. Από άποψη τεχνική, μάλλον συστημάτων, όλα τα υπόλοιπα, η μία ομάδα γνωρίζει την άλλη. Ενώ από άποψη εκπλήξεων βλέπετε κάτι να έρχεται.
1: Δηλαδή μπορούμε να δούμε αυτή την Βαλένθια να τερματίζει στην κορυφή αυτή τη Ευρωλίγκα.
2: Η έκκληση είναι πριν γίνει το Final Four, είναι τις ομάδες που περάσανε. Νομίζω Real, Φενέρ και Ολυμπιακός είχαν δείξει μια σταθερότητα όλη τη χρονιά. Ίσως η Φενέρ έκανε μια κοιλιά κάποια στιγμή, περιμέναν όλοι ήταν σε πρώτη θέση. Τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε με τις συνεχόμενες νίκες να βρεθεί αυτός πρώτος. Η Βαλένθια όμως, αν και τερμάτισε πολύ ψηλά στη βαθμολογία, πιστεύανε και λόγω της δυναμικής του Παναθηναϊκού ότι ήταν και στην Αθήνα το Final Four. Πολλοί πιστεύανε και το 2-0 ακόμα περισσότερο ότι δεν θα περάσει. Αλλά κατάφερε και είναι εδώ. Αυτό είναι μια έκπληξη, αλλά όχι η αγωνιστική έκπληξη. Mm-hmm. Είναι λόγω του ονόματος της ομάδος. Mm-hmm. Νομίζω ότι δικαίωση είναι η Βαλένθια εδώ. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα Final Four είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είδαμε όλη τη χρονιά. Είναι μονά παιχνίδια, είναι νοκάουτ παιχνίδια. Όλοι έχουν τις πιθανότητές τους. Η Βαλένθια έχει αποδείξει, όπως είπατε, ότι μπορεί να κερδίσει την οποιαδήποτε ομάδα. Είναι ιδιαίτερο το παιχνίδι με τη Ρεάλ, βέβαια. Ναι. Γιατί είναι ομάδες που γνωρίζουν, είναι άλλη βαρύτητα της μιας ομάδος ενώ στη βαριά φανέλα και στο όνομα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά στον μπάσκετ που έχει παίξει, νομίζω ότι η Βαλένθια είναι η καλύτερη ομάδα. Και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Φενέρ, νομίζω ότι είναι το απόλυτο ντέρμπι. Και εγώ πιστεύω ότι η ομάδα που θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι θα έχει και ένα μικρό πλεονέκτημα να πάρει το κύπελλο.
0: Αυτό λένε όλοι. Συζητάμε για πρόωρο τελικό. Τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον εγώ, coach που ήμουν τις προάλλες στην Media Day, βλέπω φέτος και τον Γιώργο Μπαρτζόκα αλλά και τους παίκτες του Ολυμπιακού λιγάκι πιο χαλαρούς, όχι τόσο πολύ πιεσμένους. Ίσως να οφείλεται αυτό και στο γεγονός ότι δεν είναι και στο Final Four ο Παναθηναϊκός που υπήρχαν πολλά πρέπει εκεί. Αλλά το πρωί μας έλεγε και ο Σταύρος Ελληνιάδης ότι πλέον μετράει και η εμπειρία. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά του Ολυμπιακού το έχουν περάσει, το έχουν ξαναπεράσει και γνωρίζουν ότι το άγχος δεν κάνει καλό.
2: Κοίτα, το άγχος δεν το θέλουμε. Δεν γίνεται ο Σταύρος είναι αδερφός, εξαιρετική σχέση. Καταλαβαίνω πώς το λέει. Δεν το θέλει κανείς το άγχος. Μακάρι να μπορούσε να ζούσαμε όλοι χωρίς άγχος. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς αυτό γίνεται, έρχεται. Ο Ολυμπιακός έχει εμπειρία, αλλά η Φενέρ έχει εμπειρία. Η Φενέρ είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το ρόστερ σε κάνει να πιστεύεις οι πορείες σε κάνουν να πιστεύεις. Το μπάσκετ που παίζεις όλη τη χρονιά σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι πιο έτοιμος, πιο δυνατός. Ξέρουν ότι αυτά τα παιχνίδια είναι μόνο παιχνίδια. Δεν γίνουν εύκολα παιχνίδια, έτσι, στη διαχείριση και στο πώς θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή οι ομάδες, αλλά είναι στην Αθήνα, θα έχει περισσότερο κόσμο Ολυμπιακός. Έχει, μην λέμε εξής, γιατί καλιά φορά φορτώνουμε εμείς περισσότερα πράγματα. Ναι. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο, να πω λιγότερα, γιατί μπορεί να μην έχουν άγωση, τόσο πολύ άγωση, και να τους φορτώνουμε με αυτά που ακούνε γύρω-γύρω τους υπόλοιπους. Όχι από μένα, γενικό, από αυτά που γράφω. Από
0: την περιραίουσα ατμόσφαιρα, κόουτς Γιατρά.
2: Μπράβο. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ο προπονητής του έχει αποδείξει όλα τα χρόνια, το να πας στο Final Four δεν είναι κάτι εύκολο. Ξέρεις, επίσης στην Ελλάδα το θεωρούμε ότι είναι κάτι εύκολο. Ότι πάμε και όταν ξέρεις γίνεται κάτι στραβό, α, δεν μπορούσαμε, δεν κάναμε. Δεν το κάναμε σωστά εκείνο, δεν κάνει. Ένα είναι loser, ένα είναι loser. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει τι ομάδα είναι. Έχει ποιότητα με όλο το staff, δεν μόνο για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον έχω σε πάρα μεγάλη εκτίμηση. Όλο το staff έχει την εμπειρία, όλος ο οργανισμός έχει την εμπειρία. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, να είναι υγιείς. Θέλει και τύχη, θέλει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο.
1: Θέλει αυτό που λένε.
2: Μια βολή, ένα σφύριγμα. Μην πω κάτι άλλο, μπορεί να ανατρέψουν τα δεδομένα.
1: Coach, οι περισσότεροι προπονητές.
2: Θα ζητήσουμε όλοι να έρθει το κύπελλο στην Ελλάδα, το θέλει πολύ και το ελληνικό μπάσκετ το χρειάζεται και ο Ολυμπιακός το θέλει πολύ. Δεν έχει δείξει, οι λεπτομέρειες θα κρίνουν και θα κρίνουν τα αποτέλεσμα και νομίζω ότι εύχομαι μάλλον να πάνε όλα καλά.
1: Καλή ποιότητα, καλή τεχνική, καλό το βάθος ρόστερ, αλλά οι περισσότεροι τουλάχιστον προπονητές αυτό λένε, coach, ότι άμα δεν έχεις αυτό τον τζαμπουκά, άμα δεν έχεις αυτή την πίστη, αν δεν έχεις καλή ψυχολογία, αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση, σίγουρα δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Είναι έτσι σε τέτοια παιχνίδια, δηλαδή, πώς να το πω, η τακτική έρχεται σε δεύτερη μοίρα και μπροστά μπαίνει πάντα το πνευματικό κομμάτι.
2: Εγώ δεν το έχω παίξει ποτέ αυτά τα παιχνίδια, οπότε μιλάω εύκολα λες λόγια. Αυτοί που τα έχουν παίξει τα ξέρουν πολύ καλύτερα.
1: Έχετε
2: οπότε
1: παίξει.
2: Εγώ θα πάρω αυτό. Άλλα παιχνίδια.
1: Άλλα παιχνίδια τα οποία είναι πολύ σημαντικά.
2: Για τη δικιά μας δυνατότητα, για τη δικιά μας.

0: δεν το έχει κάνει άλλη ομάδα. Το να χάνεις 2-0 και να ξέρεις δύο παιχνίδια στο γήπεδό σου και μετά να μπορείς να κάνεις αυτήν την ανατροπή. Και η Ρεάλ και η Φενέρ και ο Ολυμπιακός είναι μεγάλες ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και έχουν, όπως είπα και πριν, τα staff και την εμπειρία για να μπορέσουν να προετοιμάσουν την ομάδα όπως πρέπει. Αλλά δυστυχώς ένας θα πάρει την επιτόλη.
1: Έτσι είναι. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της υγείας, το έλεγε νωρίτερα το μεσημέρι στην συνέντευξη τύπου Γιώργος Μπαρτζόκας, ότι σε σχέση, ας πούμε, με πέρσι ο Ολυμπιακός έχει πάει υγιής και έχει και βάθος ρόστερ. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ γεμάτη η ομάδα. Δηλαδή, έχει άξιους παίκτες 3-4 σε κάθε θέση.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Τι φέτος είχε, ενώ είχε προβλήματα μέσα στη χρονιά, στην πορεία και η διοίκηση της ομάδας έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να μην. Να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Για μένα, αν πάρουμε το τελευταίο δίμηνο, ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή ομάδα. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως αύριο αυτά δεν μετράνε.
1: Καλά, ναι.
0: Πέντε θα παίξουν από τη μια ομάδα, πέντε θα παίξουν από την άλλη.
2: Καλά,
0: το βάθος, σίγουρα το βάθος παίζει ρόλο, έτσι.
2: Αλλά είναι νοκάουτ παιχνίδια αυτά.
0: Αλλά είμαι πολύ προσεκτικός γιατί τα πιστεύω αυτά που λέω. Δεν τα λέω για να τα λέω, για να μην εκτεθώ ή για να μην... Είναι παιχνίδια που κρίνονται
2: λεπτομέρειες.
0: Σε μια κλωστή. Ναι. Σε μια κλωστή.
2: Τώρα από την άλλη θα βρει απέναντί του μια Φενέρ που, εντάξει, έρχεται ως πρωταθλήτρια και με τον Γιάννη Σκεβίτσιο στον πάγκο. Είναι από εκείνες τις ομάδες που μπορεί, πώς να το πορεύουν, δεν σε πνίγουν με το θέαμα, αλλά είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα. Τώρα, αν εσείς ήσασταν προπονητής στον Ολυμπιακό, να το πω έτσι, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, γιατί έχετε εικόνα από την Φενέρ που θα προσπαθήσετε να χαλάσει το παιχνίδι των Τούρκων? Ποιο είναι το δυνατό όπλο της?
0: Νομίζω ότι η Φενέρ κάνει το ανάποδο, προσπαθεί να χαλάσει το παιχνίδι των αντιπάλων. Εγώ πιστεύω ότι το πλεονέκτημα που είχε ο Ολυμπιακός είναι μες στο καλάθι. Η άμυνα, ο τρόπος που αμήνεται η Φενέρ, ιδίως με τις αλλαγές, προσπαθεί να σπάσει το ρυθμό, να αλλάξει το ρυθμό. Νομίζω ότι το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού είναι, πρέπει να μην την αφήσει να χαμηλώσει το ρυθμό. Να ανοίξει το ρυθμό, να διαβάσει, που θα το κάνει σίγουρα πιστεύω, να διαβάσει τα μισμάτς μέσα στο καλάθι και μέσα από τη λειτουργία και από τις εργασίες του, να δημιουργήσει τώρα και να πάρει πλεονέκτημα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το κλειδί. Η Φενέρ έχει ποιότητα, εννοείται ότι έχει ποιότητα, έχει παίκτες οι οποίοι έχουν προσωπικότητα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το κλειδί για μένα, έτσι.
2: Ναι.
0: Να ελέγξει ο Ολυμπιακός αριθμό, να το πάει σε περισσότερες κατοχές, να διαβάσει όμως όταν μπορέσει στο 5-5 που πιστεύω θα το κάνει, να διαβάσει τις αλλαγές και τις ενδεχόμενες παγίδες που μπορεί να γίνουν να πάει μπάλα στο post και από εκεί μέσα να υπάρχει δημιουργία και να κερδίσει το παιχνίδι.
2: Εντάξει, δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω και για την απουσία του Παναθηναϊκού από αυτό το Final Four. Είναι ένα σοκ. Όλοι περιμέναμε ότι ο Παναθηναϊκός εύκολα δύσκολα θα ήταν σε αυτό το Final Four και μετά το 2-0 στη σειρά με την Βαλένθια. Δεν ξέρω πώς εξηγείται μπασκετικά μια τέτοια κατάρρευση.
0: Μπασκετικά μπορώ να σου εξηγήσω με τον τρόπο ότι το 2-0 είναι για μας, για αυτούς που είναι γύρω-γύρω. Κάθε παιχνίδι ξεκινάει με 0-0, δεν έχει κάνει πλεονέκτημα. Νομίζω ότι η Βαλένθια και τα δύο παιχνίδια που έχασε στο γήπεδο της, τα έχασε στον Πόντο. Δεν είχε να χάσει και τίποτα, δεν θα λέγει κανείς. Αν η Βαλένθια δεν έπαιρνε το... δεν περνάει και δεν θα λέγει κανείς. Δεν θα έγινε και κάτι. Αυτό την ξεφόρτωσε, δεν είχε τόσο πολύ άγχος. Της βγήκανε κάποια πράγματα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι ήταν η ισοφάριση. Το τελευταίο παιχνίδι στο γήπεδο της κέρδισε πιο εύκολα από τα άλλα δύο. Αλλά είπαμε, η Βαλένθια ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν κάτι σαν την Παρή την περσινή, αλλά με μεγαλύτερη ποιότητα.
2: Σωστό.
0: Γιατί και πέρυσι λέγαμε το ίδιο για την Παρή. Είχε καλύτερη ποιότητα. Νομίζω ότι στη σειρά ήταν η καλύτερη ομάδα. Οπότε δικαίως πέρασε. Πραγματικά για τον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν ένα ρόστερ, ίσως το καλύτερο ρόστερ που είχε εμφανιστεί στην Ευρωλίγκα. Με ποιότητα σε όλες τις θέσεις και εκεί η διοίκηση έκανε ό,τι μπορούσε γιατί ήθελε να είναι στο γήπεδο της στην ουσία και να πάρει

0: κύπελο, αλλά μπάσκετ παιχνίδι είναι. Ξέρεις, απ' έξω πολλά λέμε, στο κύπελο το μπάσκετ είναι ένα δίκαιο άθλημα και τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες, τις περισσότερες φορές κερδίζει ο καλύτερος.
1: Λοιπόν, και πριν σας αποθεσμίσουμε, έχει στείλει ο κόσμος κάποια μηνύματα. Θέλουν πρόβλεψη. Ποιο ζευγάρι βλέπετε στον τελικό?
0: Δεν είμαι αντικειμενικός.
1: Εντάξει, οκ, βάζουμε τον Ολυμπιακό. Αντίπαλο.
0: Ο Ολυμπιακός θα είναι. Εγώ πιστεύω θα είναι Βαλένθια στο τελικό.
1: Βαλένθια, αλλά πρέπει Ολυμπιακός Βαλένθια. Το σημειώνουμε, κύριε γιατρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ για την αποδοχή τη πρώτη. Όπως πάντα.
0: Δεν πληρώνω κάτι, εύκολα το λέω. Δεν είμαι αντικειμενικός, οπότε δεν έχω πρόβλημα να το παραδεχτώ. Αλλά πιστεύω στο Βαλένθια Ρεάλ με τις απουσίες της Ρεάλ. Βέβαια η Ρεάλ έχει την ποιότητα, όπως είπα. Έχει προσωπικότητες. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό, ότι η Βαλένθια δεν έχει το άγχος. Ότι παίζει σε ένα ρυθμό που, αν πιάσει το παιχνίδι της, έχει έρθει και έπαιξε και τα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ πολύ πρόσφατα. Ίσως όλα αυτά τη βοηθήσουν. Πρώτα απ' όλα πιστεύω να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι και ένα ωραίο Final Four γενικότερα. Όσο για αν είναι παρκεδυναμένο, νομίζω ότι η Βαλένθια μπορεί να χαιρεστεί.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλά, κύριε γιατρέ, ευχαριστούμε
2: πολύ. Θα τα πω από κοντά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, πάντα κατατοπιστικός, είναι καταπληκτικός. Εγώ δηλαδή, έχει τον τρόπο του και αντιλαμβάνομαι γιατί κερδίζει και τους παίχτες ο Μάκης ο γιατράς. Είναι άνθρωπος ο οποίος...
1: Βέβαια να πούμε ότι είναι τεχνικός διευθυντής στον Προμηθέα.
2: Τον Προμηθέα, τον οποίο τον πήρε από το πουθενά και τον έκανε ο Μαδάρα. Και κυρίως βγάζει τα πάντα μέσα από τους παίχτες. Παίρνει το καλύτερο του σε αυτό. Έχουμε όμως, πάμε να ακούσουμε και πρωταγωνιστές για να κλείσουμε έτσι για σήμερα την νότα της Ευρωλίγκας. 22 μετά τις 3. Πάμε για coach Μπαρτσόκα.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου για να ξεκινήσουμε από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτσόκα.
3: Θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα σαν ομάδα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ, ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μια τελευταία προσπάθεια, ή η τύχη ή οι συγκυρίες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τώρα, αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
1: Λοιπόν, από τον Γιώργο Μπαρτζόκα πάμε και στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος είπε, Λουκά, ότι δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδάκι. Αν είχαμε μαγικό ραβδάκι και τα προηγούμενα χρόνια, θα είχαμε καταφέρει να πάρουμε την Ευρωλίγκα.
4: Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και οι αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι ή μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει.
1: Σήμερα θα πάρει και ο προπονητής της Fenerbahçe, ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος. Ειδικά στην αρχή της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα, ειδικά όταν δεν μπορεί να σκοράρεις. Πάντα θεωρώ πως πρέπει να είναι η βάση για τα όσα θες να χτίσεις. Όσο περνούσε η σεζόν βελτιωθήκαμε επιθετικά. Φέραμε και σημαντικούς παίκτες και μακάρι να το δείξουμε και αύριο στο παρκέ. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον Ντεγολό, που εκπροσώπησε βέβαια αρχηγός της Φενερμπαχτσέ στην ένδειξη τύπου και αναφέρθηκε βέβαια στο γεγονός πως αυτή θα είναι η τελευταία του χρονιά ως παίκτης κρεμάει τα παπούτσια του Ντεγολό. Μια απίστευτη πορεία και απίστευτη διαδρομή. Είναι σίγουρα κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα είναι η τελευταία μου σεζόν. Όταν είχα την ευκαιρία να πάω στη Φενέρ, ήταν μια τρομερή ευκαιρία. Μίλησα πολύ με τη σύζυγό μου και είπαμε πάμε, ας το κάνουμε. Ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο για μένα και ένα τέλειο συνέστημα να είμαι στο Final Four και πρέπει να απολαύσω τη στιγμή. Αν είμαι ο παίκτης που ήμουν σε όλη μου την καριέρα, θα κάνω καλή δουλειά στο Final Four.

0: Λοιπόν, αυτά. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Και αύριο θα είμαστε και πολλές ώρες.
1: Λογικό είναι να βγουν πολύ το μπάσκετ αυτές τις μέρες. Και αύριο κάπως έτσι θα πάμε. Με καλεσμένους, με όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι 6 ώρα του Ολυμπιακού με την Φενέρ, το πρώτο τζάμπο. Είπαμε ότι θα έχουμε και μια έκτακτη εκπομπή 6 με 8 προκειμένου να συνημερώνουμε, να σχολιάζουμε όλα όσα θα συμβαίνουν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την τουρκική ομάδα.
0: Ουσιαστικά θα σχολιάζουμε live αυτά τα οποία θα συμβαίνουν στο.
1: Θα κάνουμε κάποιες συνδέσεις.
0: Κάποιες συνδέσεις. Γενικά θα πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά. Κάτι τελείως διαφορετικό για το εφετινό Final Four μέσα από τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. Νομίζω το είχαμε κάνει και πέρσι στον τελικό.
1: Ναι, το είχαμε κάνει και πέρσι.
0: Στο τελικό.
1: Απλά τώρα δεν θα είναι η ίδια ομάδα. Ναι. Δεν έχουμε τον Αποστόλη Κορδιάνο δίπλα μας.
0: Θα κοιτάξουμε να τον βγάλουμε μωρέ. Εντάξει, γιατί
1: πάντα μεταδόση, είπαμε ότι είναι δικό μας παιδί.
0: Θα μεταδώσει ένα από τα παιχνίδια του, για την Νόβα του, των νέων που παίζουν στην Ευρωλίγκα. Θα είναι αυτό.
1: Έχει παιχνίδια και.
0: Ναι.
1: Παίζει και Ολυμπιακός. Είναι και Ολυμπιακός μας.
0: Δεν θυμάμαι ποιες ομάδες είναι. Δεν είναι στο πλαίσιο όπως ας πούμε στο UEFA Youth League, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά σε ένα από αυτά τα παιχνιδάκια θα είναι ο δικός μας ο Πόστος Κορτιάνος. Μια φορά κανάλι 1, πάντα κανάλι 1 που λένε. Αυτό το λένε οι ομάδες. Μια φορά κόκκινος για πάντα κόκκινος, μια φορά πράσινος για πάντα πράσινος και όλα τα υπόλοιπα. Πλά από 2-3 πραγματάκια έτσι ακόμα για Ολυμπιακό γενικότερα. Ο Τζουλιάνι πέστρεψε για την ομάδα Βόλοι Ανδρών 2-1 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είναι η δεύτερη θητεία του, έχει κατακτήσει ένα Challenge Cup και το πρωτάθλημα του 2023. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο Πόλο των Ανδρών θα παίξει τον ημιτελικό της Μάλτας μετά τα χθεσινά αποτελέσματα με την ProReco στο Final Four, το οποίο θα γίνει τον Ιούνιο. Και στο ποδόσφαιρο είμαστε σε αναμονή πλέον πολλών εξελίξεων που αρχίζουν και έχουν αρχίσει και τρέχουν. Περιμένει κανείς ότι θα πρέπει να γίνει πρώτα η συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη με την Λιμπαρ για να αρχίσει η οργάνωση.
1: Αυτό πήγα να σου πω ότι και καλά περιμένουμε την.
0: Θα γίνει αυτή η συνάντηση, πιθανότητα και σήμερα. Ήταν στην Αμερική ο πρόεδρος, με την επιστροφή του θα συναντηθούν. Αλλά ο προγραμματισμός τρέχει. Δεν είναι τυχαίο παραδείγματος χάρη ότι όλα δείχνουν ότι μαθαίνουμε. Και δεν διαψεύδεται και μάλλον τουλάχιστον με ένα πληροφορίσμα είναι ιδιαίτερα ασφαλέστατες ότι ο Διόγκο Νασιμέντο επιστρέψει στην Πορτογαλία για τη Ρίο Άβε. Και πράγματι ο Κωστίνια θα πάει στην Αγγλία και πολύ πιθανό να είναι συμπαίκτης του Κοσούλα. Δεξιά πλευρά στην άμυνα του Ολυμπιακού αρχίζει και κλειδώνει πλέον για τα καλά, για μη σου πω ποσοστό το δίνω πάνω από 80% Τσάπρας.
1: Ναι. Okay. Καλά, εντάξει, πάντα Ολυμπιακός και γενικότερα όλες οι ομάδες το καλοκαίρι κάνουν τέτοιες προσθήκες.
0: Και βλέπω με δεδομένο ότι ο Μεντιλίμπαρ υπολογίζει τον, πώς το λένε, τον Ροντινέι για εξτρέμ και άλλο μπακ να παίρνει ο Ολυμπιακός στα δεξιά. Αριστερά θα είναι ένας εκ των Μπρούνο ή Ορτέγκα. Πιθανότατα Ορτέγκα θα αποχωρήσει και μείνει ο Μπρούνο. Και θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές στη μεσαία γραμμή. Πάρα πολλές αλλαγές στη μεσαία γραμμή. Και το πιθανότερο είναι ότι ο Ταρέμι μετά το Μουντιάλ δεν θα επιστρέψει στον Πειραιά.
1: Ο Ταρέμι δεν θα επιστρέψει στον Πειραιά. Μάλιστα, εντάξει.
0: Έτσι, τώρα δίνω κάποιες πληροφορίες που έχω όσο δυνατόν πιο επιγραμματικά και τηλεγραφικά για μην ανοίξουμε τώρα γιατί η μεταγραφολογία του Ολυμπιακού θα συνεχιστεί και έχουμε δρόμο.
1: Περιμένουμε
0: να θα γίνει και με το που θα, σε ποιο γύρο θα παίξει. Χθες πλησιάζει προς το Champions League, συγγνώμη, προς το τρίτο προκριματικό γύρο.
1: Ο Ταρέμι είναι στο Μουντιάλ, δεν είναι. Καλά, κράτα μικρό καλάθι. Άμα κάνει κανένα τρελό Μουντιάλ, ξέρω εγώ. Μπορεί να υπάρχουν και
0: τέτοιες σκέψεις. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι και ο ίδιος φευγάτος.
1: Α, οκ.
0: Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός πάει να δημιουργήσει την ομάδα η οποία του χρόνου θα μπει. Θέλει δηλαδή να επιστρέψει στην κορυφαία μέσα του πρωταθλήματος.
1: Περιμένω να δούμε βέβαια τι θα γίνει και με την Aston Villa. Το πρώτο βήμα έγινε χθες. Η ομάδα κατέκτησε το Europa League. Και νομίζω ο επόμενος στόχος είναι να τερματίσει στην τέταρτη θέση για να καταφέρει ο Ολυμπιακός να κερδίσει ένα γύρο. Δεν είναι εύκολο, τα λέγαμε και χθες, γιατί δεν κρατάει την τύχη στα χέρια της. Πρέπει. Ή όχι, την κρατάει. Ναι, με ισοπαλία, ναι, μου λέγανε με ισοπαλία.
0: Το θέμα είναι ότι θέλουν να κάνουν και οι Άγγλοι.
1: Ναι, γενικότερα. Εννοείς, γενικότερα οι Άγγλοι.
0: Ναι, γιατί αν βγει πέμπτη Άστον Βίλα, θα βγάλουν και εκτή ομάδα στο Champions League.
1: Ξέρεις τι, μου έχει δείξει όμως, ρε παιδί μου, ότι ναι, στην Αγγλία δεν έχουν τέτοια. Έχουν μια συγκεκριμένη νοοτροπία, μια συγκεκριμένη γραμμή που θέλουν να είναι όλα καθαρά. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω και αυτό πιστεύω. Να πούμε ότι τελευταία αγωνιστική η Άστον Βίλα παίζει με την αδιάφορη βέβαια City εκτός έδρας, ενώ η Liverpool αγωνίζεται εντός έδρας με την Brentford που δεν είναι αδιάφορη. Δηλαδή ουσιαστικά η Aston Villa έχει μεγαλύτερο κίνητρο από την από τη City σε αυτό το παιχνίδι αυτό.
0: Δεν είναι σιαδικό, θα τα δούμε όλα αυτά το Σάββατο, θα τα παρακολουθούν βέβαια και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Αυτά, πάμε σε διαφημισούλες, να έρθουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ στους 90,4 μεγάλη κύκλους πενελίδες στα σπορ που συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
7: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
8: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
9: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
8: Ορίστε.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία για το φινάλε και της σημερινής εκπομπής. 25 λεπτά πριν από το τέλος. Θα βάλουμε τις τελευταίες μας πινελιές στα σπορ. Απλά να πούμε ότι, εντάξει, Κοσμός και Κοσμάκης θα βρεθεί σε αυτό το Final Four και δεν θα μπορούσε να λείψει βέβαια και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος θα βρεθεί αυτό το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο Telecom Center για να παρακολουθήσει τους ημιτελικούς αλλά και τον μεγάλο τελικό. Ενώ σε ό,τι αφορά, μάθαμε χθες και το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης και βέβαια αργότερα τη σειρά των τελικών. Έχουμε και λέμε 5η 28 Μαΐου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είναι το πρώτο παιχνίδι 6 ώρα, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ ή Άρης. Εδώ πρέπει να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί και θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Σάββατο 30 Μαΐου, δηλαδή μετά από δύο μέρες, θα έχουμε τα δεύτερα παιχνίδια, 3 η ώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 5 η ώρα ΑΕΚ Άρης με τον Ολυμπιακό, ΑΕΚ ή Άρης με τον Ολυμπιακό, και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι Δευτέρα 1η Ιουνίου. Στο πρόγραμμα των τελικών, 3 Ιουνίου ξεκινάνε οι τελικοί, 5 Ιουνίου, 8 Ιουνίου, 10 Ιουνίου, βέβαια αν χρειαστεί, αν κάποια ομάδα καταφέρει, που δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα, να κάνει το 3-0, αλλιώς τέταρτο παιχνίδι 10 Ιουνίου και πέμπτο παιχνίδι αν χρειαστεί, βέβαια 13 Ιουνίου θα μάθουμε ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει και το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό ήδη έχει τσιμπήσει εντός εισαγωγικών μια και κλεισμένο των θυρών 21-23 αγωνιστική. Προσέξτε, για τη στήριση εκεί 21-23 που είναι νομίζω των φανατικών, έτσι,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Όχι,
0: λοιπόν, και κινδυνεύει και για μια αγωνιστική ολόκληρο το γήπεδο και κλεισμένο των θυρών.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Μπήκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Όχι. Τραυματισμό δύο αστυνομικών συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων στο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τη νέα σεζόν η ΑΕΚ μπαίνει, επαναλαμβάνω, σίγουρα το πρώτο μάτς σε επίσημη διοργάνωση, δεν ξέρω αν έχει κύπελο, ποια είναι η προκήρυξη του κυπέλου, 21-23 κλειστή και κινδυνεύει και για ολόκληρο το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι αυτό που...
1: Στον Παναθηναϊκό είναι αυτό που λέγαμε, ρε, εσύ. Κατά πάσα πιθανότητα όλα δείχνουν ότι... Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι ο Νέστρομ θα είναι ο πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού. Τουλάχιστον αυτός δείχνει ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να λάβει τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Θα έχουμε άμεσα εξελίξεις, ότι θεωρούμε ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις οριστικές εξελίξεις. Έχουν γίνει συζητήσεις, λογικό είναι, έχουν γίνει επαφές. Σε πολύ καλό κλίμα, τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν για να κλείσει και το deal. Παραλαμβάνω, δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά είναι σε πολύ καλή, σε πολύ καλό mood και οι δύο πλευρές και φαντάζομαι ότι ο Δανός θα είναι η επόμενη επιλογή του Παναθηναϊκού. Βέβαια θα προχωρήσει και η αποχώρηση του Μπενίτεθ, να δούμε τι θα γίνει με την αποζημίωση του τεχνικού, του Ισπανού τεχνικού. Θα είναι μεταξύ 5,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ και αμέσως μετά βέβαια θα ακολουθήσει και το μεταγραφικό σχεδιασμός για το ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι παίκτες θα έρθουν στην ομάδα, προκειμένου την επόμενη αγωνιστική σεζόν να είναι πολύ πολύ πιο ανταγωνιστικός Παναθηναϊκός στη μάχη του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Στην ΑΕΚ μάθαμε ότι η προετοιμασία ξεκινά στις 6 του Ιουλίου.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Θα γίνει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία. Έτσι.
0: Στην Ολλανδία. 6 Ιουλίου Ολλανδία και η ΑΕΚ. Γενικά νομίζω ότι όλες οι ομάδες
1: στην Ολλανδία,
0: θα πάνε. Κυρίως έχει καλά προπονητικά κέντρα η Ολλανδία. Και επίσης αυτό το οποίο βολεύει είναι ότι είσαι στην Ολλανδία ως βάση και μπορεί να πεταχτεί στη Γερμανία να παίξει φιλικό. Πας στο Βέλγιο, παίξει φιλικό.
1: Ναι.
0: Πλέον αυτό και ήταν. Γιατί από άποψη καιρικών συνθηκών, μην νομίζετε, την ίδια ζέστη που κάνει στην Ελλάδα πλέον, κάνει και στην Ολλανδία, κάνει και στην Αυστρία και οπουδήποτε αλλού. Ως εκ τούτου, γιατί παλιά, ας πούμε, τα παλιά χρόνια προκλιματικής κρίσης. Τώρα αρχίζω και τα πιστεύω εγώ που είμαι λίγο δύσπιστος. Εντάξει, πήγαινες σε Αυστρία, πήγαινες στο Σέφελτ, πήγαινες. Και ήταν εδώ πέρα, μπορεί να είχε 30, εκεί πέρα βγαίναν και έκαναν προπόνηση με μπουφάν.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει
1: έχουν αυτό. Αλλάξει. Οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει παντού σε όλες τις χώρες.
0: Και μάλιστα
1: υπάρχουν. Και βλέπεις ότι υπάρχουν ομάδες του εξωτερικού που έρχονται και κάνουν προετοιμασία στην Ελλάδα.
0: Πλέον, ξέρετε, εάν στην Ελλάδα είχαμε. Πού είχε στα 3-5 πηγάδια στην Άουσα, είναι στην Ξάνθη, έχει κάποια προπονητικά κέντρα. Αν υπήρχαν περισσότερα και αν υπήρχαν κυρίως οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν 5-6 ομάδες ταυτόχρονα, ναι, θα μπορούσαν να κάνουν και
1: βέβαια,
0: εδώ προετοιμασία και γίνονται και διεθνή τουρνά. Πάντως, το άθλημα το οποίο κάνει σε πολύ ψηλά επίπεδα, υψόμετρο προετοιμασία, είναι το κολύμπι.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί, θα ρωτήσουμε τον Νίκο Γέμελο. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
10: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, το κολύμπι κάνει και σε υψηλά υψόμετρα και σε χαμηλά υψόμετρα. Δηλαδή, όσο το κολύμπι μας ενδιαφέρει το υψηλό υψόμετρο.
0: Ναι, για ξεκινήσει εμάς.
10: Εκεί πέρα είναι το θέμα. Και εκεί είναι το θέμα της ερυθροποίησης. Δηλαδή, αναγκάζεται λόγω της έλλειψης οξυγόνου, mm-hmm. λόγω της βαρύτητας του οξυγόνου, τα κύτταρα του οξυγόνου είναι μακριά, το, πιο μακριά το ένα από το άλλο. Πιο αερός ο αέρας, κάτι σαν τα στενά του ορμούς που είναι πιο στενά, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, κάπως έτσι.
10: Έτσι λοιπόν ο οργανισμός αναγκάζεται και κάνει αιμοποίηση, δηλαδή τη παράγει ερυθρά αιμοπετάλια, τα οποία δεν τα χάνεις για 92 μέρες, που είναι ο κύκλος ζωής των ερυθρών. Αλλά όσο σημαντικό είναι στο άθλημά μας το υψηλό υψόμετρο για αυτές τις 21 μέρες που ανεβαίνουμε πάνω στο υψόμετρο, άλλο τόσο σημαντικό είναι και το επίπεδο της θάλασσας, mm-hmm. και ιδιαίτερα σε ζεστό περιβάλλον και σε κολυμπητήρια και σε χώρους που είναι βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα, όπως είναι τα Βοτσαλάκια ή όπως είναι το καινούργιο κολυμπητικό κέντρο που θα κάνουμε στο σεφ. Αυτό θα ανοίξει, 100% θα ανοίξει το δρόμο για τον αθλητικό τουρισμό, που είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο και κάτι πάρα πολύ επικερδές, τόσο για τον αθλητισμό μας, γιατί οι αθλητές μας βλέπουν και αθλητές από το εξωτερικό, οι οποίοι έρχονται το πώς προετοιμάζονται σε κάτι αθλήματα όπως είναι το κολύμπι, που το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Αλλά και στο οικονομικό σκέλος, στο ξενοδοχείο, στη διατροφή, στη βόλτα ή στο οτιδήποτε των αθλητών αυτών που έρχονται ή ακόμα και στα χρήματα που πληρώνουν για να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις.
0: Και βέβαια, παραδείγματος χάρη, τώρα επειδή μιλάμε για το, ανέφερες το νέο κολυμπητικό κόμπλεξ που θα χτίσει ο Ολυμπιακός στο στάδιο Νέας Κεφαλίας. Και μεγάλες οργανώσεις, δηλαδή βλέπουμε ας πούμε τώρα στη Μάλτα, η Μάλτα το οποίο τι είναι, ένα νησί το οποίο ζει κυρίως από συναυλίες. Τα τελευταία χρόνια ζει και από τις αθλητικές διοργανώσεις. Έχει πάρει τα Final Four γιατί. Εφέτος θα είναι μαζεμένες οι 8 ομάδες και των ανδρών και των γυναικών στη Μάλτα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, ναι, κόσμος. Φανταστείτε το αυτό, ναι, προβολή στο μέλλον στον Πειραιά.
10: Αυτό ακριβώς. Αυτό. Στους αγώνες αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις πληρώνεις περισσότερο την προβολή. Δηλαδή, τι γίνεται, η προβολή είναι ότι αυτοί οι αγώνες στοιχίζουν. Βέβαια, υπάρχει το κέρδος στην τοπική κοινωνία.
0: Έτσι ακριβώς.
10: Με διάφορους τρόπους.
0: Αυτό.
10: Αυτά που ο αθλητικός τουρισμός που ανέφερες όμως πιο πριν είναι καθαρό κέρδος.
0: Ναι. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι με αφορμή. Έτσι, επειδή ξεκινήσαμε, δεν σου έχω πει συγχαρητήρια ραδιοφωνικά για το 67ο πρωτάθλημα στα 95 του Ολυμπιακού, 31ο συνεχόμενο. Επειδή προχθές είχα και το Γιάννη του Παπαδημητρίου με αφορμή και τα παστρικάκια, αλλά επειδή ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι και πρόεδρος του ΕΑΚ Ναγίου Κοσμά, μου είπε ότι θα προσπαθήσετε να έρθετε σε μια συνεννόηση προκειμένου να μην μείνει χωρίς κολυμπητήριο άμεσα ο Πειραιάς, γιατί πρέπει να, πρέπει να αναβαθμιστεί ενεργειακά τα Βοτσαλάκια. Ταυτόχρονα έχει βγει, όπως αποκάλυψε και ο κύριος Βρούτσης, ένα κονδύλι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανακατασκευή και του Παπαστράτιου, και πρέπει να έρθουμε σε μια συμφωνία για το να υπάρχει κολυμπητήριο, να μην μιλούμε με το κολυμπητήριο των ναυτικών δοκίμων.
10: Αυτό το έθεσα εγώ στο Γιάννη τον Παπαδημητρίου την ημέρα που συναντηθήκαμε, γιατί είμαστε με αδελφές πόλεις με το Τσίνταο και είχαν έρθει αθλητές από την Κίνα. Ναι. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ, και του είπα ότι πρέπει να δούμε πώς θα γίνει ώστε να μην μείνουμε χωρίς κολυμπητήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έρθουμε συνεννόηση, γιατί δεν έχουμε και το πλεονέκτημα των κολυμπητήριων στον Πειραιά. Τα κολυμπητήρια στον Πειραιά είναι Παπαστράτιο, Βοτσαλάκια, σχολή ναυτικών δοκίμων. Τέλος.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αφορμή βέβαια της κουβέντας μας ήταν το πρωτάθλημα που κατακτήσατε. Κοίταξε, μπορεί να, για τον κόσμο να θεωρείται ρουτίνα. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα, και να πω το εξής, ότι είναι και επίπονη προσπάθεια των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, και άκουσα ας πούμε και δηλώσεις παιδιών τα οποία κάνουν και 2-3 αγωνίσματα παραπάνω προκειμένου να δώσουν πόντους για να έρχονται αυτά τα πρωταθλήματα. Δηλαδή είναι πραγματικά σημαντική η βοήθεια όλων.
10: Δεν είναι μόνο, γίνεται και ομαδικό το άθλημά μας. Είναι η μόνη περίοδος στην κολύμβηση που γίνεται ομαδικό. Δηλαδή, αν πεις και ότι είναι και σκυτάλες, που είναι ομαδικά, είναι και τα ατομικά τους αγωνίσματα, είναι και τα αγωνίσματα που ίσως δεν είναι της αρμοδιότητάς τους ή της δικιάς τους εξειδίκευσης, και αναγκαστικά τα πέφτουν ώστε να δώσουν βαθμούς στο σύλλογο, γιατί έτσι ίσως κλείνουμε κάποιο αγώνισμα ή ανοίγουμε κάποιο άλλο. Για βαθμούς.
0: Και βέβαια, να σου πω εγώ ότι υποστέθηκα πάρα πολύ και με τον Χουρδάκη
11: Δεν το είχα δει πολύ. Είναι ένα από τα νέα ταλέντα, δεν είναι, του που υπάρχουν αυτές τις στιγμές στις μεγάλες αποστάσεις.
10: Είναι από τα καινούργια, παιδιά, είναι από την Κρήτη. Αλλά και ο Λεό είναι πάρα πολύ καλός. Ένας έχουμε αθλητής που πήρε το τρίτο μετάλλιο στο 50 Ήπειρο, 16χρονος, είναι φοβερός. Και είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είναι από μωρό παιδί, με όλες αυτές τις δυσκολίες. Και μπορώ να σας πω ότι είναι και αυτός ένας πάρα πολύ καλός και ανερχόμενος αθλητής.
11: Τώρα, άμα πάρουμε ένα-ένα τα παιδιά, θα χρειαστούμε 10 εκπομπές. Αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισαν και όλα τα υπόλοιπα βγάζει αυτό που παραδοσιακά εγώ το θυμάμαι χρόνια τώρα, που καλύπτω και τα του Υγρού Στίβου του Ολυμπιακού, και με έχετε εκεί πέρα από πολύ παλιά μέσα στα πόδια σας. Και γι' αυτό συγκινήθηκα, ξέρεις, και έκανα και ένα σχολιάκι. Δεν μπορούσα με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, που εγώ τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο τον θυμάμαι 40 χρόνια από τα παλιά γραφεία, παρέα με τον αείμνηστο τον Λεωνίδα
10: Θεοδωρακά.
11: Εύφορο
10: τον είχα εγώ.
11: Ναι, σκέψω ότι τον είχες εύφορο, αλλά τόσες μνήμες.
10: Όταν κολυμπούσα. Και τον έχω ακόμα.
11: Και
10: καλό να τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους στον χώρο.
11: Και τον έχεις ακόμα. Και πλέον, επειδή είσαι από τους πιο φανατικούς Ολυμπιακούς, νομίζω ότι σε αυτό το πρωτάθλημα έχασες τα πρωτεία από τον Αντώνη Φωκαίδη. Με το μπλουζάκι του έγινε viral. Το μπλουζάκι με τον Μπαρτζόκα, Φόρος και Φουρνιέ.
10: Ναι. Αλλά είδε όπως σου έγραψα, σου κάνω ένα σχόλιο εγώ εκεί πέρα. Τώρα θα είναι μαγκιά του Μπαρτζόκα άμα βάλει το μπλουζάκι του Φωκαίδη.
11: Είσαστε μια ωραία οικογένεια στο κορυφαϊκό του Ολυμπιακού.
10: Όλος ο Ολυμπιακός, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όλος ο Ολυμπιακός για μένα είναι. Από τον πρόεδρό του, από τον πρόεδρό του Βαγγέλη Μαρινάκη μέχρι και τον τελευταίο αθλητή, όλος είναι με μια οικογένεια Ολυμπιακός. Και αυτό είναι το ωραίο, γιατί δεν είναι οικογένεια, ο Γιάννης ο Μόραλης, δεν είναι οικογένεια όλος ο Ολυμπιακός. Όλοι μας είμαστε μια οικογένεια.
11: Δεν διαφωνώ, απλά ξέρετε, τώρα η λάμψη, τα φώτα είναι στραμμένα και σε εσάς και πραγματικά. Επειδή γίνεται ένα χαμός τώρα με το Final Four, δεν υπήρχε περίπτωση, είδες που σε παίρνει τηλέφωνο και λέω σήμερα βγαίνουμε, μιλάμε, του καθερωμένη έτσι η κουβέντα. Ναι, ναι.
10: Ναι, νομίζω δεν ακούγομαι.
11: Όχι, μια χαρά.
10: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
11: Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια και πάλι Νίκο, άντε και το χρόνο του 68.
10: Στην προπόνηση είμαστε, γιατί έχουμε και τους πιο μικρούς αθλητές μας που δεν έχουν τελειώσει ακόμα τις υποχρεώσεις τους. Να ξέρετε πάντως ότι η αγωνιστική περίοδος γενικά για μες στο Open είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή φανταστείτε ότι τώρα οι αθλητές μας δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις, μόνο κάποιοι αθλητές που έχουν περάσει με τις εθνικές ομάδες. Οπότε κοιτάμε και σε μια πιο μεγάλη αγωνιστική περίοδο που θα μας βοηθήσει και ακόμα να κρατήσουμε άλλο ένα λόγο τα κολυμπητήρια ανοιχτά. Είναι ένας λόγος αυτός παραπάνω. Mm-hmm. Στην καινούργια ενεργειακή αναβάθμιση ετοιμάζουμε μια πρωτοτυπία στο κολυμπητήριο στα Βοτσαλάκια, να ξέρετε. Μπορεί να φαίνεται τι λέτε και έτσι πως είναι το κολυμπητήριο ή το ένα ή το άλλο, αλλά να ξέρετε ότι βήμα-βήμα θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και η πρωτοτυπία αυτή θα είναι πια. Τα ανοιχτά κολυμπητήρια έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι ο ήλιος, στους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή μετά τον Ιούνιο, ανεβάζει πάρα πολύ την θερμοκρασία της πισίνας. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αντλίες θερμότητος, οι οποίες θα κρατάνε σε ψύξη αυτό το νερό, έτσι ώστε η θερμοκρασία να μην ανεβαίνει πάνω από να πηγαίνει 30-35 βαθμούς όπως πηγαίνει με την εξωτερική θερμοκρασία.
11: Τώρα, αν κάποιος παρεξενεύεται με αυτό το οποίο είπες, θα πω εγώ την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ δεν κολυμπάω, αλλά έχω κόρη πολίστρια που τα καλοκαίρια έρχεται και κάνει συντήρηση. Ρε παιδάκι μου, πολλές φορές κάνει κάμια προπονησούλα. Και όταν είναι σε ανοιχτό κολυμπητήριο, λέει δεν μπορούσα να κάνω προπόνηση. Γιατί δεν μπορούσα, μου ερχόταν να πάρω ύπνος, μου λέει η Δήμητρα. Είναι, η θερμοκρασία δεν είναι πάντα καλή όταν είναι υψηλή, ακόμα και στη πισίνα.
10: Σωστά. Σωστά. Νίκο, είμαστε το πρώτο κολυμπητήριο στην Ελλάδα. Ούτε τα ανοιχτά κολυμπητήρια του ΆΚΑ δεν το έχουν.
11: Ούτως ή άλλως είμαστε, πώς το είχε πει ο Παναγιώτης Φασούλας, στην αθλητική πρωτεύουσα της χώρας που κάνουμε προαθλητισμό παντού, ακόμα και στις εγκαταστάσεις. Καλή συνέχεια, Νίκο. Θα τα πούμε.
10: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε. Μόνο Ολυμπιακός, γεια.
11: Λοιπόν, Νίκος Γεμμύλος, εκτός των άλλων και αρμόδιος, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αθλητισμού εδώ στον Πειραιά, στο Δήμο Πειραιά. Σε λίγο ερχόμαστε με Μιχάλη Κατσαφάδο για να κλείσουμε.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα πειραϊκά. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου καλούνται από τον Θεόφιλο Καλύβα και τους συνεργάτες του, τον Τάκη Μακρύ και τον Γιάννη Βασιλική και τον Κώστα Βακούση, ποδοσφαιριστές γεννηθέντες του 13 και του 14, για προπονήσεις ουσιαστικά για να δουν τα παιδιά της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ενώ θα δουν αυτές οι προπόνησεις 4 παρατέταρτο, θα γίνουν κλήσεις και αξιολόγησης και για την μεικτή ομάδα K16, όλα αυτά επαναλαμβάνω για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έχουμε και το πρόγραμμα των play out και των play off όπως έχει ανακοινωθεί, προσεχείς αγώνες. Σήμερα βέβαια έχουμε τα Τετάρτη, 5:30 Παντζηζηφιακός Ερμής Κορυδαλλού στην παραλία Καλυθέας. Σαββατοκύριακο τα παιχνίδια, τα οποία ανακοινώθηκαν, αυτά τα οποία είδα ήταν από την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, Σάββατο για τα play out έχουμε Πυθαγόρα Θήλα Μοσχάτου και ο Άγιου Δημητρίου Ελλάς Ποντίων. Αυτοί είναι οι αγώνες έκτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου, τελευταία αγωνιστική. Για τον δεύτερο όμιλο, Ατρόμητος Παντζηφιακός, ΑΟΚ Φαλήρου Ερμής Κορυδαλλού. Σημαντικότατα παιχνίδια, τα οποία θα γίνουν Σάββατο και Κυριακή και θα κρίνουν το πόσα είναι πλέον τα πρωταθλήματα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έχουμε και τα play-off της δεύτερης κατηγορίας, τον πρώτο όμιλο και τα δύο μάτς, το Σάββατο, Ποσειδώνας Δραπετσόνα και Δόξα Πειραιά Θησέας. Για Σάββατο ορίστηκαν και του δεύτερου ομίλου, το ΑΟΚ Κορυδαλλός Δίας Κορυδαλλού και Πειραϊκός Αναγέννηση Μοσχάτου. Και την Κυριακή τα δύο παιχνίδια, τα τέσσερα παιχνίδια της Β' κατηγορίας, ο πρώτος όμιλος έπωσε αλαμινομάχη προφήτης Ηλίας και ΑΕΚ Χατζηκυριακή ο Αστέρας Νίκαιας. Και για τον δεύτερο όμιλο, Αστέρας Κερατσινίου, Πανιώνιος Κερατσινίου και Πήγασος Αγίου Διονυσίου, Αστέρας Τραπετσόνας. Αναλυτικά βέβαια το πρόγραμμα στην πάντα ενημερωμένη ιστοσελίδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά στην epspir.gr.

Λοιπόν, και κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να αποχωρήσουμε, να ετοιμαστεί το στούντιο για το Δελτιάκι Ειδήσεων στις 4 με Θοδωρία Σβεστόπουλου και αμέσως μετά όλοι μαζί. Σήμερα ακούμε Πειραιάς Γουέλ με την Μαρία Παπαπαναγιώτου. Μαρία, συγγνώμη, το Σαρδάμ του τέλους σου σκότωσα τον τίτλο της εκπομπής, αλλά μιλάμε σχεδόν μια μισή ώρα. Νομίζω ότι καλύψαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλη την επικαιρότητα του Final Four. Δηλώσεις, συνεντευξούλες, χρηστικές πληροφορίες. Ταυτόχρονα μπορείτε πολλά από αυτά τα πράγματα να τα διαβάζετε και στην ιστοσελίδα μας, στο κανάλι 1.gr. Αύριο το πρωί, στο αθλητικό έμφετο, θα είναι λίγο μεγαλύτερο του Γιώργου Σαρντάκου. Όπως είπαμε, θα έχουμε τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Ολλανδό, τον βοηθό του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη, τον Νίκο Μπάρλο, και αύριο το μεσημέρι. Επίσης πολλά και ωραία, και βεβαίως αύριο 6 με 8 εδώ θα είμαστε στη διάρκεια του ημιτελικού του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Σύζουμε το αθλητικό τμήμα και όχι μόνο. Σχολιασμός, δηλώσεις, ειδικοί θα βγαίνουν, προπονητές θα μιλάνε και θα αναλύουμε, με την ευχή βέβαια το βράδυ ο Ολυμπιακός να έχει περάσει στον τελικό της Ευρωλίγκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο από μεσήμερο, αφού ευχαριστήσω φυσικά όλους εσάς που είστε εδώ κοντά μας σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, που δεν είναι και λίγες. Εγώ έχω ετοιμάσει ολόκληρη λίστα, Δημήτρη Παπαδάκη. Δημήτρης Παπαδάκης ήταν κοντά μας, η ρύθμιση του ήχου μας έντυσε και μουσικά, και ο Γιώργος Καρύδης στη γραμματική υποστήριξη. Γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Το μήνυμα μιας ακόμα μεγαλύτερης προσπάθειας για την ευημερία και την ασφάλεια της χώρας υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Κέρκυρα και τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. «Θα στηρίξουμε την κοινωνία, αλλά δεν θα αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας», είπε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. «Αυτό που έκανε το Πασόκ δεν έχει προηγούμενο», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Μάλλον θα διάβαζε το 2022 που οι κυβερνητικές πηγές είχαν διαρρεύσει το σύνολο των διαλόγων της Επιτροπής Θεσμών, απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κώστας Τσουκαλάς. «Ήμουν μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος. Δέχτηκα απειλές επειδή συγκρούστηκα με τις μαφίες», ανέφερε ο Σπύλιος Λιβανός στη συζήτηση στη Βουλή για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για συγκάλυψη και πρακτικές παρακράτους έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Αναστολή καθηκόντων και ένορκη διοικητική εξέταση για τον αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. 18 συλλήψεις στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την απομάκρυνση από το Ιράν ουρανίου που είναι σχεδόν κατάλληλο για όπλα απαγόρευσε ο Χαμενεΐ σύμφωνα με πηγές της Τεχεράνης. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στον Ισραηλινό Υπουργό Ασφαλείας για το βίντεο με γονατιστούς τους ακτιβιστές του στολής που για τη Γάζα. Η Πολωνία θα κηρύξει περσόνα νον κράτα τον Ιτάμαρ Μπενγκβίρ. Νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρα στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η Μαρία Παπαπαναγιωτού. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς
2: Άλλαζω Αλλάζω Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς
6: Πειραιάς Well με τη Μαρία Παπαπαναγιώτου στο κανάλι 1.
7: You're listening to Chill Your Mind Radio.
8: Turn off the light, take a deep breath and relax.

και με ήλιο και με χιόνια και με καλοκαίρι και χειμώνας, σε μέρες καλές, σε μέρες κακές, πάντα εδώ. Με οργανωμένη την πληροφορία για την αντίσταση και την επιβίωσή μας απέναντι σε ό,τι μας χαλάει. Και στην επένδυση στη χαρά της στιγμής. Στο χαμόγελο για το παρόν και το μέλλον. Στον ουρανό που θα γίνει πιο γαλανός.

όλα για τους Ζενσές. Στη μοναδική wellness εκπομπή των Αρτζιανών. Είμαι η Μαρία Παπαπαναγιώτου και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης.

Δεν ξέρω αν περπατήσατε σήμερα στον Πειραιά, ψιλοβρέχει και είναι λίγο ήλιος και βροχή. Παντρεύω τη φτωχή, λέγανε οι παλιοί.

Και δεν ξέρω αν και χθες σας πιάσανε οι μυρωδιές. Μες στα τόσα που μας έχουν βρει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο, στην Αθήνα και ούτω καθεξής, δεν ξέρω αν αυτή την κρίση θα μπορούσαμε να την είχαμε προβλέψει, την κρίση της μυρωδιάς. Προσωπικά δεν το βίωσα γιατί ήμουνα μακριά από τα σημεία που έφτασε ξεκινώντας από τα νότια αυτό το κύμα της οσμής που επεκτηνόταν συνέχεια, που κρατούσε ώρες. Νομίζω όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης αυτής, της κρίσης μυρωδιάς, είναι το ότι ακόμη δεν έχει απαντήσει κανείς. Απίστευτο. Γίνονται έρευνες, κάνει το λιμενικό, διεξάγει έρευνες από ό,τι μάθαμε και στις πιθανές εργασίες δεξαμενοπλοίων ή άλλες εργασίες στη θάλασσα, σε πολλά σημεία της Αττικής, εκεί όπου φαίνεται να μπορούσε να είναι η πιθανή αφετηρία όλου αυτού του κύματος, όπως επίσης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέκλεισε το να υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Τι είναι όλο αυτό που δεν βγήκε για πρώτη φορά ούτε ένα 112? Γιατί δεν βγήκε 112? Επειδή δεν το βλέπουμε, επειδή δεν το ακούμε αλλά μόνο το μυρίζουμε? Δεν είναι φυσικό φαινόμενο αυτό? Δεν απειλεί δυνητικά τον κόσμο? Γιατί υπάρχουν και καθηγητές που μίλησαν για νευροτοξικά προβλήματα και μάλιστα πολύ έγκυροι καθηγητές, τα οποία δυνητικά δημιουργούνται από αέρια τα οποία δυνητικά μπορεί να έχουν συμβάλει σε αυτό το φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει. Από αέριο θα πάμε. Έτσι το νιώθω. Μήπως ήταν τεστ? Ετοιμάζονται να μας εξολοθρεύσουν?

Όπως και να έχει, φύσηξε, έβρεξε, αυτός είναι ο Θεός της Ελλάδος, βοηθάει. Φύγανε και τα όποια σωματίδια μπορεί να υπήρχαν, τα επτάμενα, και ξαναμπαίνουμε σε μια ρότα, στη ρότα του καλοκαιριού.

Ένα θλιβερό πανάκριβο καλοκαίρι. Το λέω θλιβερό γιατί αν κοιτάξει κανείς το πώς διαμορφώνονται οι απαντήσεις του πληθυσμού σε όποιες έρευνες γίνονται, εκεί πραγματικά νιώθουμε όλοι ο ένας με τον άλλον την απελπισία του διπλανού μας και διπλά και τη δική μας.

Έφτασε η Ελλάδα κάθε μέρα να περιμένει τις δηλώσεις Τραμπ για να δει αν θα μπορέσει να κάνει τρεις μέρες διακοπές με την οικογένειά του. Ασύλληπτο. Και έχουμε και τους πολιτικούς να θριαμβολογούν. Είναι και αυτό διπλή η μάστιγα. Παρ' όλα αυτά, κρατώντας το δικό μας ζεν, κρατώντας το δικό μας ζεν, λοιπόν, θα επιμείνουμε σε ό,τι στοιχείο βρίσκουμε γύρω μας, το οποίο είναι διαθέσιμο και μάλιστα πλουσιοπάροχα.

εξαιτίας, λίγο πολύ ο κόσμος ξέρει ότι πρέπει να φοράει αντιλιακό και να αποφεύγει την πολύ μεγάλη ζέστη, να αποφεύγει την αφυδάτωση και ούτε καθεξής. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρει το γιατί αγαπάμε και λατρεύουμε τον ήλιο. Και κυρίως γιατί τόσο πολύ μας φτιάχνει.

Πριν πούμε, ξεκινήσουμε να λέμε οτιδήποτε, και καταρχήν να σας πω ότι υποσχόμαστε όσο κρατάει καλοκαιρινή περίοδος να κάνουμε αναφορές στα ευεργετήματα του Θεού Ήλιου, στη διάθεσή μας κυρίως, ως προς τη διάθεσή μας, γιατί θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο να νιώσουμε λίγο ταξιδιώτες του κόσμου και να σκεφτούμε πόσο πολλοί άνθρωποι σε αυτή την περίοδο της κρίσης του πλανήτη και της παγκόσμιας ακρίβειας σχεδιάζουν εδώ και μήνες πώς θα βρεθούν έστω και για λίγο 24 ώρες στη χώρα μας για να απολαύσουν. Να απολαύσουν τον ήλιο, να απολαύσουν τον μπλε, αυτό που βλέπουν τα μάτια τους, να απολαύσουν λίγο από την αλεγκρία της Ελλάδας που δεν την έχουν κάθε μέρα εκεί που ζουν. Και ζουν πλουσιοπάροχα.

Λίγο να ακούσετε τις μουσικές μας που είναι ως επιτοπλίστων από τη Λεκάνη της Μεσογείου, από την Ισπανία μέχρι το Μαρόκο, την Ιταλία και ούτω καθεξής. Λίγο να τα ακούσετε αυτά, καταλαβαίνετε ότι η αλεγκρία είναι κάτι που έχει περάσει και στην κουλτούρα, αλλά και κυρίως στην έκρηξη χαράς, που δεν θέλει και πολύ εδώ σε αυτόν τον τόπο για να τη νιώσουμε. Και ας περνάμε πολύ θλιβερά οικονομικά, κι ας ζούμε δίπλα μας πολλές στεναχώριες, κι ας ζούμε και στο σπίτι πολλές φορές πολλές στεναχώριες, σημασία έχει η μία μικρή στιγμή που μπορούμε να χαμογελάσουμε και να πάρουμε δύναμη για την επόμενη.

0: lo sientes ya.
1: Lo llevo en cada latido.
2: Λέγαμε για τον ήλιο λοιπόν και θα σας πω το εξής για το πόσο ψυχοτρόπος είναι ο ήλιος και γιατί τόσο πολύ τρέχουμε στις παραλίες και για να βουτήξουμε αυτή την εποχή αλλά και για να αφαιθούμε σε αυτή την απλή χαρά που έχουμε μάθει από παιδιά. Η σύνθεση της βιταμίνης D δεν είναι μόνο για τα κόκαλα, η σύνθεση της βιταμίνης D είναι από τα βασικά συστατικά της μικρής ανάσας ευτυχίας που μπορεί να μας δώσει το περιβάλλον και η διατροφή. Η βιταμίνη D είναι υπεύθυνη για τόσο πολλά πράγματα, είναι αγχολητική, ενεργοποιεί την ενέργεια και τη διάθεσή μας, είναι από τις feel good hormones, από τις ορμόνες που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά, πρημοδοτεί τη σεροτονίνη, και φυσικά αυξάνει, όσο αυτό μπορεί να μπει σε εισαγωγικά ή χωρίς, την ευτυχία μας. Αν θυμάστε τις τελευταίες σας διακοπές, μπορεί να είναι και πρόσφατες, αλλά αν θυμάστε πέρυσι το καλοκαίρι για παράδειγμα, με το που αρχίσατε να κάνετε λίγο ηλιοθεραπεία, τι ήταν

μας βοηθάει η βιταμίνη D στον καλύτερο συγχρονισμό με το βιολογικό μας ρολόι και ενισχύει, πρημοδοτεί κατά κάποιο τρόπο την υγιή ισορροπία μεταξύ μελατονίνης που είναι η ορμόνη της χαλάρωσης και της κορτιζόλης που είναι η ορμόνη της εγρήγορσης. Γι' αυτό όταν αρχίσουμε να εκτιθέμεθα στον ήλιο σίγουρα κοιμόμαστε καλύτερα, καμιά φορά κοιμόμαστε και στον ήλιο.

Έρευνες πάρα πολλές έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στον ήλιο και έχουν περισσότερες πιθανότητες για μακροβιότητα, αλλά και επίσης αναφέρουν ως επιτοπλίστων πολύ υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από τη ζωή. Πιστέψτε με, υπάρχουν χώρες πολύ φτωχές που οι άνθρωποι όμως έχουν παραλία. Μία από αυτές ήταν και είναι ακόμα ως ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είναι η Βραζιλία. Αν πάει κανείς στην Κοπακαμπάνα, που δεν είναι η χάη κυριλέ παραλία, και δει τον κόσμο, τους Βραζιλιάνους εκεί, που μπορεί να τα εισοδήματά τους είναι πολύ περιορισμένα, αλλά απολαμβάνουν αυτό που τους δίνει η χώρα τους και αυτή τη μικρή πολυτέλεια του ήλιου, εκεί θα καταλάβει πόσα λίγα θέλει ο άνθρωπος για να είναι τελικά ευτυχισμένος. Ένα χέρι να κρατάει, ένα πρόσωπο να του χαμογελάει και μια βουτιά στη θάλασσα με λίγο ήλιο. Καμιά φορά είναι αρκετά. Εντάξει, και κάτι να φάει. Σε λίγο θα το χάσουμε και αυτό στην Ελλάδα.

Τα πιο τελευταία στοιχεία μετρήσεων και ακριβών μετρήσεων, γιατί ακριβούς μέτρησης μάλλον, γιατί αυτό έχει σημασία πια όσο η επιστήμη προχωράει, να γινόμαστε όλο και πιο ακριβείς ως προς τη δόση. Η δόση είναι το πάνω στη ζωή. Η χρυσή δόση που λέγαμε. Το ίδιο ισχύει και για τον ήλιο. Έτσι λοιπόν, από ό,τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, για να βοηθηθεί το σώμα μας να παράγει βιταμίνη D, χρειαζόμαστε από 5 λεπτά έως μισή ώρα έκθεση στον ήλιο, προσέξτε, χωρίς αντιλιακό.

Είναι αυτονόητο ότι την παραγωγή της βιταμίνης D, ή μάλλον θα πρέπει να είναι, γιατί δεν το ξέρουν όλοι και δεν το είχαμε υποψιαστεί κιόλας μέχρι να το διαβάσουμε, ότι την παραγωγή της βιταμίνης D την αναχαιτίζουν και τα ρούχα και η εποχή. Δεν παράγεις την ίδια βιταμίνη όλους τους μήνες του χρόνου, την ίδια ποσότητα.

Και βέβαια είναι σημαντική και η τοποθεσία, το που βρισκόμαστε κατά τη διάρκεια της έκθεσής μας στον ήλιο για την παραγωγή της βιταμίνης, όπως και ο τόνος του δέρματος και βέβαια η ώρα της ημέρας.

Ώρα. Το ηλιακό φως είναι ισχυρότερο γύρω στις 3 το μεσημέρι, τελεία και παύλα. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, κινδυνεύουμε να διωχθούμε κιόλας για διασπορά επικίνδυνων ειδήσεων. Έτσι έχουν περάσει κάτι νόμοι από την κυβέρνηση. Και δεν επιτρέπεται να πολύ μιλάμε.

Λοιπόν, δεν είναι μόνο η παραλία η οποία μας βοηθά, γιατί είπαμε ότι σημασία έχει η ταχύτητα και η αποδοτικότητα της έκθεσής μας στον ήλιο σε σχέση με την παραγωγή της βιταμίνης D. Σημασία έχει γι' αυτό το πού βρισκόμαστε και το πότε εκτιθέμεθα στον ήλιο. Η ώρα, είπαμε, είναι η καλύτερη, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Και μπορεί να είναι και λίγο νωρίτερα από τις 3 το μεσημέρι, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος και ύψος που βρισκόμαστε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δεν είναι μόνο οι παραλίες, είναι και το υψόμετρο που συνδέονται με περισσότερη βιταμίνη D.

Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η απόχρωση του δέρματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή τα άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα, στα οποία συστήνεται η χρήση αντιλιακού, δεν είναι τυχαίο ότι πρέπει να φορούν αντιλιακό, γιατί μπορούν να παράγουν βιταμίνη από τον ήλιο πολύ πιο γρήγορα, ενώ όσοι έχουν πιο σκούρο δέρμα έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και χρειάζονται μεγαλύτερη έκθεση για να παράγουν την ίδια ποσότητα βιταμίνης D. Και βέβαια όταν ο καιρός είναι συννεφαγιασμένος όπως τώρα, ποτέ το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα σας πούμε ότι για αυτή την ορμόνη της χαράς και της ευτυχίας που μας βοηθάει και να ξεσκουριάσουμε το καλοκαίρι, γιατί κάνει πολύ καλό στα κόκαλα και στη λειτουργία του μυοσκελετικού μας συστήματος, αλλά κυρίως μας δίνει αυτό το boost της καλοκαιρινής χαράς, εκτός από τον ήλιο, να θυμόμαστε ότι όσο τρώμε λίγο θαλασσινά, ακόμα και λίγο ελαφρύ τόνο, φυσικά λαχανικά, τα μανιτάρια βοηθούν πάρα πολύ στη βιταμίνη D, και γαλακτοκομικά, όπως και σπανάκι, όπως και SOS, γιαούρτι, κεφίρ, πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά μας βοηθούν να εμπλουτίζουμε λίγο τις αποθήκες μας σε αυτή τη βιταμίνη, σε αυτό το συστατικό που τα αλλάζει όλα στη διάθεσή μας με το που αρχίζει να καίει λιγάκι ο ήλιος.

0: Μείνετε μαζί μας για ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και αμέσως μετά πάλι κοντά σας Πειραιάς Well, καλοκαιρινός με μπόλικη, μπόλικο wellness και μπόλικο χαμόγελο ό,τι και αν συμβεί.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
4: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
1: Κανάλι 1 90,4

Έχουμε υποσχεθεί ότι κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή, ναι, θα λέμε τα πρακτικά, ναι, θα λέμε τα καθημερινά, αυτά που μας απασχολούν, ναι, θα λέμε ό,τι νεότερο και ό,τι πιο juicy έχει να μας προσφέρει η έρευνα για την γνώση, την συνειδητότητά μας, για τα εργαλεία που μπορεί να έχουμε στα χέρια μας, για ώστε να μην τρέχουμε συνέχεια στους ψυχιάτρους, αλλά να αυτοθεραπευόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Για το να λέμε ένα ευχαριστώ για ό,τι μας δίνει η ζωή, για το να αγαπάμε περισσότερο και πιο έντονα. Αλλά έχουμε υποσχεθεί ότι θα πηγαίνουμε και κάνα ταξιδάκι. Σε αυτό που αποτελεί ένα από τα πιο ακριβά trends του πλανήτη, που είναι τα ταξίδια δεξιάς.

Καλοκαίρι λοιπόν, και κάθε φορά ρίχνουμε φως σε μία από τις πιο έτσι εντυπωσιακές ανακαλύψεις για που γίνεται trend στο χώρο του τουρισμού ευεξίας. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Soul Therapy Travel. Δηλαδή το ταξίδι θεραπείας της ψυχής.

Δεν είναι καθόλου φτηνά και ευκαταφρόνητα ταξίδια. Το αντίθετο, προσφέρουν όμως εμπειρίες τέτοιες που με ένα σχετικό arrangement, έτσι, συγκεκριμένων θεραπείων, κάποιων ειδικών που βρίσκονται εκεί για να σας καθοδηγήσουν, πολύ άγριας φύσης συνήθως, μερικές φορές αρχαίων θεραπείων που επαναφέρονται και προσφέρονται στον ψαγμένο τουρίστα πλέον σήμερα, έτσι, με πιο σύγχρονο και πιο επιστημονικό αφήγημα. Μπορεί να πληρώσει κανείς και 2.000 τη βραδιά ή 2.000 για 5 μέρες, που λέει ο λόγος. Όπως είπαμε, δεν είναι καθόλου... δεν είναι καθόλου εύκολα προσβάσιμο, αλλά παρόλα αυτά εμείς τα μελετάμε, γιατί θεωρούμε ότι πολλά από τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να μας δώσουν ιδέες για να φτιάξουμε το δικό μας ταξίδι ευεξίας, το οποίο να είναι διηνεκές, να είναι στον τόπο μας και να βρίσκουμε την ευκαιρία ακόμη και με μια διαδρομή στην πιο κοντινή παραλία που βρισκόμαστε, στη Φρεατίδα ή στην Αρτέμιδα, που λέει ο λόγος, αν ζει κανείς στη βόρεια, προς την βόρειο-ανατολική Αττική ή οπουδήποτε, να βρίσκει τις δικές του στιγμές ευεξίας που άλλοι θα τα πληρώναν πολύ ακριβά. Ακούστε λοιπόν. Soul Therapy Travel είναι το ταξίδι για surfers. Αυτό το τόσο κοινό και τόσο που μας φαίνεται και τόσο προσβάσιμο, που μπορεί να το βλέπουμε παντού. Προσωπικά σε μια παραλία που κολυμπώ στη Βραβρώνα, είναι παραλία για σέρφες. Δεν ήξερα γιατί. Πάντα όμως μου άρεσε να πηγαίνω εκεί, γιατί τους έβλεπα να χαίρονται τόσο πολύ τον αέρα και το κύμα. Έβλεπα τη χαρά στο πρόσωπο όλων αυτών. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι στην Πορτογαλία αυτό έχει γίνει ταξίδι ευεξίας και μάλιστα ταξίδι παρηγοριάς.

Όπως διαβάζω εδώ από την ειδική επιστήμονα η οποία υπάρχει στο Soul Surfers Retreat στο Algarve της Πορτογαλίας, είναι η Kelly Slater, δίνει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο προσδιορισμό στο γιατί αυτό είναι μια θεραπεία που διώχνει τη θλίψη, γιατί αξιοποιεί το φυσικό ρυθμό του ωκεανού ως καθρέφτη για τις προκλήσεις της ζωής και την πρόκληση των συμμετοχόντων να ξεπεράσουν το άγχος, τη θλίψη, παλεύοντας με τα κύματα λίγο πολύ. Αλλά είναι και το πιο σημαντικό που ονομάζεται αποσύνδεση από την ενσωματωμένη επίγνωση και από την παρουσία. Δηλαδή το να ξεφεύγεις λίγο, αλλά την ίδια στιγμή να επικεντρώνεσαι σε αυτό που θα σε βοηθήσει να σταθείς όρθιος, να σκέφτεσαι ότι είσαι μια μικρή κουκίδα μες στον ωκεανό και ούτω καθεξής. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το σκεπτικό γύρω από το οποίο τελικά ανακαλύπτεται με βάση και μετρήσεις και ελέγχους στους ανθρώπους που συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα, ανακαλύπτεται πώς μικρές συνήθειες μπορούν πραγματικά να μας γιατρέψουν αν είμαστε ενημερωμένοι, αν τις επιλέγουμε και αν φτιάχνουμε το δικό μας μενού ευεξίας καθημερινά. It's just more demands. I'm dodging their chaos like a one man band. Θα επανέλθουμε και θα πούμε πιο πολλά για το σερφ μέχρι το τέλος της εκπομπής, αλλά ήθελα εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας πω ότι τα ταξίδια ευεξίας πλέον έχουν ανοίξει και σε ένα άλλο κεφάλαιο που μέχρι τώρα θεωρείται ταμπού, που είναι η θεραπεία του θρήνου και της θλίψης για την απώλεια, δηλαδή για το πένθος. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο National Geographic Traveler του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πένθος έξω από σκιές, έτσι ονομάζεται το ταξίδι για να ξεπεράσει κανείς αυτή τη βαριά και ίσως κορυφαία θλίψη που μπορεί κανείς να βιώσει στη ζωή. Η θλίψη της απώλειας, η θλίψη του πένθους για κάποιον αγαπημένο μας. Η γκάμα είναι πολύ μεγάλη των ταξιδιών ευεξίας ενάντια στο πένθος. Περιλαμβάνουν αρχαίες τελετουργίες, αρχαίους τρίνους, υποθεραπεία, θεραπεία με άλογα, θεραπεία με κρύο νερό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, προκειμένου κανείς να απελευθερώσει τα συσσωρευμένα συναισθήματα της θλίψης.

και λίγα στοιχεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ευεξίας, το οποίο είναι το κορυφαίο και ερευνητικό επιστημονικό ίδρυμα κατά κάποιο τρόπο, Ινστιτούτο, που συγκεντρώνει βέβαια και καθορίζει και τις τάσεις της ευεξίας για αυτή την πανάκριβη αγορά που είναι η Παγκόσμια Ευεξία. Είναι η πιο ακριβή αγορά και η πιο εκτοξευόμενη αγορά για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, πού προσδιορίζεται η συμβουλευτική του πένθους? Ως το 2029 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια διεθνώς. Ενώ το 2025 πέρυσι ήταν 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή τα δισεκατομμύρια αυγατίζουν σε όλο αυτό. Γιατί η ζήτηση για την υποστήριξη γύρω από την απώλεια και το πένθος αυξάνονται. Αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη κοινωνική μετατόπιση, λέει το National Geographic, η οποία φέρνει τη συναισθηματική ευεξία και το πένθος, όπως λέγαμε πριν, έξω από τις σκιές. Ταξίδια μεταμόρφωσης. Όπου κανείς μπορεί να συμμετέχει, είτε για να θρηνήσει ένα αγαπημένο πρόσωπο, κυρίως για να βρει τη δύναμη να προχωρήσει παρακάτω.

Στο νησί Έιγκ, που είναι το νησί των Ευρύδων, στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σκωτίας. Υπάρχει ένα ταξίδι το οποίο στείνεται γύρω από την αρχαία πρακτική του Κίνινγκ, που είναι φωνητική έκφραση θλίψης, κραυγή σε ελεύθερη μετάφραση, η οποία ήταν όμως, έχει μία παράδοση πίσω από αυτό. Ήταν η έκφραση της θλίψης που κάποτε ήταν κοινή σε κηδείες στην Ιρλανδία και στα σκοτικά Highlands, στα Highlands της Σκωτίας. Εντάξει, και εδώ έχουμε τη μάνη. Έχουμε τα μυρολόγια, μην τα ξεχνάμε. Όλα αυτά δεν είναι για να μας αποσυντονίζουν. Όταν το χρειάζεται η ψυχή, μπορεί και να είναι πολύ λυτρωτικό. Απεύχομαι όσοι μας ακούνε να το ζήσουν στα κοντινά τους χρόνια. Και ειδικά για τους ανθρώπους που αγαπούν πάρα πολύ. Ο λόγος όμως που το αναφέρουμε όλο αυτό είναι γιατί και το βαρύ πένθος, που είναι η θλίψη ταμπού για τον καθένα ξεχωριστά, και αυτό πια από τη σύγχρονη ματιά της επιστήμης εξετάζεται ως ένα στάδιο μετάβασης, ένα στάδιο μεταμορφωτικό, από το οποίο αξίζει κανείς να δει όχι τη φωτεινή πλευρά ακριβώς, αλλά την πλευρά της δύναμης.

Ανάμεσα στα ταξίδια πένθους, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και το πένθος για έναν έρωτα. Υπάρχει στην Ταϊλάνδη το Mending Hearts Retreat. Some songs I sang for... Το για αυτούς που έχουν πληγωμένη καρδιά. Αυτούς που θέλουν να αντιμετωπίσουν ένα χωρισμό από μια ρομαντική σχέση. This one just Στο τροπικό νησί Koh Samui, λοιπόν. Με καταπράσινους κήπους και λίμνες λωτού, μαζεύονται πολλές φορές έτσι ομοειδεάτες, δηλαδή ομοιοπαθείς, χωρισμένοι από ένα μεγάλο έρωτα.

Κάνω νόημα στο κύριο Παπαδάκη να δυναμώσει λίγο, μια και λέμε για ρομαντικούς χωρισμούς. Για να μην σας κρατώ σε αναμονή, εκεί σε αυτό το ταξίδι στην Ταϊλάνδη που πάνε οι χωρισμένοι με τους καταπράσινους κήπους με λίμνες λωτού, που πιο πολύ μου φαίνεται ως υπενθύμηση του ρομαντισμού παρά ως κάτι, ένας τρόπος για να το ξεπεράσεις, ένας διάδρομος για να το ξεπεράσεις. Υπάρχουν όμως πολλές υποστηρικτικές θεραπείες και mind bodhistes, δηλαδή επιστήμονες της ψυχοσωματικής υγείας. Υπάρχουν έτσι υποστηρικτικές ειδικότητες για να το σκεφτεί και να το φιλοσοφήσει κανείς, να κάνει περιπάτους κατά αποφήνικες, κοντά σε καταράκτες, και να καταφέρει να αναδιαρθρώσει το ρου της ζωής του, τη σκέψη του, το νου του, να κρατήσει δυνατή την καρδιά του αν έχει χωρίσει πρόσφατα, και να καταφέρει επίσης να επιτύχει λίγο την αυτοσυμπόνια. Είναι πολύ σημαντικό, λένε οι επιστήμονες, για κάποιον που χώρισε και είναι στα πατώματα.

Για πληγωμένες καρδιές επίσης υπάρχει καταφύγιο ευεξίας στη Σιέρα Νεβάδα στην Καλιφόρνια, όπου μεταξύ άλλων, με άλλων συνεδριών, με ροή τέχνης, με επιλογές τέχνης, υπάρχει και η συγγραφή επιστολών ως ειδική συνεδρία και υπάρχει επίσης και η Yoga Penthus για να κλάψετε μέχρι να προχωρήσετε ένα βήμα παρακάτω.

Και αυτή η γιόγκα πένθου, στην οποία πρωτοστάτησε ο γιόγκι Πολ Ντένισον για να απελευθερώσει τον πόνο της καρδιάς μέσω κίνησης. Από ό,τι διαβάζω εδώ, κορυφώνεται, είναι ένα πακέτο συνεδριών που κορυφώνεται με μια ιδανική τελετή λήξης. Προσέξτε όλα αυτά για να ξεπεράσετε έναν έρωτα, μην ξεχνιόμαστε. Με μια τελετή λήξης που αναδεικνύει νέα οράματα για το μέλλον. Λοιπόν, υπάρχει μια σπηλιά με αλάτι Μαλαΐων, που είναι ένας ναός διαλογισμού με θόλο, και υπάρχει και η χωμονωμένη αίθουσα οργής για να τα σπάσετε όλα πριν καταφέρετε να λυτρωθείτε. Αεροδρόμιο του Σακραμέντο. $1,299 το θεραπευτικό σεμινάριο. Προσβάσιμο το βρίσκω. Λοιπόν, είναι πολλά τα ταξίδια για τη θλίψη. Θα επαναερχόμαστε σε αυτά. Να πούμε όμως ότι ανάμεσα σε αυτά είναι και η θεραπεία με τα άλογα. Στη Σάντα Μόνικα τον είπα, υπάρχει ένα το οποίο είναι πολύ ωραίο, το Malibu Dream Resort. Και βέβαια είναι η αλληλεπίδραση με τα άλογα, όπου κανείς μπορεί να τα περιποιηθεί, όχι μόνο να τα χαϊδεύει, να κάνει λίγο υπασία. Εκεί είναι πραγματικά για το πένθος, γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι τα άλογα είναι από τα ζώα με την πολύ υψηλή νοημοσύνη, και που πραγματικά έχει βρεθεί πόσο συμβάλλουν στην εξισορρόπηση των αισθημάτων του ανθρώπου.

Και μέσα στο πακέτο των συνεδριών, για να δείτε πώς συνδυάζονται πια οι θεραπείες, είναι και τα ηχολουτρά με δονήσεις, δηλαδή με ήχους, sound showers, έτσι λέγονται, με ήχους τέτοιους που έχει βρεθεί ότι ηρεμούν την ψυχή, και με διάφορους γκουρού εκεί που μπορούν να κατευθύνουν τους τουρίστες ευεξίας ή τέλος πάντων αντιθλίψης, έτσι θα το έλεγε κανείς, ώστε να βρουν την ισορροπία που τους χρειάζεται. Και βέβαια κορυφαίο είναι, όπως έχουμε πει, το σερφ. Γιατί το σερφ, θα πούμε λίγα λόγια πριν κλείσουμε, σας το έχουμε υποσχεθεί. Μπορεί να μην χρειαστεί να πάτε μέχρι την Πορτογαλία για να το ζήσετε, για να δούμε πόσο κάνει θεραπεία. 2.200 ευρώ. Πρόγραμμα 6 διανυκτερεύσεων στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας, συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων και 5 συνεδριών θεραπείας με σερφ. Θεραπεία, όχι μαθήματα σερφ, θεραπεία.

Τι είναι αυτό λοιπόν που βοηθά τόσο πολύ στη λύτρωση της ψυχής όταν κανείς είναι σέρφερ? Είναι το γεγονός ότι έχει να κάνει με μια επιβεβλημένη ασυνειδητότητα, το να μπορέσεις να κατευθύνεις, να επιβιώνεις, να στέκεσαι στο σέρφ, να ξεπερνάς τα κύματα κτλ. Είναι μια επιβεβλημένη ασυνειδητότητα τέτοια που δεν σου αφήνει χώρο για στοχασμό, αλλά σε θέτει σε ένα συντονισμό αναγκαστικό με τη ροή, με τη ροή των κυμάτων. Σε εξοικειώνει με το ότι και στη θάλασσα και στην παραλία και στον ωκεανό, όπως λένε οι Αμερικανοί, όπως και στη ζωή, το θέμα του ελέγχου μπορεί να είναι και μια ψευδαίσθηση. Ο συντονισμός με τη ροή είναι το πιο σημαντικό. On delay in a day. Και επίσης είναι το γεγονός ότι το σερφ, όπως λένε οι θεραπευτές δια του σερφ, της ευεξίας, αντικατοπτρίζει κατά κάποιο τρόπο τη ζωή. Δηλαδή, αν χάσεις ένα κύμα, θα έρθει ένα άλλο. Κάποιες φορές η θάλασσα και τα κύματα δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στη χαρά του σέρφερ, και άλλες σου δίνουν περισσότερα από όσα μπορείς να αντέξεις, indeed. Καμιά φορά η αναμονή είναι δύσκολη, αλλά έρχονται και στιγμές που έρχεται το ωραίο κύμα, και τότε να είσαι έτοιμος να το απολαύσεις και να μην το χάσεις. Μην περάσεις από δίπλα.

Σας αφήνουμε λοιπόν με τη ρίση κάποιων θεραπευτών του σερφ που διαβάζουμε εδώ και που είναι ρίση παύλα ευχή ότι όμορφα κύματα έρχονται για σένα. Κάπως έτσι σας ευχόμαστε εδώ από τον Πειραιά Well να αντιμετωπίζετε τη ζωή, να αντιμετωπίζετε τα καλά και τα άσχημα, να στέκεστε όρθιοι και να ταινίζετε το καταγάλανο της θάλασσας όπως το έχετε μπόλικο εδώ στον Πειραιά σας και του ουρανού. Από τη Μαρία Παπαναγιώτου στο μικρόφωνο και το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Πειραιάς Well, να είστε όλοι καλά.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρή σας Βεστόπουλος. Θα στηρίξουμε την κοινωνία, αλλά δεν θα αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας, είπε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Την ανάγκη διαφύλαξης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας τόνισε από την Κέρκυρα ο Νίκος Ζένδιας στις εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στην κοινωνία γιατί το πρόγραμμά μας θα κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στις 18:30 στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καριστιανού. Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. 18 συλλήψεις στην Κρήτη για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα Special Olympics το Λουτράκι συμμετείχε ο 18χρονος που νοσηλεύεται με μηνυγκίτη δαστορείο. 4 νεκροί σε Ουκρανία και Ρωσία μετά από επιθέσεις drones. Απελάθηκαν από το Ισραήλ όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του Στολίσπου για τη Γάζα. Ένοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009 στον Ατλαντικό με τους 228 νεκρούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Αυτό εδώ το κομμάτι, πολλά μουσικά site από εχθές. Δεν ξέρω που την έχουν την πληροφορία, δεν πολύ κατάλαβα. Αλλά λένε ότι θα είναι η έκπληξη στο set list των Iron Maiden το Σάββατο. Ένα κομμάτι που έχουν να παίξουν πάνω από 25 χρόνια ζωντανά. Infinite Dreams, πρώτο κομμάτι για απόψε από το πιο progressive album, progressive heavy metal album, τον Iron Maiden, το Seven Son of the Seven Son. Προτιμόμενο συγκρότημα αυτή την εβδομάδα εδώ στη Rock Zone, ακούμε τραγούδια του σταθμούς. Στην σπουδαία καριέρα των Maiden, αυτή μας αφορά είναι μέχρι το Fear of the Dark, τα έχουμε πει μες στην εβδομάδα. Αυτή είναι η τουρνέ, από το πρώτο άλμπουμ μέχρι εκεί. Και θα παίξουμε φυσικά και κάνα δύο ακόμα μέσα στο δύο ώρο. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4, εδώ από το κέντρο του βροχερού Πειραιά. Φαντάζομαι παντού θα είναι έτσι ο καιρός και το Σάββατο προβλέπονται καταιγίδες και βροχή. Οι οργανωτές είπαν ότι όλα θα πάνε κανονικά. Απλά απαγορεύονται οι ομπρέλες, πάρτε αδιάβροχα. 10 λεπτά μετά τις 5. 69-51-904-904. Τα μηνύματά σας στο Viber. 2-10-42-24-4-4-1-6. Ανοιχτές γραμμές για σας. Αφήνουμε τους Maiden που θα τους συναντήσουμε αργότερα. Άλλο ένα μεγάλο όνομα βέβαια το Σάββατο. Παρέα με τους Iron Maiden λίγο πιο πριν. Οι Anthrax από τους Big Four μαζί με Metallica, Slayer και Megadeth. Ένα σχήμα εμβληματικό για το χώρο του thrash και του heavy metal γενικότερα θα ανοίξει για τους Iron Maiden. Θα ακούσουμε και Anthrax. Εδώ είμαστε Rock Zone, ακούμε τα πάντα. Θα πάμε στο 1993 για ένα άλμπουμ των Anthrax που πήρε πολλά στοιχεία από την μουσική που επικρατούσε, που ανέβαινε εκείνη την περίοδο, το grunge και όλα αυτά, το new metal κτλ. Με αλλαγή τραγουδιστή, ένα πολύ καλό παρόλα αυτά άλμπουμ, το Sound of White Noise Only. Από εκείνη την πολύ καλή δουλειά των Anthrax, όχι την πιο χαρακτηριστική, αλλά μας αρέσει αυτό το κομμάτι. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

20 λεπτά μετά τις 5, Nine Inch Nails εδώ, γύρισαν πίσω το 2005, σαν σήμερα, το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Nine Inch Nails, With Teeth, πήγαινε νούμερο 1 στην Αμερική, και μάλιστα ήταν το δεύτερο συνεχόμενο, που έκανε ντεμπούτο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρέα εκεί και ο Dave Grohl, σε 6 κομμάτια έπαιζε drums. Ενώ είναι και το πρώτο άλμπουμ με το μόνιμο συνεργάτη τον Nine Inch Nails μετά, από εκεί και μετά, τον Atticus Ross. With Teeth, ένα από τα single εκείνου του άλμπουμ, ήμασταν πίσω το 2005. My Bloody Valentine, σαν τη συνέχεια, σήμερα γίνεται 63 ετών ο σπουδαίος μουσικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας στο My Bloody Valentine, φωνή, ο Kevin Shields, πολλά και σπουδαία πράγματα, συνεργασίες με Patti Smith, Primal Scream, Dinosaur Jr., από τα λίγα που θυμάμαι, με την Coppola, στο soundtrack της ταινίας Lost in Translation, σπουδαία καριέρα, σπουδαίος μουσικός, εμβληματική φιγούρα για το shoegaze. Only Shallow. Από το σπουδαίο Loveless των My Bloody Valentine.

Only Shallow, είμαι ο Bloody Valentine, με αφορμή τα γενέθλια σήμερα του Kevin Shields που γίνεται 63 ετών, εμβληματική φιγουρά για το shoegaze, σπουδαίος μουσικός frontman των θρυλικών My Bloody Valentine. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα σπουδαίο debut album που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Πέρασαν 16 χρόνια από τον πρώτο album, τον Tame Impala, το Inner Speaker. Ήταν 21 Μαΐου του 2010 για αυτό το σπουδαίο σχήμα του Kevin Parker, ο οποίος μας απασχολεί στην επικαιρότητα μέχρι και σήμερα. Να θυμηθούμε από εκείνο το debut album, το Solitude is Bliss, και να πάμε σε ημίωρο. Επιστρέφουμε με νέες κυκλοφορίες. Έχουμε 3-4 στη σειρά.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη. The Rock Zone. Η Rock Zone.
2: Yeah, I thought they said me when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before Wolverhampton.

Αυτή είναι καινούργια Dexys Midnight Runners. 41 χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ, ήταν το μακρινό 1985 και το Don't Stand Me Down. Επιστρέφουν ο Kevin Roland και η μπάντα του με το Love. Μάλλον θα είναι και το τελευταίο τους άλμπουμ. Τους νεότερους συντεξείς Midnight Runners έχουν σπουδαία κομμάτια, χαρακτηριστικό το Come On Eileen. Και αυτό είναι το ολοκένουργιο single τους, My Life in England Part 1. Oh, μένουμε στη Βρετανία και στη Σκωτία, καθώς μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, όπως είχα προλογίσει, με νέες κυκλοφορίες. Και πάμε στους Arab Strap, οι οποίοι έχουν νέο άλμπουμ, το Half Told Tales, και ένα καινούριο single, το You, You, You. Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4, δεύτερο ημίωρο.

αρέσει πολύ αυτό το καινούριο σύγκλι των Arab Strap, You, You, You. Οι Arab Strap που συμπληρώνουν 30 χρόνια στην δισκογραφία. Αυτό πολύ καλό ντουέτο από την Σκωτία. Ο Aidan Moffan περιγράφει το νέο υλικό ως ένα disco metal ξόρκι. Τώρα που ακούω αυτό το σίγγλ, έχει πέσει μέσα. 20 λεπτά πριν τις 6, κανάλι 1 στους 90,4, είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, μια σειρά από νέα τραγούδια εδώ στο δεύτερο ημίωρο. Νέα τραγούδια από σχήματα που έχουν χρονάκια στην πλάτη τους, όπως οι Texas Midnight Runners που ακούσαν προηγουμένως, που επιστρέφουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια εδώ η Arab Strap και μένουμε στην Βρετανία. Φεύγουμε από τη Σκωτία, ξαναπάμε στην Βρετανία για τους In Spiral Carpets, οι οποίοι αυτοί είχαν να κυκλοφορήσουν κάτι εδώ και 12 χρόνια. Drag the Bug, μας λένε σε ένα καινούριο τους single.

Drag the Bug, το νέο σίγγλ των Spiral Carpets. Πάμε. Αφού ακούσαμε τρία κομμάτια καινούργια στη σειρά, να γυρίσουμε λίγο πίσω στο παρελθόν. 19 χρόνια πριν, 21 Μαΐου 2007, το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Cribs, σε παραγωγή του Άλεξ Καπράνος. Οι Cribs που έκαναν με αυτό το άλμπουμ ένα μεγάλο άνοιγμα σε ένα πιο ευρύ κοινό, καθώς πήγαν πολύ καλά σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να θυμηθούμε από εκείνο το άλμπουμ, που τίτλος ήταν το Men's Needs, Women's Needs, Whatever. Να θυμηθούμε το Men's Needs, ένα κομμάτι που ξεχώρισε εκείνη τη χρονιά.

1983, σαν σήμερα νούμερο 1 ο David Bowie στην Αμερική με το Let's Dance. Παρέα στην κιθάρα ο θρυλικός Stevie Ray Vaughan. Το πρώτο κομμάτι του David Bowie που πήγε νούμερο 1 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Και μας έβαλε στα τελευταία 10 λεπτά. Με άλλο ένα νούμερο 1, πολλά χρόνια αργότερα, το 2011, θα συνεχίσουμε. Adele. Σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Αμερική με το ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της, το Rolling in the Deep.

Και η Αντέλ μας φέρνει πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα πάμε να κλείσουμε με τους Wallflowers. Σαν σήμερα 30 χρόνια πριν, το 1996, 21 Μαΐου, είχαν κυκλοφορήσει το Breaking Down the Horse, το δεύτερο τους άλμπουμ. Αυτό το σχήμα του Jacob Dylan, γιου του Bob Dylan, που έγινε 4 φορές πλατινένιο, πήγε πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα ένα κομμάτι από αυτά, το One Headlight, ξεχωρίζει και σε λίστες με καλύτερα τραγούδια, όπως το περιοδικού Rolling Stone για εκείνη την χρονιά. Κλείνουμε λοιπόν με τους Wallflowers, One Headlight. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή του διαλόγου από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Αντί να ζητήσετε συγγνώμη, συνεχίζετε τις φαυλότητες, είπε προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Σε μισή ώρα στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καριστιανού. Αναστολή καθηκόντων και ΕΔΕ για τον αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων που ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Στο νοσοκομείο τρεις εργάτες μετά από κατάρρευση καλωσιά στα Γιαννιτσά. Για περιστατικά εξαπάτησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούν το όνομα και την εικόνα του Γιάννη Στουρνάρα, ενημερώνει η Τράπεζα της Ελλάδος. 4 νεκροί σε Ουκρανία και Ρωσία μετά από επιθέσεις drones. Πυρηνικά πυρομαχικά στη Λευκορωσία παρέδωσε η Ρωσία για εγγύηση της κυριαρχίας των δύο χώρων, μίλησε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Απελάθηκαν από το Ισραήλ όλοι οι ξένοι ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, διεθνείς αντίδρασης για την μεταχείρισή τους. Αρχικά έθριος αύριο καιρός στην Αττική, βροχές μετά το μεσημέρι, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Θα πάμε!
4: Το Κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

εμβληματική ηχογράφηση των Crosby, Stills, Nash & Young, το Ohio, ανοίξαμε την δεύτερη ώρα. Σαν σήμερα το 1970 έχει κυκλοφορήσει αυτό το σίγγλ, μια σύνθεση του Neil Young, μια αντίδραση για όσους συνέβησαν στο Kent State στις 4 Μαΐου του 1970. Άοπλοι φοιτητές πυροβολήθηκαν από την Εθνική Φρουρά του Ohio. 67 σφαίρες σε 13 δευτερόλεπτα, 4 νεκροί και 9 τραυματίες.

σε άλλες εποχές που αυτά δεν παίρνανε στον ντούκο. Ο Γιάνγκ βέβαια σε όλη την καριέρα του ασχολείται με τα κοινωνικά και πολιτικά θέματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Κλπ. Κάτι γίνεται τα τελευταία χρόνια και με τους μουσικούς, τη μουσική κοινότητα, σε σημαντικά πράγματα όπως τα όσα συμβαίνουν στην Γάζα, που δεν μένουν σιωπηλοί, κάνουν πράγματα, γράφουν τραγούδια. 7 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4 Ροκζόνη, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, Δημήτρης Αντωνόπουλος λίγο αργότερα, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στην Ροκζόνη. Θα συνεχίσουμε με ένα νούμερο 1 του Rod Stewart. Μένουμε στη δεκαετία του 70. Αλλά από το 1970 που ήμασταν πάμε προς τα τέλη, το 1977. 21 Μαΐου ο Rod Stewart είναι στην κορυφή της Βρετανίας με, όπως θα αποκαλούν, ένα double A-side single με τα κομμάτια I Don't Wanna Talk About It και First Cut Is The Deepest. Πολύ σπουδαία κομμάτια και τα δύο.

Μαΐου 1977, σαν σήμερα ο Rod Stewart νούμερο 1 με ένα διπλό σίγγλ. Ένα από τα δύο κομμάτια ήταν αυτό εδώ, First Cut the Deepest. Ένα πολύ διασκευασμένο κομμάτι. 12 λεπτά μετά τις 6. Μένουμε στη δεκαετία του 70, ξαναπάμε στις αρχές εκεί, το 71, για το 11ο στούντιο άλμπουμ του Marvin Gaye, ένα από τα σπουδαία του άλμπουμ, το What's Going On, ένα concept άλμπουμ με νέα τραγουδιών, η οπτική ιστορία, η οπτική ενός βετεράνου του Βιετνάμ που γυρίζει στη χώρα για την οποία πολέμησε, για να δει μόνο μίσος, αδικία και προβλήματα. Mercy, Mercy Me.

Stevie Wonder πριν στο Sir Duke και το θυμηθήκαμε γιατί σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Αμερική το 1977, μάλιστα για 3 ολόκληρες εβδομάδες. Jumpy Jack Flash. Ένα από τα κομμάτια της εμβληματικής συλλογής Hot Rocks 1964-1971 των Rolling Stones, που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1990.

Μαΐου 1965, το 45 Don Who. Anyway, Anyhow, Anywhere. Πάμε να κλείσουμε ένα κλασικό άλμπουμ που συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια. Όχι φέτος, σήμερα, σαν σήμερα, 21 Μαΐου 1976. Το σπουδαίο Agents of Fortune, τον Blue Oyster Cult, που τους χάρισε τεράστια επιτυχία με το single Don't Fear the Reaper, το οποίο έφτασε μέχρι το νούμερο 12 στην Αμερική, το πιο επιτυχημένο single των Blue Oyster Cult. Τέταρτο studio album αυτού του θρυλικού σχήματος, και πάμε να κλείσουμε με ένα από τα κλασικά rock κομμάτια. Σε λίγο και πάλι μαζί στο τελευταίο ημίωρο.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone 904.

υπέροχο Άλισον του Elvis Costello ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο. Από το πρώτο του άλμπουμ, My Aim Is True. Ένα σίγκλ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977. Με δύο κομμάτια, δύο σίγκλ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα, θα ξεκινήσουμε το τελευταίο ημίωρο. Αυτό ήταν το πρώτο, το Άλισον. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο για 25 περίπου λεπτά ακόμη μαζί. Μέχρι τις 7 εδώ στη Rock Zone. Για το επόμενο πάμε στη δεκαετία του 80. 21 Μαΐου 1984 οι Smiths κυκλοφορούν το Heaven Knows I'm Miserable Now. Ένα κομμάτι που έγραψε μέσα σε μια ώρα ο Johnny Marr στη Νέα Υόρκη, στο ξενοδοχείο, και τη δεύτερη πλευρά επίσης εκείνη το κομμάτι το Girl Afraid, που τα θεωρεί ο ίδιος ζευγάρι αυτά τα δύο τραγούδια. Υπέροχο, μετά μπήκε και στο Hat Wolf Hollow. Σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει αυτό το σίγκλ που έκανε μια top 10 επιτυχία στη Βρετανία για τους σπουδαίους Smiths.

Chris από το OK Computer. 29 χρόνια πριν, 21 Μαΐου, στην μακρινή Ιαπωνία, κυκλοφορούσε για πρώτη φορά το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Radiohead, το θρυλικό OK Computer. 16 Ιουνίου, το καλοκαίρι, θα κυκλοφορούσε στη Βρετανία, έκανε πρεμιέρα εκεί στην Ιαπωνία. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι συλλήστες των σοβαρότερων περιοδικών και site. Όποια λίστα και να ψάξετε, σίγουρα αυτό το άλμπουμ θα βρίσκεται μέσα στα καλύτερα όλων των εποχών. Το 2014 στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για να διατηρηθεί για πάντα. 15 λεπτά πριν τις 7 και πάμε στο Soundgarden. Σαν σήμερα το 1996 κυκλοφορούσαν το 5ο τους άλμπουμ Down on the Upside. Θα έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 2 στην Αμερική, γιατί μπροστά του συνάντησε το The Score των Fugees. Pretty Nose.

απόψε εμφανίζονται στην Θεσσαλονίκη οι Clutch και το Σάββατο εδώ στην Αθήνα το Floyd. Ένα σχήμα που δεν μας λείπει γιατί έρχεται πολύ συχνά εδώ στη χώρα μας, καθώς έχει ένα πολύ φανατικό, πολύ αφοσιωμένο κοινό εδώ στη χώρα μας και πολύ μεγάλο. The Regulator, πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάρης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Να σας πω εδώ αύριο ότι δεν θα έχει καθόλου ροκζόνη αύριο και σε όλο το τετράωρο. Θα αναλάβει το αθλητικό τμήμα, τα ακούτε και στα σχετικά τρέιλερ. Λόγω του Final Four που διεξάγεται αύριο στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Οπότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα τώρα πια, με ό,τι καινούριο έχει κυκλοφορήσει, με τις εντυπώσεις μας από Iron Maiden. Έτσι θα κλείσουμε όλη την εβδομάδα, παίζουμε κομμάτια που πιθανολογούμε ότι θα ακουστούν σε αυτό το show που θα δώσουν το Σάββατο. Να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ. Κλείνουμε δυνατά The Trooper, Iron Maiden, από το Peace of Mind. Καλό βράδυ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στις 5 Ιουνίου η απολογία των μη πολιτικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αύριο των 11 βουλευτών. Για την απόλυτη αθωότητά της έκανε λόγο η Φωτεινή Αραμπατζή κατά την ομιλία της στη Βουλή. Αντί να ζητήσετε συγγνώμη, συνεχίζετε στις φαυλότητες, είπε προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ, εντώνει αντιπαράθεση με τον Γιώργο Φλωρίδη. Κάνατε τα ίδια το 2022, η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για την διαρροή διαλόγου στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καριστιανού. Στα 101,96 δολάρια αναβαρέλει το αμερικανικό αργό μετά το βέτο Χαμενεή για το ουράνιο. Την ιδέα μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλωτισμένου ουρανίου στη Ρωσία συζήτησαν Πούτιν και Σι, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Μόνιμο σύστημα διοδίων στο Ορμούζ εξετάζουν Ιράν και Ομάν, το αποκλείει ο Ρούμπιο, όχι από τη Γαλλία στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε διεθνή αποστολή στα στενά. Τουρκικό δικαστήριο απομάκρυνε τον Οζγκύρο Ζέλ από την ηγεσία του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε δίκη σχετικά με την εγκυρότητα του συνεδρίου του 2023. Αρχικά έθριος αύριο καιρό στην Αττική, βροχές μετά το μεσημέρι, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
6: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
7: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο Κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.
1: Canali Ena 90,4 Πειραιάς.
2: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
3: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το NBA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του NBA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Στις 5 Ιουνίου η απολογία των μη πολιτικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αύριο των 11 βουλευτών, για την απόλυτη αθωότητά της έκανε λόγο η Φωτεινή Αραμπατζή κατά την ομιλία της στη Βουλή. Αντί να ζήτησετε συγγνώμη, συνεχίζετε τις φαυλότητες, είπε προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ, έντονη αντιπαράθεση με τον Γιώργο Φλωρίδη. Όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει, είπε ο Θανάσης Αυγερινός, παρουσιάζοντας με την Κατερίνα Μουτσάτσου το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στα 101,96 δολάρια να βαρέλει το αμερικανικό αργό. Θα πάρουμε το ουράνιο από το Ιράν, δεν θα δεχτούμε τέλη κυκλοφορία τόρμους, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ιδέα μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία συζήτησαν Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ. Μόνιμο σύστημα διοδίων στο Ορμούζ εξετάζουν Ιράν και Ομάν. Το αποκλείω Ρούντμπιο, όχι από τη Γαλλία στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε διεθνή αποστολή στα στενά. Τρεις νεκροί από πλήγμα ντρόουν σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπριάνσκ της Ρωσίας. Αρχικά έθριος αύριο καιρός στην Αττική, βροχές μετά το μεσημέρι. Άνεμη μεταβλητή μέτρη, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αποφυλακίζεται μετά από 24 χρόνια με περιοριστικούς όρους από το Συμβούλιο Εφετών ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στις 5 Ιουνίου η απολογία των μη πολιτικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αύριο των 11 βουλευτών. Ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύως, είπε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του ανακαινισμένου παλατιού των Δεσποτών στο Μιστρά. Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, καταπολέμηση των καρτέλ και προστασία της πρώτης κατοικίας, προτάσει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού στην παρουσίαση του κόμματός της. 16 σύλληψεις στην Κρήτη για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 77 άτομα στη δικογραφία. Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση εντοπισμού του 25χρονου Ορειβάτη στον Όλυμπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως αναφέρουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 2 γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές από τα ερείπια πολυκατοικίας που κατέρευσε τη Δευτέρα στη Γερμανία. Κάλεσμα για αγώνα στους Τούρκους από τον Οζγκύρο Ζέλ μετά τη δικαστική απόφαση για καθαίρεσή του από την Προεδρία του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αρχικά έθριος αύριο καιρός στην Αττική, βροχές μετά το μεσημέρι, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Στον επόμενο τόνο.
7: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
6: Ακριβώς.
8: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
6: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
3: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Ραμόν από τους Active Member και αυτή είναι η εκπομπή Lobo Obsession στο κανάλι 1. Έχω παρέα σήμερα στο στούντιο και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έχω το Γιάννη, τον αδελφό μου, το Native εδώ. Και έχω και έναν αδελφό που όχι μόνο γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, αλλά είναι ο πρώτος άνθρωπος που μαζί του αποφάσισα ότι θα κάνω τη σκέψη μου rap και τον λογισμό μου κάτι παραπάνω. Είναι ο Blazer. Γεια σου αδελφέ μου Βασίλη.
1: Χαίρετε παιδιά, χαίρετε σε όλους.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Διάλεξα το συγκεκριμένο κομμάτι να μπει σαν intro της εκπομπής, το οποίο έχει βγει έτσι πολύ underground, όχι ότι τα υπόλοιπα είναι popular, αλλά αυτό ήταν ακόμα πιο underground και έχει και ένα μήνυμα στο τέλος που θέλω να το αφιερώσω σε όλους. Η σημερινή εκπομπή θα έχει και κάποια live, μιας που έχει έρθει ο Βασίλης εδώ, και θα ακούσουμε τα 10 καινούργια active member κομμάτια που έχουν βγει από το 35. Ακούστε αυτό και θα ακούσουμε και το Σαν τα μούτρα τους μετά από την ενότητα 35.

Τι ωραία να βρίζεις όταν γλυκά παίζει κιθάρα και να καλαφαντίζεις του ραγιά το σκαρί. Όπως το ναύπλιο του Μακρυγιάννη ή κατάρα όταν κουβαληθήκανε γεμάτη πούδρα οι βαβαροί.

0: το να αντέξω κόλλα.
1: Σαν τα μούτρα του θα κάνε λοιπόν.
0: Γιατί τσέπη της η κάθε καριόλα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αυτό.
0: Αχ, Ελλάδα μου φτωχή όνειρο πολλά.
1: Για όποιον θέλει να στείλει το μήνυμά του στο Viber του σταθμού είναι το 6951-904-904 και στα social σας ευχαριστούμε όσους μας κρατάτε στη τροφιά. Ευχόμαστε να σας κρατάμε την ίδια και είναι κάτι πολύ ωραίο μες τη βδομάδα. Είναι και σαν θεραπεία και σαν ξέσπασμα και όλα. Στα έτσι κοντινά νέα να πω ότι θα κυκλοφορήσει η ενότητα 35 προς τον Νοέμβριο σε τετραπλό βινήλιο και δεν συμμαζεύεται, έχουν βγει ανακοινώσεις. Έχουμε το live σε δύο μέρες, ούτε δύο μέρες γιατί μπήκε η 22η, οπότε λιγότερο από 48 ώρες. Το περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Έλεγα λοιπόν Βασίλη, αδελφέ μου, BK, αδελφέ μου Blazer, ότι όταν το όνειρο είχε εγκαθιδρυθεί μες στο κεφάλι μου και ήμουνα ο σπαστικός παρέας των 8χρονων που έλεγε παιδιά να ραπάρουμε, να ραπάρουμε, ότι ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που είπε μαζί σου πάμε. Τι ωραία που έχουμε περάσει, αδελφέ.
2: Ναι, ρε φλε. Έχουμε περάσει πραγματικά ωραία και αγνά, όχι κυνηγώντας, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, μωρέ, αυτά τα.
2: Τέλος πάντων, ναι, αυτά τα περίεργα.
1: Τα ευκόλως κυνηγόμενα.
2: Απλά γουστάραμε, κάναμε τη ζωή μας και ταυτόχρονα το ζούσαμε και hip-hop.
1: Εκεί στη σουβάλα της Έγινας, εκεί που.
2: Σουβαλάρα.
1: Βομβαρδίζαμε ο ένας τον άλλον, έφερνα εγώ πληροφορίες. Σου έλεγα, άκου, ο πατέρας μου λέει ότι αυτό που κάνει λέει low bap. Το μελετούσες και εσύ μαζί μου. Εσύ ήσουν λίγο πιο πολύ West Coast τότε. Εγώ πιο πολύ East Coast. Ανταλλάσσαμε απόψεις.
2: Τότε ναι, την είχαμε δει Snoop Dogg και τέτοια. Πολύ τέτοια φάση.
1: Εντάξει, αλλά αυτό μεγαλώσαμε και νιώσαμε. Και όλα τη χρήση τους. Να πω σε αυτό το σημείο ότι θα ακούσουμε για όποιο συντονίστηκε τώρα. Τα 10 πρώτα κομμάτια από την ενότητα 35. Θα βάλουμε μετά και κάποια από το Πρεμούρα που ζητάτε ανελειπώς σε μηνύματα. Θα βάλουμε κάποια ξένα που έχω διαλέξει εδώ γιατί. Έχουν και το συμβολισμό τους μιας που ήρθε και ο Βασίλης στο στούντιο, τα ακούγαμε τότε, τα λιώναμε. Αυτά και θα μας βρείτε κάπου στην πορεία σε κάτι που θα ακούσετε σίγουρα, θα σας βρούμε και εμείς. Χαιρετίσματα εδώ στον Γιώργο, τον αδελφό μου, τον Αρμένη, και αναφέρονται και διάφοροι σε κομμάτια που έρχονται στην πορεία. Την αγάπη μας παιδιά, πάμε να ακούσουμε Active Member, Κακός Μπελάς.

0: μαθαίναμε από πάρα πολύ μικροί για αυτά που αγαπάμε να παίρνουμε θέση και είναι έτσι ωραίο και αλληγορικό να έχω δικούς μου ανθρώπους που ονειρευόμασταν κάποτε να απευθυνόμαστε και να παίρνουμε την ευθύνη για ό,τι λέμε κτλ. Κτλ. Και τώρα να έχουμε ένα βήμα ωραίο και να επικοινωνούμε με κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ ωραίο και σας το εύχομαι σε όλους να μπορείτε πράγματα που τα ονειρευόσασταν και διακαώς θέλατε να τα ζήσετε 8 χρονών, να φτάνετε 34. Ο αδελφός μου ο BK έχει και ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι και μια όμορφη οικογένεια, οπότε ήμασταν παιδιά.
1: Χαιρετώ την κόρη μου και τη γυναίκα μου.
0: Αυτό, και τώρα έχει παιδί ο ένας, οπότε είναι πολύ συγκεκριμένο και ωραίο. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το κομμάτι που έρχεται, το στις μνήμες μας, το καπηλιό, έχει πάρα πολλά ονόματα τα οποία οι παππούδες μας με τον Βασίλη μας βάζανε τις μουσικές τους και τους ακούγαμε. Και το μαγικό με τη μουσική είναι ότι όταν έχεις αναμνήσεις γύρω της και τριγύρω της, δεν πάβει ποτέ να είναι ζωντανή. Οπότε θυμάσαι, αδελφέ, πόσο όμορφο ήταν που ακούγαμε Καζατζίδη, ακούγαμε Στελάρα και ήταν και ο Κυρνίκ εκεί και ο Μαστροσωτήρης, θυμάσαι τι ωραία. Έλεγα και μια ιστορία.
1: Μου έρχεται απλά η αυλή, φίλε. Εμένα απλά μου έρχεται η αυλή σου και έξω από το σπίτι σου.
0: Αυτό ρε αδελφέ. Έλεγα και κάποια και κάποιες ιστορίες με κυνηγητό που υπήρχε. Κάποιοι ήταν παράξενοι και έπρεπε ο πατέρας μου και ο νονός μου να πάρουν θέση και έλεγα ότι σε θυμάμαι πάνω στην ταράτσα να λες κύριε Μιχάλη και τέλος πάντων να είσαι σαν το Σωτηρακόπουλο σε σχέση με το τι συνέβαινε στο Τζαμπουκά, γιατί εμείς ήμασταν πιο κάτω, εσύ είχες καρφαλώσει.
1: Είχαμε content.
0: Αυτό, και γυρνούσες και λέγες κύριε Μιχάλη και τέτοιες ωραίες εποχές. Και θυμάμαι και τον πατέρα μου να μας μαζεύει και να μας μιλάει για hip hop, θυμάσαι αυτές τις μέρες.
1: Φανταστικά, φίλε. Ήταν, όλα αυτά είναι άγραφα.
0: Έκοβε τον καθένα μας που λες Γιάννη εδώ για να σου πω και το story. Έκοβε τον καθένα μας και έλεγε εσύ άκου αυτόν, τσέκαρε αυτόν, θα σ' αρέσει αυτός. Και πέφτε μέσα, ήμασταν 20 πιτσιρίκια και όλοι από τότε αυτός που τους περιέγραφε έγινε ο αγαπημένος τους. Άστο, ήταν μαγικές εποχές. Χαιρετίσματα και σε όλα τα παιδιά που στέλνουν. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Και συνεχίζουμε με το στις μνήμες μας το καπηλιό, να το αφιερώσουμε στις αναμνήσεις μας και στους παππούδες μας, γιατί όποιος ξεχνάει είναι αυτός που τελικά δεν ζει. Πάμε στις μνήμες μας το καπηλιό.

0: γίναν όλα. Ρήμα δύο. Χάθηκε κάθε πραγματικό. Κάνει κουμάντο το θεριό στις μνήμες μας. Το καπηλιό.
1: Ήταν το μακρινό 2007 λοιπόν, που ξύπνησα μια μέρα και λέω στον κώδικα που μαθαίνω δίπλα στον πατέρα μου και στον κώδικα που λατρεύω και στον κώδικα που θέλω να ταχθώ μέχρι να αφήσω την τελευταία μου πνοή σε αυτό το μάτι του το κόσμο και πολλά τέτοια. Λέω πρέπει να βρω ένα όνομα που να είναι έτσι βαρύγδο που να το κυνηγάς. Το Ραμόν υπήρχε τέλος πάντων στα προσωπικά και λέω θα το κάνουμε πυρήνας. Ωραία, μαθαίναμε και τα αγγλικά τότε, ήμουν 15 χρονών. Οπότε πυρήνας έπρεπε να βρούμε και δύο λέξεις να ταιριάζουν. Γιατί, ok, core, C-O-R-E, και τι θα κάνουμε, τι να κάνουμε. Conscious ήταν πάντα το content, έτσι που λέει και ο Βασίλης content, το περιεχόμενο που θέλαμε να έχουμε. Άκουγα τότε και πολύ πουρά του teachers, όπως ακούω και τώρα. Και βάλαμε και το relevance. Οπότε το conscious relevance πήρε ουσία και δράση. Και ο Βασίλης ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος το ξεστόμησα. Και ενώ ήταν και άλλα άτομα στην παρέα, που ήταν και δεν ήταν απλά για την ομάδα.
2: Ήταν και ο άλλος Σωτήρης μπροστά την πρώτη φορά.
1: Και ο άλλος Σωτήρης, ναι, και ο οποίος του είπαμε να ακούσει, να συντονιστεί, να ξέρει τι έχω πει σήμερα. Έτσι, και τέλει. Να είναι καλά, ο MCS. Αν
2: μας ακούει.
1: Να είναι καλά.
2: Και την αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Οπότε είναι έτσι, μπορεί να βαρεθείτε να ακούτε σήμερα OG ιστορίες που λένε και τα Αμερικανάκια από την παρέα μας, αλλά άσε και τα group, άσε και τις παρέες, άσε και τις κολεκτίβες και τις κλίκες. Ήταν οικογένεια αυτό που φτιάξαμε και απόδειξε ότι μπορούμε και τα λέμε μακριά από διάφορα περίεργα ακόμα. Συνεχίζουμε με το 35 σαν ενότητα. Τώρα σειρά έχει το κομμάτι Νάχα. Θα το ακούσουμε και θα φτάσουμε και στο Καντάδα στη θλίψη και θα ακούσουμε και τα 5 που βγήκανε εχθές, εσύ ως προχθές. Τα οποία είναι αφιερωμένα σε όλους εσάς και σε όλους όσους ακούν active member με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε όλη την πορεία.

0: έναν αδελφό μονάχα.
1: Το ωραίο είναι ότι όσο είμαστε off-air λέμε ιστορίες, γελάμε, χαμογελάμε, οπότε ξαναλέω, σας εύχομαι σε όλους εσάς να υπάρχει λόγος αν έχετε διατηρήσει σχέσεις σας από παλιά, φιλικές κτλ. Εμείς χαιρόμαστε που αποδεικνύουμε στο ότι, όπως ο πατέρας μου λέει στο κομμάτι, να είχα έναν αδελφό. Εγώ ξέρω ότι έχω έναν αδελφό που μπορεί να κάνουμε να βρεθούμε και 10 χρόνια, αλλά θα είναι σαν να βρεθήκαμε χθες όταν θα βρεθούμε. Λοιπόν, έρχεται το Καντάδα στη θλίψη μετά το κομμάτι. Σε αυτό το σημείο να πω ότι όσοι δεν έχετε πάρει τα εισιτήριά σας, υπάρχουν κάποια στο mor.com για τις 23 του μήνα. Θα υπάρχουν και κάποια εισιτήρια στην πόρτα. Στο Arts Club, να τονίσω σε όλους, επειδή ρωτάτε, ακόμα και τώρα είδα κάποια μηνύματα, είναι λέει το παλιό εκεί στην αρχιτεκτονική. Όχι, ήταν εκεί κάποτε συστεγασμένο το Arts. Τώρα είναι σε καινούργια τοποθεσία και η οδός είναι Κρήτης 1 και Πέτουρ Ράλι 29. Και σας είπα, βρείτε μου να διαφημίζω κάτι, ας πούμε, Καρφιά Ραφίδης, για παράδειγμα. Θα μπορούσα να το κάνω καλά. Για τους λίγους που ξέρουν, τα Καρφιά Ραφίδης είναι ένα πασχαλινό ανέκδοτο, το οποίο καλό θα είναι να μην το λέμε πολύ, γιατί θα πέσει φωτιά να μας κάψει.
2: Θα μας καρφώσουν.
1: Αυτό. Οπότε συνεχίζουμε με το Καντάδα στη θλίψη. Θα ακούσουμε τα πρώτα 10, όπως προαναφέραμε, από την ενότητα 35, η οποία θα κυκλοφορήσει σε τετραπλό LP multicolored βινήλιο. Και όμως υπάρχουν κάποιοι τρελοί που βγάζουν ακόμα βινήλια.
3: Σου κάνω Καντάδα απόψε θλίψη.

Ήρθα απόψε, στέλνει φορά στα μέρη σου. Να σου θυμίσω πως όταν ήμουν τέρι σου. Σου φώναζα στίχους για να δέχω τη σιωπή σου. Σε κέρναγα δάκρυα και εσύ την τροπή σου. Σε γαγιά σπίτι ήμα ήσουν και λίμη γρασία. Νότια μύριζε σε λιάνα και απουσία. Σε βαφτίζα μοίρα, γινόσουν ανάγκη. Σου είπα τα κρυφά μου και με πήρε φαλάκι. Με κράταγε πίσω, σα σκιά στο φω. Μου ψιθύριζε μήνε, δεν υπάρχει αλλιώ. Με ήθελε να πέφτω πριν να προσπαθήσω. Να χάνω το δρόμο λίγο πριν να ξεκινήσω. Με ήθελε να στέκομαι κοντά σου γυρτό. Να μου μοιάζει το αύριο πελώρε εχθρό. Και έτσι φτωχό απ' αγάπη, σπασμένο γυαλί. Με του Ιούδα να αρκούμε το φιλί. Τώρα σε σπάω σαν πάγο, λεπτό στο νερό. Κοίτα με γελάω, επιτέλους μπορώ. Στέκομαι απ' έξω από τη φυλακή σου. Άκουσα θα πω και μπροστά μου γκρέμισου.

0: για να κάνω πάσα για το επόμενο κομμάτι, το οποίο λέγεται «Στη σκιά και στο φως», θέλω να πω ότι μου θυμίζει πάρα πολύ το «Τι άλλο φοβάσαι», και θα καταλάβετε γιατί. Μπιλ, θυμάσαι τι είχαμε πάθει όταν ακούσαμε τον Μπλα Μπλα σου πρώτη φορά, αδελφέ?
1: Τι είχαμε πάθει? Κοκομπλόκο.
0: Και μάλιστα ο Βασίλης έχει από τότε το ιστορικό φούτερ που είχε βγει σε γκρι με το εκτυπωμένο τον Μπλα Μπλάσφημη, το οποίο αυτό το φούτερ, παιδιά, πρέπει να μπει σε ρεκόρ Γκίνες. Δεν έχει πάθει
1: τίποτα. Είναι αυτό που λέμε, παλιά τα φτιάχνανε αλλιώς. Είναι αυτό.
0: Είναι αυτό. Δηλαδή, αν ακούσεις παππού που λέει παλιά τα φτιάχνανε αλλιώς και πας να τον αναιρέσεις, του φέρουμε το φούτερ που είναι πριν από 21 χρόνια. Αυτό, και δεν υπάρχει τίποτα.
1: Αυτό το φούτερ και τα Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα, ξέρω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά όταν, για να το φέρουμε έτσι στο πιο πρακτικό του πράγματος, όταν ακούσαμε τον Μπλα Μπλάσφημη, όντως το «Τι άλλο φοβάσαι» ήταν χαστούκι απίστευτο. Γιατί σου μοίραζε εικόνες που ήμασταν και 13 χρονών και δεν ήταν απότομο είτε 13 είσαι είτε 83.
1: Ισχύει.
0: Δεν μας έκλεψε προσοχή, μας κάθισε κάτω και μας είπε «Αυτά μην τα προσπεράσετε, γιατί θέλουν να τα προσπερνάτε. Μη γίνετε σαν αυτούς», τέλος πάντων. Και επειδή είναι η καταλληλότερη πάσα για το συγκεκριμένο κομμάτι, θα το πούμε και μετά, αν έπεσα μέσα και σας το θυμίζει και εσάς. Αλλά θεωρώ ότι το 35 γενικά θα έχει αύρα από όλα τα χρόνια. Γι' αυτό και θα είναι αφιερωμένο στα 35 χρόνια. Και έχουμε και μετά ένα κομμάτι που ξαναφτιάχτηκε, τον Εφιάλτη. Θα το ακούσετε. Για να το συνοδεύει όλο το, όλη τη συνταγή, όλο το γλυκό. Πάμε να ακούσουμε «Στη σκιά και στο φως».
2: Κάποιες φορές τα όνειρά μου είναι σαν να με παίρνει κάτι από εκεί που βρίσκομαι και με ταξιδεύει σε μέρη άλλα. Φανταστικά μπορεί, μπορεί και όχι. Πάντα υπάρχει όμως μια σύνδεση με τις ανησυχίες μου και αυτό γίνεται πιο έντονο καθώς επιστρέφω, όπως χτες.

θεωρώ πως σας έπιασε η αίσθηση του τι άλλο φοβάσαι και εσάς. Τώρα για να παρουσιάσω, έχουμε ένα μικρό τζιγκλάκι βάλει τώρα, ένα από τα beat που κυκλοφορώ και θα κυκλοφορήσουν και επόμενα σε κάποιες συλλογές που βγάζω, τα λεγόμενα beat tapes τέλος πάντων. Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Χρήσιμη μάζα». Θα κάνετε το συνειρμό και με την έννοια, όσοι τον γνωρίζετε, της χρήσιμης μάζας. Και νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη περιγραφή, θεωρώ για την ακριβή, όχι απλά νομίζω, η καταλληλότερη περιγραφή για το 2026 όσον αφορά τα πράγματα που αναφέρονται μέσα στο κομμάτι. 6951-904-904 για όποιον θέλει να στείλει το μήνυμά του. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Κωνσταντίνους, στον Νίσκιο, στον Πιέρο, σε όσες Ελένες έχετε στη ζωή σας, μπράβο. Και πάμε να ακούσουμε το «Χρήσιμη μάζα» και θα συνεχίσουμε σιγά σιγά. Νομίζω ρολάρει πολύ ωραία εκπομπή, έχουμε περάσει ήδη το 1/4 της.

0: Τα χαιρετίσματά μου και στον αδελφό μου τον Νίκο στην Αμερική, τον DJ Intact Noise, τον άθικτο. Λοιπόν, είχα πει και είχα αναμεταδώσει τότε στο πρώτο μου demo, θυμάσαι Βασίλη, που έλεγα για τον πατέρα μου ότι μια φωνή που στα αυτιά σας θα υπάρχει για πάντα.
1: Έτσι.
0: Και σκάει, ας πούμε, ο BD Fox με το 26 και βγάζει το κομμάτι αυτό τώρα, το χρήσιμη μάζα. Κάμω ότι πουτάνα μου. Είναι, τέλος πάντων,
1: είναι,
0: τι να
1: κακός,
0: πω εγώ.
1: Είναι ο κακός δαίμονας.
0: Είναι,
1: δηλαδή, για αυτούς.
0: Ό,τι και να κάνετε. Εντάξει, θα το πούμε και στην πορεία το μετά, το όσο και αν προσπάθησαν. Αλλά δεν βλόγαμε τα γένια μας, ούτε αναφερόμαστε στο σπίτι μας μπες να μας πλακώσει. Κάποια πράγματα είναι πραγματικότητα. Τόσο απλά. Πραγματογνωμοσύνη. Μνημοσύνη. Εμπεδοσύνη. Για κάποιους πρέπει να το εμπεδώσουν.
1: Εμπεδοσύνη.
0: Εμπεδοσύνη. Μας ακούνε και οι φιλόλογοι, θα μας πούνε. Σωτήρι, σωτήρι.
1: Όχι, θα συμφωνήσουν. Ψάχνουμε ορολογίες στην εποχή μας να εξηγήσουμε πράγματα.
0: Ψάχνουμε, ναι. Εγώ I identify as εμπεδοσύνη. Οπότε μπορείτε να μου πείτε τίποτα τώρα. Τίποτα τώρα. Εντάξει. Ηρεμήστε, γιατί ναι, έρχεται ένα από τα πιο σοβαρά κομμάτια που έχουν γραφτεί τότε στην πρώιμη εποχή, το 94-95, ο Εφιάλτης, που είναι μεγάλη μου τιμή που ο πατέρας μου είπε να το πω. Και έχει και μια ανανέωση μέσα στο ρεφρέν. Πάμε να ακούσουμε. Εφιάλτης 2026.

0: Low Bab Sessions, κάθε Πέμπτη, 12 με 2 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι η 18η εκπομπή και νιώθω λες και είναι η πρώτη κάθε φορά και μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Ευχόμαστε να σας κάνουμε το ίδιο καλή παρέα όσο μας κάνετε κι εσείς, είτε είστε στη δουλειά σας που μας στέλνετε μηνύματα, στο χώρο σας χαλαρώνετε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε εφημερίες, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν βραδινές δουλειές, δύσκολα πράγματα. Να είστε καλά και να χαίρεστε πρώτα απ' όλα με τις επιλογές σας και τον εαυτό σας, γιατί αυτόν θα έχετε πρώτα απ' όλα και το λέω για να τα ακούσω κι εγώ, έτσι. Γιατί αν δεν φτιάξουμε τον μικρό κοσμό μας, πώς θα τον συνοδεύσουμε προς τον μεγαλύτερο. Και πάμε τώρα σε μια κατάθεση ψυχής από τον Μπίτι Φόξμουρ στο ένα freestyle με λόγια σφραγισμένα.
1: Όση ώρα σκεφτόμουν να κάνω αυτό το freestyle, είχα στα μάτια μου μπροστά το γιο του Λίνου από την Πρέβεζα.

0: Να σε καλά ρε πατέρα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι θα ακούσουμε το 10ο από τα 10 που έχουν βγει μέχρι τώρα. Σε κάθε 15 μέρες θα βγαίνουν 5. Το συγκεκριμένο λέγεται «Χαίρο πολύ» και είναι δικό μου κομμάτι σε παραγωγή του πατέρα μου. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι ο Σωτήρης, ο Ραμών ή για πιο εύκολα λες. Χαίρο πολύ και χαίρο πολύ να απευθύνομαι σε όλους όσους έχουν το κεφάλι τους έτοιμο για να ακούσει. Δεν με νοιάζει να απευθύνομαι σε όλους όσους δεν έχουν στο κέφι τους μέσα και στις θεματικές τους να ακούν. Ποτέ δεν ήθελα να είμαι αρεστός, τα λέω και μέσα στο κομμάτι. Απλά νιώθω πως έπρεπε να βγει κάτι τέτοιο, γι' αυτό και το έγραψα. Είμαι ο γιος της Στέλλας και ο γιος του Μιχάλη. Και ό,τι σκοτεινό και να ζούμε είναι για να μας θυμίζει ότι έχει αξία σε σχέση με τα φωτεινά που έρχονται, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Θα τα πει και το κομμάτι τα υπόλοιπα. Μπορεί να μην καταφέρω να γνωρίσω ποτέ κάποιους από εσάς, αλλά μόνο και μόνο που συνδεόμαστε έτσι μπορεί να έχουμε πει πιο πολλά από ότι με ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να είναι κοντά μου σε φυσικό επίπεδο. Και εύχομαι το κομμάτι αυτό να σας πετυχαίνει στα καλύτερά σας. Εμένα με πετυχαίνει στα καλύτερά μου μέχρι τα επόμενα. Όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε θέματα. Απλά μπορεί το πρόβλημά μας, το δικό μας, να είναι ένα χαλικάκι μπροστά στο βουνό κάποιου άλλου. Γι' αυτό και έχω συνηθίσει να μην υποτιμώ τίποτα. Και μόνο να εύχομαι όσον αφορά για τους άλλους, στο τι θα βρουν, και να προσπαθώ πάντα σε σχέση με αυτά που θέλω να βρω εγώ. Οπότε έρχεται το κομμάτι «Χαίρο πολύ». Ένα εναλλακτικό τίτλο ήθελα να του δώσω λόγω Έργου Σκιά, που είναι το alter ego μου από το 2016. Όταν έπρεπε να βρω ένα όνομα και εγώ να το κυνηγώ και όχι αυτό που κατέκτησα στα παιδικά μου χρόνια και ξέρει και εδώ και ο Βασίλης το Ραμών. Θα πούμε και τα υπόλοιπα στην πορεία.
1: Μιλή, είμαστε αρχαίοι, μην τα λες.
0: Σωστά. Χαίρο πολύ και επί του τραγουδιού λοιπόν. Πάμε.

πλέον έχω ρημάσει. Μόνο αντίθετη αισθητική και όχι απέναντι στάση. Σου γνωρίστηκα χαρά μου, αν θα ξαναπεράσεις. Μασκασίλα μου, αν το μήνυμα στα αυτιά σου θα πιάσεις. Δίκαιο το θεωρώ έτσι.

0: Και συνεχίζουμε. Τώρα θα βάλουμε κάποια από τα κομμάτια τα οποία ζητάτε από τη Μπρεμούρα.
1: Τι έβαλες τώρα, κύριε φίλε, γιατί δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό το κομμάτι. Δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι, δεν έχεις προλάβει σωστά. Εσύ δουλεύεις και νυχθημέρων.
1: Έπαθα λίγο ένα τέτοιο τώρα. Ήταν δυνατό.
0: Εντάξει, είναι, εσύ τα ξέρεις όλα αυτά που θέλω να εκπροσωπώ.
1: Ήταν δυνατό, με άγγιξε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, αδελφέ. Και για κάτι τέτοια κομμάτια ξεκινούσαμε τότε. Και όταν λέω τέτοια κομμάτια, εννοώ όλα αυτά που προακούστηκαν.
1: Και αυτόν τον συναισθηματισμό, κυρίως.
0: Και θα έρθουν, ακριβώς, αδελφέ μου, γιατί χωρίς αυτό δεν έχουμε τίποτα. Πάμε να ακούσουμε τώρα σιγά-σιγά το Αναπολό από την Μπρεμούρα και θα βάλουμε κάποια κομμάτια τα οποία έχετε ζητήσει πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε. Και μετά έχουμε και εδώ το Βασίλη, οπότε θα πούμε και κάποια κομμάτια live. Θα είναι η πρώτη φορά που θα πούμε live εδώ στην εκπομπή Low Bap Sessions στο κανάλι 1 Conscious Relevance. Και πάμε να ακούσουμε το Αναπολό από την Μπρεμούρα του Beauty Foxmore.

Είπαμε ότι στις 23, σε μία μέρα ουσιαστικά, ούτε δύο μέρες, σε μία μέρα έχουμε το live στο Arts Club. Σας περιμένουμε όλους εκεί.

στο μήνυμα που έστειλε η φίλη μας η Μαρία και λέει αν θα υπάρχει merchandise στο live, θα υπάρχει, ναι. Ναι, θα υπάρχουν και κάποια τελευταία αντίτυπα από την μπλούζα τη Μπρεμούρα, του Petit Foxmoor και κάποια άλλα πράγματα που θα τα δείτε εκεί στην είσοδο. Και πάμε να ακούσουμε Petit Foxmoor όσο και αν προσπάθησαν.

Όσο και αν προσπάθησαν κάποιοι, λοιπόν, μας ακούει και ο Γιώργος που είναι καθηγητής. Όσο και αν προσπάθησαν κάποιοι, φίλτατε μου, αδελφέ,

όλες τις πλευρές από τις οποίες προήλθαν. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το λέω, δεν έχω γίνει ακόμα πατέρας, απλά τη γνώμη μου λέω, έτσι. Και κάποια πράγματα, όσες γνώμες και να έχουμε, γιατί είναι πολλές, σαν τις οπές μας, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά σε σχέση με κάποια άλλα. Πάμε να ακούσουμε. BT Foxmoor και Υπάρχει Κάπου.

που μιλάει στη σιωπή. Ακόμα ακούει φωνές και των παιδιών του τα βήματα. Δεν θα μάθετε ποτέ τι έχει να πει. Παίρνει μέσα του απλά.

0: Για πάμε, δώσε θέλω.
1: Το Bab Sessions λέγεται η εκπομπή.
0: Για πάμε.
1: Πού πάμε.
0: Θα την βρούμε τη στάθμη, πάμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Blazer. Low Bab Sessions.
1: 4 και 14 πριν απ' τη χαρά βγει. Οι όμορφες χορεύουνε στην πόλη σαν γιορτή. Καρκανάει ο ποντίκας, φοράει φόρμες σαν σορτή. Λέει να μην πάει με τα μούτρα προς την παρακμή. Να αποφύγει εχθρούς και φίλους, γάτους, σκύλους. Δεν ακούει από λόγια, πάει με το ένστικτο του.

0: Δήμιους. Έχουν πίσει στην αρχή τους και λαβύρινθο για τείχους. Δεν είναι αγέλη, είναι ομάδες σε κοινότητα. Αληθινή ομή στιγμή πραγματικότητα. Συλλογική συνείδηση στην κβαντικότητα. Διεμπλοκή σωματιδίων με αμεσότητα. Μαύρη πίσα νύχτα, έχω ρέντα ρίχτα. Blackjack, chip up, black mouse, sit out. Επόμενη πίστα, την καμαύρη λίστα. Ράγκωμα στην ψύχρα, ένας λύσα. Στην ψύχρα, στα κρύα όπως λέμε του λουτρούλισα. Ξανόλη και γίνε το πανηγύρι του αηδού.
1: Του μουνιού.
0: Όλα να δεις.

πτώματα. Υπόγειο βασίλειο και λείπουν τα ονόματα. Με πείσμα και δαγκώματα, μέσα από τα χαρακώματα. Αφόρησαν τον γκρίζο στην παλέτα όλα τα χρώματα. Όλη μέρα φασαρία, τις νύχτα στα καμώματα. Άμα βλέπεις και χαχανίζουν, δεν αστειεύονται, απλώς έτσι τη βρίσκουν. Έχουν άγνοια κάθε ρίσκου, μελετάνε και φευρίσκουν. Ως τρόπους τους καρπούς να ξεζουμίσουν. Μαύρη πίσα νύχτα.

0: Και, το επόμενο, και το επόμενο μπαίνει τώρα έτσι back to back. Πες το για μένα και για τις αναμνήσεις που έχουμε από την Αίγινα, αδελφέ.
1: Άντε, πάμε, πάμε.
0: Είναι το πίστη.
1: Πριν 10 χρόνια. Ε, ή παραπάνω.
0: Παραπάνω, αδελφέ.
1: 15.
0: 15 χρόνια το έχεις γράψει. Αφιερωμένο στην κόρη σου τη Μιχαέλα.
1: Αφιερωμένο στα αστεράκι μου.
0: Και στις αναμνήσεις μας που θα τις αφηγούμαστε κάποια στιγμή όταν μεγαλώσει. Πάμε.
1: Γλυκά τα όνειρα. Πικρός ο κόσμος, μεγάλη η ψυχή, μα μικρός ο στόχος. Κουράσει και ζάλι της πόλης ο βρόντος. Χαλίκη ανταπόδοση, μα βουνό ο κόπος. Δεν νιώθεις άνθρωπος, η κοινωνία όχλος. Σύγχρονη σκλαβιά τραπέζων να ζει καθεστώτος.
0: Και
1: η θλίψη ζυγώνει αγκαλιά με το μίσος. Μα ο ίστρος δεν πυροδοτείται δίχως σκέψη, δίχως. Και μήπως δεν το θάρρος να είναι και ο φόβος. Προστάτε σου για όταν πλησιάζει σκότος. Προσωπία πέφτουν,
0: ξεχωρίζει ο δηλός.

0: χρόνος. Μα πρέπει και το σκότος να τα αγαπήσεις. Οι ψυχές φεύγουν. Δεν φεύγει ο πόνος.
1: Γι' αυτό και προσέχε σε ποιον την καρδιά σου θα ανοίξεις.
0: Εδώ δεν είναι σαλόνια, εδώ είναι ο δρόμος. Εδώ πιστή είναι η αγάπη, εδώ μην αλλάξω πιστήσεις. Καπνός και αλκοόλ να ξεχάσεις τον πόνο. Κι έτσι συνοδοιπόρος γίνεσαι με τον τρόμο. Κρίνεσαι ένοχος με κατηγορία τον φόνο. Άλλαξες ρόλο, το παιδί μέσα σου σκότωσες. Τα λεγόμενά σου πρόδωσες, τις προσδοκίες λησμόνησες. Έμεινε στάσιμος,
1: κόλλησες.
0: Από κολλήσου, από καταστάσεις και από σκοπούς ασημάντους. Περιμένεις αναστάσεις, γίνε σωτήρας για αδύναμους. Τα λόγια είναι εύκολα, μα στις πράξεις κρίνεται ο γρίφος. Οι άνθρωποι πληθώρα, μα από ανθρωπιά τύφος. Δοκίμασε να πλέσεις χέρι αντί και άλλες πλάτες να πατήσεις. Κι ίσως έτσι το δρόμο σου βρεις για τους δαίμονες, τους νικήσεις.
1: Εδώ ο μάκας θα τρέξει πρώτος. Κι αυτός που έτρεμε δίπλα θα μείνει στήριγμα.
0: Ως αγαπάς, δεν είσαι μόνος.
1: Το φως σου είσαι εσύ, κρατά αυτό για δίδαγμα.
0: Ο μάγκας θα τρέξει πρώτος.
1: Κι αυτός που έμεινε πίσω θα μείνει στήριγμα.
0: Ως αγαπάς, δεν είσαι μόνος.
1: Το φως σου είσαι εσύ, κρατά αυτό για δίδαγμα. Low bap, low bap, low bap, low bap, low bap. Άντε, για να μπει και να δω. Αυτό έχουμε μαζεμένα. Ωραία, αυτό έχω να το πω. Για να δοκιμάσουμε καθιστή. Για να δούμε. Αφιερωμένο σε όλους όσους ακούτε την αγάπη μας. Σε λιγότερο από δύο μέρες στο Arts.
0: Η δράση φέρνει αντίδραση.
1: Όλα έχουν υποθεί. Πάμε, περίμενε. Πάμε πάλι, πάμε, πάμε πάλι. Πάμε. Πάμε πάλι, μόνοι μας είμαστε. Απλά μας ακούει όλος ο κόσμος. Έτσι, πόπο. Πώς το λέει ο πατέρας μου στον ορολόγιο, κοίτα και αμηχανία. Αλλά ήταν freestyle αυτή. Ενώ μένα μου έφυγε το ακουστικό από πάνω μου. Λοιπόν, για πάμε. Όλα έχουν υποθεί. Με ποιος κατάφερε τη διαφορά να κάνει σε όποιον απευθύνθηκε. Το περιβάλλον νόμιζε πως θα γλιτώσει. Μα το ρεύμα το κυρίαρχο υποκλήθηκε και εκδίθηκε. Όποιος προσπαθεί να ζήσει μπούσουλα, γραμμή και ό,τι άλλο δόθηκε στα ύπουλα. Ανακατεύτηκε στις κότες, φαγώθηκε. Και μείνανε ζωντανά μόνο τα ψίχουλα. Η λύση εξαρτάται από το πρόβλημα. Το πρόβλημα που του λύτει την ποιότητα. Στην κοινωνία αν είσαι αλλιώς τότε σε κόλλημα. Προσπαθούν να σε λίγη πραγματικότητα. Αυτός ο χώρος που τους έμεινε και χρόντισες. Και σκότισες. Όταν περάσει τη βολή, η πρώτη αντίδραση θα δεις τη σχέση που έχει δράση σου και αντίδραση.
2: Έχουν χτίσει τη δράση και παιδί τη η αντίδραση. Δεν υπάρχει φαντασία, προτιμήθηκε η μίμηση.
1: Άρε, αναμνήσεις. Όσοι το παίζουν πιλότοι, πέφτουν πρώτοι, τσούφι κρότοι. Αθέτησαν υπόσχεση όσοι δίπλα ψάχνουν για τον προδότη. Ζήτητε μόσχευμα, επανάσταση, είμαστε για να χάσαμε το δότη. Από το φυσικό φιλότιμο, ότι φαίνεται στη μάχη. Και η μάχη μένεται.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, freestyle και εδώ, γιατί παραμένει και επιμένει. Πως μένει, γιατί περιμένει. Πως το χάσαμε το στίχο, με επεμβαίνει και μπαίνει. Γιατί δεν υπάρχει μόνο εδώ αυτό που δεν υπάρχει πρώτα. Ξέρεις, κάποιοι πατέρες θα πρέπει να έχουν βάλει καπότα. Σαν αντίδραση μένει και επιμένει πως είναι εδώ. Και ξέρεις, αυτό που δεν λέω δεν είναι γραφτό. Γιατί βγαίνει και περιμένεις η αντίδραση να πεις φυσικό. Και αυτό είναι πάντα φυσικό και επόμενο.
0: Ας ελπίσουμε ότι το Σουρού δεν καταλαβαίνει freestyle γρήγορα.
1: Για να μην νομίζουν ότι κάτι είναι script, να μην νομίζει κανείς ότι τα έχουμε όλα προβαρισμένα, έτσι. Ακούω μόνο την καρδιά μου. Δεν υπολογίζω ότι μου έχουν ετοιμάσει για κατάληξη. Προτιμώ την εμπειρία από την κάθε επιλογή μου. Όχι να μοιράζομαι κατάληξη. Ποιος ξέρει που θα βγει και που θα φτάσουμε. Σαν τα μούτρα μου, μη γίνει, σας μην μοιάσουμε. Μα το διαφορετικό να το αρνηθούμε και το κάθε βίο ένστικτό μας να το προσπεράσουμε. Υπάρχει φως πολύ στον κόσμο. Και δεν μιλώ γι' αυτό στο τέλος από το ουράνιο τόξο. Κάποιοι βαφτίσαν το όνομά τους με τον νόμο. Μα κάθε νόμιμο εγώ προτιθούμε να το σπρώξω. Να διώξω και να νιώσω. Όσο δώσω να πάρω τη γνώμη μου να μπορώ να εκφράσω. Τα δεσμά να σπάσω. Αχάριστος σαν τον ανθρωπάκο μέσα μου ποτέ να μοιάσω.
2: Στην εξέλιξη η πρόοδος τους έκτισε επιστάση.
1: Έτσι και τα λάθη στο πρόγραμμα. Σας αγαπώ.
2: Και χτίζουμε στο φως το σκοτάδι τους επίπτωση.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ότι μένει... χτίζουμε στο φως το σκοτάδι τους επίπτωση, φίλε.
1: Ακριβώς και στο σκοτάδι
0: το είπε ένας σοφός, το έχεις ακούσει ποτέ αυτό?
1: Με έχεις πιάσει εξαπίνης. Αλλά τώρα αυτό λοιπόν το remix που έχω βάλει τώρα, για να θυμηθούμε έτσι και μια χρυσή πλευρά τότε που μιλούσαμε. Θυμάμαι είχαμε πάρει το CD από το Εικονοκλάστα και βάζαμε τα instrumental πάνω και ραπάραμε. Το έχω πειράξει λίγο εδώ έτσι για να κάνω ένα freestyle. Και μετά θα βάλουμε να ακούσουμε κανένα ξένο. Λοιπόν, αφιερωμένος όλους εκεί έξω. Ήμασταν μικρά παιδιά και γράφαμε πράγματα κι έτσι. Η άλλη που βλέπεις για να φάει μπαίνει μονάχα στο κοτέτσι. Δεν ήμασταν ποτέ μας φοβισμένοι, γιατί ξέραμε τριγύρω τι περιμένει. Πάντα εκτεθειμένοι σε ό,τι λέγαμε, καθόλου να μην βγούμε. Λέγαμε για τα αδέλφια μας μπορούμε να πεθάνουμε. Κοιτά τουλάχιστον, δεν είχαμε βλέψεις για τα λεφτά. Τα γαμημένα τα πετάγαμε όταν τα πιάναμε. Έχουμε μείνει μία ή άλλη, μα δεν με νοιάζει, γιατί ο αδελφός μου κουνάει πάνω κάτω το κεφάλι. Και μες στη ζάλη μας ποτέ απ' τα ναρκωτικά. Η ζάλη μας ήτανε μουσικά τεκτενόμενα. Ποτέ δεν γράφαμε κομμάτια για μια γκόμενα. Κι αν τα γράφαμε και τ' άκουγε τις άρεσε καλώς, δεν με νοιάζε να μου πείτε ότι το έχω, μα μας ένοιαζε το κεφάλι μας να μην μικρύνει ευτυχώς. Σαφώς υπήρχανε τα πράγματα εδώ, πάντα βόλευε ο καιρός και προσβάλαμε κι έτσι τη δημόσια εδώ. Εδώ και μη παρέκει, ξέροντας πως το κεφάλι μου πάντα στέκει. Γιατί επιμένει πως υπήρχε και ξέρεις πως νικήσαμε απλά, αφού συμμετείχαμε στον κώδικα. Χαμηλόφωνα και πάντα μας ενδιέφερε να υπάρχουν κοντά ένα ρεύμα, δυο ηχεία και κάνα δυο γαμημένα σαν μικρόφωνα. Και τώρα στο ραδιόφωνο θα βγαίνουμε στα FM, έτσι στα RGNA. Ξέρουμε πως πάντα γιωνόμασταν μόνοι και μας ένοιαζε να γράφουμε freestyle στα δειλινά, ηχογραφημένα με τα πρώτα κινητά. Και ξέραμε πως όλα αυτά θα μοιάζαν αρκετά. Συνεχίζεται και πάλι εκφράζει. Ο αδελφός μας θα τσακωνότανε με όποιος την παρέα θα κράζει. Τα Σαρδάμ γινόταν πάντα σαν τις βόμβες αυτές. Που όταν βγαίναν οι ψυχές μας ήταν σίγουρα ανοιχτές. Βάζαμε μέσα και δεν κρατούσαμε ουσία. Άμα δεν είχε η επιούσια και η τιμωρία μας ήταν να μην γίνονται όσα θα πούμε. Η τιμωρία ήταν να μην μπορούμε να κοιμηθούμε, μα ο κόσμος δεν ξυπνούσες και δεν είχε το φως. Αυτά που βγάζαμε πίσω δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ήταν μοιραζόμενα. Τα επόμενα δρόμενα τεκτενόμενα πως δεν υπήρχε για να μοιραστούν. Μας έφτανε που είχαμε κάτι να φάμε και τα παιχνίδια τα μοιράζαμε, αρκεί άλλοι να αρκεστούν. Γι' αυτό πάντα βολεύει ο καιρός. Παίρναμε instrumental και τα λέγαμε σαφώς. Και ψάχναμε μες στο σκοτάδι του στο φως. Χαίρομαι, μεγάλωσα και δεν είμαι αρκετός. Ακόμα προς το νόημα. Τουλάχιστον ό,τι κάνω είμαι ο εαυτός μου και δεν είμαι επινόημα. Ήρθα να συντροφεύσω το μέλλον στο ενεργό. Και το κεφάλι μου πάντα το κρατούσα γοργό. Αφιερωμένος όλα αυτά τα αδέλφια. Αφιερωμένος όποιον ακούει, με πετύχατε σε κέφια. Εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ατόφιο το hip hop μας, δεν κουνηθήκαμε σε ντέφια. Αυτό, και πάμε να βάλουμε τώρα από House of Pain το Fed Up και μιλάμε και σε λίγο, αδελφιά.

0: Αυτό το κομμάτι το ακούγαμε εκεί λοιπόν στη Σουβάλα και πήγαινε το κεφάλι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Με προτροπή του πατέρα μου μας έλεγε: ακούστε ρε το Neverless να καταλάβετε. Κάτι ήξερε φυσικά ο Μπέτι Φόξμουρ. Και πάμε να ακούσουμε από η Mbumba All Stars το Mbumba Unity. Τι έλεγες αδελφέ μου και δεν σ' άκουσα πριν?
1: Τι έλεγα, τι λέγαμε, ξέχασα.
0: Σωστό και αυτό. Δεν πειράζει γιατί πού να, αφού έχουμε κάνει Blast from the Past τώρα και γίνεται τη Πόπη.
1: Αλήθεια, ξέχασα, δεν θυμάμαι τι έλεγα.
0: Δεν πειράζει, θα νομίζουν ότι είμαστε ξεχασιάριδες. Το αφήνουμε να υποθεί στο κομμάτι και έτσι κι αλλιώς θα επιστρέψουμε και σε λίγο. Καλή ακρόαση σε αυτό, γιατί είναι 8 λεπτό κομμάτι. Σας αφήνουμε με την παρέα του και επιστρέφουμε σε λίγο. Να κάνουμε κι εμείς ένα διάλειμμα.

0: Επιστρέψαμε και σιγά σιγά οδεύουμε προς το τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής και εδώ θέλω να σας πω ότι το επόμενο κομμάτι με τον Βασίλη πρέπει να το έχουμε ακούσει μαζί τουλάχιστον 1000 φορές. Ειδικά ένα συγκεκριμένο καλοκαίρι. Στο αφιερώνω, αδελφέ μου, και το αφιερώνω και σε όλες τις αναμνήσεις που έχουμε χτίσει μαζί από το μακρινό 2002 και πίτα.
1: Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Πάμε.
0: Και στον Κώστα τον πιέρω στην Αμερική που είναι από τα αγαπημένα του. Και στον πατέρα μου το αφιερώνω που μου το έβαλε να το πρωτακούσω. Και το μοιράσαμε μετά.

Και αυτό ήταν ο Κλάσνικοφ με το Μέρντα και περνάμε πάλι στην Αγγλία, γιατί μια εποχή όταν πρωτοακούγαμε και μαζευόμασταν και ανταλλάσσαμε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η οπτική της Αγγλίας. Και θυμάμαι τον group τους Phil Life Cypher που είχαν συνεργαστεί και με τον πατέρα μου, και αυτό είναι από τον προσωπικό δίσκο του Life, Outside Looking In, και το κομμάτι λέγεται Soldiers, αφιερωμένο σε όλους σας.

Έτσι εννοώντας και το soldiers σαν έννοια, αδελφέ μου Βασίλη και Γιαννάρα, το λέμε για τους στρατιώτες αλληγορικά, μεταφορικά, για αυτούς που είναι δίπλα μας, ό,τι και να γίνει, όσο και να προστάζει η ζωή ότι μην πάτε από εκεί γιατί είναι επικίνδυνα και που πάτε θα περιθωριοποιηθείτε. Εντάξει, πάμε προς τα εκεί, λες και μας πρόχνει κάτι, λες και μας τραβάει κάτι. Το επόμενο κομμάτι είναι ίσως το πρώτο που έμαθα στα αγγλικά 100% και είναι το Lost Boys, από τους Lost Boys, το Ρενέ. Αυτό κι αν είναι αναμνήσεις. Πάμε να τα ακούσουμε. Μετά θα βάλουμε άλλο ένα κομμάτι. Θέλω να μας πεις δύο λόγια μετά, Βασίλη μου, και μετά θα βάλουμε το τελευταίο για αποφώνηση. Πάμε να ακούσουμε από Lost Boys το Ρενέ. Το πιο όμορφο storytelling μετά το Μέλμπα για μένα προσωπικά.

0: Come on.
1: Και περνάμε σε έναν τύπο που τον ακούγαμε και αυτόν τότε πολύ, τον Manny Flo από τους Mood, σε ελληνικό δείγμα. Το θυμάσαι αυτό, Bill, που έχει πάρει το στεναγμό από Χατζηδάκη?
2: Θυμάμαι. Θυμάμαι τις ιστορίες που μου είσαι πει.
1: Ναι. Πάμε να ακούσουμε και αυτό. Hip-hop ή

0: Ρε τον παραγωγό είχε πάρει το δείγμα. Τι να σου 42. Τι
1: εντάξει, το πήγε ηχητικά.
0: Το πήγε ηχητικά όπως μπορούσε, ναι.
1: Ναι.
0: Αδελφέ μου Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κατάφερες και ήρθες σήμερα.
1: Εγώ
0: και μακάρι να καταφέρεις να έρθεις πιο συχνά μπορείς.
1: Εγώ ευχαριστώ που είναι οι πόρτες ανοιχτές για μένα.
0: Να σε καλά, αδελφέ.
1: Επί την ευκαιρία, έτσι μιας και μου δίνεις το βήμα, ήθελα να κάνω έτσι έναν ωραίο παραλληλισμό που σκεφτόμουν.
0: Ωραίος. Έχουμε δύο λεπτάκια μέχρι το τελευταίο τραγούδι.
1: Βλέπω από μικρό παιδί, το ξέρεις εσύ, το Ιαπωνέζικο, το manga, το One Piece.
0: Αμέ.
1: Το οποίο συνεχίζεται ακόμα από τότε που ήμασταν εμείς παιδιά, ακόμα συνεχίζεται η ίδια ιστορία.
0: Ναι.
1: Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όπως δεν πρέπει να παρατάμε τα όνειρά μας, αυτό που λες και εσύ και ό,τι πιστεύουμε από μικρά παιδιά μπορεί να κρατήσει μέχρι δεν ξέρουμε πότε και δεν ξέρεις και πότε θα ανθίσει, ας πούμε, αυτό το μπουμπούκι.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να κάνω τον παραλληλισμό με το One Piece γιατί ακριβώς αυτή την ιδεολογία πρεσβεύει, ας πούμε, και είναι αγαπημένο, γι' αυτό και το αναφέρω.
0: Ωραίος.
1: Αυτό πρεσβεύει ο καπετάνιος, ας πούμε.
0: Ο Λούφι,
1: Ο Λούφι, ότι δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και ότι η πίστη στο πλάνο σου θα αποδώσει ό,τι και να λένε γύρω σου. Δεν πάνε να σε λένε τρελό, δεν πάνε να σε λένε ψεύτη. Δεν πάνε να σε λένε οτιδήποτε.
0: Ακριβώς. Αν και ήμουν του Ριρούνι και Κένσιν, θυμάμαι ότι ό,τι και να γινόταν, χαμογέλαγε ο Λούφι αυτός.
1: Αυτό ναι, είναι το σύμβολό του, είναι το χαμογελό του. Ακριβώς.
0: Ωραίος.
1: Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Μπορεί κάποιος που του αρέσουν τέτοια πράγματα να πάρει τρελό motivation. Πώς το λένε.
0: Κίνητρο.
1: Κίνητρο από το One Piece. Άμα το παρακολουθήσει. Όπως κίνητρο μαζί είναι η μουσική. Εγώ έτσι γι' αυτό τα κάνω μαζί και τα βάζω σε μια κουβέντα.
0: Όμορφος.
1: Buggy Pirate King, πάμε.
0: Και εμείς εδώ, Λομπάπα, καλιά με τη φωτιά, σε μια παρτίδα με ανοιχτά όλα τα χαρτιά. Ευχαριστώ και πάλι, ευχαριστώ και εσάς που ακούσατε. Τα σαρδάμ της κούρας είναι αυτά, αλλά δεν πειράζει, κρατάμε δυνάμεις.
1: Όλα καλά.
0: Γιατί σε μια μέρα θα έχουμε το live. Να δούμε αν θα έχουμε φωνή την άλλη Πέμπτη με το καλό, να είμαστε καλά. Και πάμε να βάλουμε ένα από τα κομμάτια που ακούγαμε πάντα για να σβήσει η μέρα και να σβήσει το βράδυ, και είναι το The City Sleeps από MC900 featuring Jesus. Ένα από τα πιο industrial κομμάτια που έχουν βγει στην Αμερική και αυτός ο τύπος πάντα πρέσβευε το διαφορετικό. Καλό ξημέρωμα σε όλους και μέχρι την άλλη εκπομπή να περνάτε υπέροχα, όμορφα και να σκέφτεστε όσο πιο πολύ σας αφήνει το περιβάλλον σας ή και παραπάνω την αγάπη μας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις «Πεδίο» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας, το κανάλι 1 κινείται σε ερυθρόλευκους ρυθμούς. Αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ειδική έκτακτη εκπομπή για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Αθήνα και στο Telecom Center, με ενημέρωση, ζωντανές συνδέσεις, σχόλια και λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της μάχης που μπορεί να στείλει τον Ολυμπιακό σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό τελικό. Το κανάλι 1 βρίσκεται δίπλα στον Ολυμπιακό και θα σας μεταφέρει τον παλμό μιας βραδιάς που θα καθυλώσει όλη την μπασκετική Ευρώπη.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του Καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.